μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Ερήμια. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το

0: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στο φως της δημοσιότητας το φερόμενο απόρριτο σχέδιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί στην Ελβετία την Παρασκευή. Το κείμενο περιλαμβάνει μια σειρά από αμοιβές δεσμεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων προβλέπει κατάπαυση του πυρός, πάγωμα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και σταδιακή επιστροφή του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές, ενώ τίθεται και ζήτημα διαχείρισης του εμπλουτισμένου ουρανίου και αποδέσμευσης παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Σύσκεψη για την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει, που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων την ώρα των αγορών τους, θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στόχος η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η ενίσχυση του ανταγωνισμού, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε περιοδία του στην Βούλα. Αλλαγές κλειδιά στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Ο Νίκος Παπάς πάβεται από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τη θέση του αναλαμβάνουν οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Ενώ νέος εκπρόσωπος τύπου ορίζεται ο Χρήστος Γιαννούλης στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε εχμές κατά του Παύλου Πολάκη, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει κινήσεις που προκαλούν νέα εσωστρέφεια στο κόμμα. Να κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη και πιο ανθεκτική. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και γι' αυτήν θα αγωνιστούμε μαζί με τον ελληνικό λαό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη συνέλευση του ΣΕΒ. Από σήμερα ως την 3η 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των πανελλαδικών που θέλουν να υποβάλουν μηχανογραφικό καλούνται να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Η διαδικασία αφορά και απόφοιτους προηγούμενων ετών και για το 10%, καθώς και τελειόφοιτους που ενδιαφέρονται για δημόσιες ΣΑΕΚ. Με το ελεύθερο σχέδιο στο μεταξύ συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση ακύρωσης 50 πολιτών για το προεδρικό διάταγμα που αφορά την ανάπλαση της ΔΕΘ, κρίνοντας νόμιμο το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Με την απόφαση ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την υλοποίηση του σχεδίου, το οποίο προβλέπει νέους όρους δόμησης και χρήσης γης στον εκθεσιακό χώρο της Θεσσαλονίκης. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 45χρονη δέχθηκε 7 μαχαιριές με το μοιραίο χτύπημα να εντοπίζεται στην καρδιά. Δεν προκύπτουν ενδείξεις πάλης, ενώ στο σπίτι βρέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα. Ο 50χρονος φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο όχημά του, ενώ αυτό κινούνταν. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε κατά του 63χρονου που συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονη σε πάρκο στην περιοχή των Σικαιών. Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καθηγητής στον ιδιωτικό τομέα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο ΟΑΣ για τη ριζική ανανέωση του στόλου του. 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναμένεται να ξεκινήσουν τα δρομολόγια τους μέσα στο καλοκαίρι, αναβαθμίζοντας τις αστικές συγκοινωνίες. Σύμφωνα με τον οργανισμό, τα νέα οχήματα είναι αθόρυβα και αντιρρυπαντικά. Δωρεάν εξετάσεις μέτρησης ακοής σήμερα από το Δήμο Θεσσαλονίκης για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων Τριανδρίας. Εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας στη Μουδανίων από τις 8.30 το πρωί ως τη Δύση του Ήλου από τη χιλιομετρική θέση 30 μέχρι τη θέση 40 με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εξάλλου στη Μουδανίων έως και την Παρασκευή λόγω εργασιών κοπής πρασίνου στο τμήμα από τη Βούλγαρη μέχρι τον Κόμβο Ρησίου. Να δούμε και τον καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει και αυτή, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη μας. FM 100 ακούτε δημοτικό ραδιόφωνο. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου και είναι η πρωινή ενημέρωση, οι πληροφορίες όλες έτσι, που πρέπει να ξέρουμε. Μια πρώτη καλημέρα, μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί για να δούμε τι γίνεται στην πόλη, τι μας περιμένει. Ξυπνήσαμε δροσερά σήμερα, είναι η αλήθεια, και με ψηλόβροχο σε αρκετές περιοχές, από ανατολικά τουλάχιστον το είχαμε αυτό, και εδώ στο κέντρο πριν από λίγο έπιασε μια βροχή. Έτσι θα πάει και η σημερινή μέρα, στη μεγαλύτερη διάρκεια της, αυτό λέει τουλάχιστον η μετεωρολογική υπηρεσία. Συννεφιά, βροχές κατά διαστήματα, ενδέχεται κάποια στιγμή να βγει και λίγο ήλιος, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας το σκηνικό θα θυμίζει φθινόπωρο. Όχι όμως και στη θερμοκρασία ακριβώς, καθώς από 21 μέχρι 28-29 βαθμούς περίπου θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα. Κάπου εκεί. Τώρα στις πιο μακρόπνοες προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας προβλέπονται βροχές ενδεχομένως και την Παρασκευή ή και το Σάββατο. Στο υπόλοιπο διάστημα ο καιρός στρώνει με ηλιοφάνεια και σταθεροποίηση της θερμοκρασίας γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ας απολαύσουμε τουλάχιστον την σημερινή δροσιά. Για την ώρα τουλάχιστον ο καιρός είναι μια χαρά. Υπάρχει αυτή η αίσθηση δροσιάς που δίνει μια ανάσα στην πόλη. Από άποψη κίνησης τώρα τα πράγματα είναι σχετικά καλά, καθώς είναι αρκετά νωρίς. Στο περιφερειακό βέβαια η κατάσταση έχει αρχίσει να δυσκολεύει κάπως, κυρίως στο ρεύμα προς δυτικά. Ξεκινάει έτσι να υπάρχει πολύ αυξημένος όγκος αυτοκινήτων μετά το κόμβο της Τριανδρίας και φτάνει σχεδόν μέχρι το ύψος του Επταπυργίου εκεί στις Σικές. Στο αντίθετο ρεύμα προς ανατολικά το πρόβλημα ξεκινάει από το ύψος του νοσοκομείου 424 του Παπαγεωργίου, μάλλον λίγο πιο πριν, και φτάνει σχεδόν μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Η κατάσταση βέβαια αναμένεται να επιδεινωθεί, τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Σήμερα αν βρέξει κιόλας περισσότερο θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση, ειδικά στην περιφερειακή, καθώς είναι γνωστό το ότι η βροχή επιδεινώνει την κίνηση. Λέω τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, γιατί από το Σάββατο ανοίγει το μετρό που θα δώσει μια ανάσα στο κυκλοφοριακό, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Πέρα από την περιφερειακή τώρα, στις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες η κατάσταση είναι καλή. Λίγο στην Κατσιμίδη στο κατέβασμα έχει αρχίσει να δυσκολεύει. Κεντρικές οδικές αρτηρίες της Ημισκή Εγνατία είναι μια χαρά αυτή την ώρα. Κλασικά εκεί στη διασταύρωση παλαιού σταθμού με 26 Οκτωβρίου και λίγο πιο πάνω στη διασταύρωση στο Βαρδάρι Μοναστηρίου με Λαγκαδά, έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται τα πρώτα μποτιλιαρίσματα. Στο υπόλοιπο κομμάτι τα πράγματα είναι μια χαρά. Πάμε να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας. Δεν γιορτάζει κάποιος σήμερα, στο ερωτολόγιο δεν αναφέρεται κάποιο όνομα τουλάχιστον. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο με κύριο ένοχο τον άνθρωπο πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο, προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση, κατολίσθηση εδαφών, καθώς και πλημμύρες. Είναι κάτι που βέβαια το ζούμε και στην χώρα μας, με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα. Και συνδέονται όλα βέβαια μεταξύ τους, τόσο με την κλιματική αλλαγή, όσο και με την μετατροπή, αυτό που ακριβώς που είπαμε πριν από λίγο, έφορων εδαφών σε έρημο, την ερημοποίηση. Όλα συνδέονται λοιπόν μεταξύ τους και κύριος ένοχος, όπως τονίζει τουλάχιστον ο ΟΗΕ, ο οποίος και καθιέρωσε τη συγκεκριμένη ημέρα, είναι ο άνθρωπος και ουσιαστικά η αδιαφορία του για το περιβάλλον, για την γη. Η ερημοποίηση της γης έχει συνέπειες στην απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, ανυπολόγιστη μάλιστα, τη ραγδαία χειροτροφία.

Στην Ελλάδα το 1 τρίτο των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης, καθώς η ξηρασία είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την βιώσιμη ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προβλέψεις εκτιμούν ότι μέχρι το 2050 οι ξηρασίες μπορεί να επηρεάσουν πάνω από τα 3 τέταρτα του παγκόσμιου πληθυσμού. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς. Πάμε τώρα να κάνουμε το ταξίδι στο χρόνο και να θυμηθούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν την σημερινή μέρα. 17 Ιουνίου του 1885 το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, δώρο των Γάλλων στους Αμερικανούς. Το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα, ενώ το 1961 γενιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, το Μομπαρνές, από τον τότε Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του επίσης τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Πάμε στο 1964, διακόπτεται σαν σήμερα στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδος. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και από τις δύο ομάδες που πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας είχε λήξει ισόπαλος με 1-1 και μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδος δεν αναδεικνύεται ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός, αλλά η ΑΕΚ άνευ αγώνος, όπως έγραφε το φύλλο αγώνα. Από τη δεκαετία του 60 λοιπόν υπάρχουν αυτά τα θλιβερά επεισόδια που έχουν να κάνουν με την βία, την οπαδική βία, τη βία στα γήπεδα. Δεκαετία του 70-1972 συγκεκριμένα, 5 άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate στην Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί, γνωστό και ως σκάνδαλο Watergate, θα είχε σαν αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον 2 χρόνια αργότερα, το 1974. Και τέλος, σαν σήμερα το 2012, θυμόμαστε, είχαμε εκλογές, βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Νέα Δημοκρατία 29,6, 129 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 26,8, 71 έδρες, ΠΑΣΟΚ 12,2, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,5, Χρυσή Αυγή 6,9, Δημοκρατική Αριστερά 6,2, ΚΚΕ 4,5%. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Μεγάλη άνοδος από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και πτώση του ΚΚΕ. Αυτά ήταν τα τρία κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών που είχαμε το 2012 στην Ελλάδα.

πούμε τέλος ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Ken Loach, ενώ σαν σήμερα το 2007 φεύγει από τη ζωή ο πολύ γνωστός Ιταλός σχεδιαστής μόδας Gianfranco Ferré, και το 2019 ο Στέλιος Βαμβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα να σας ευχηθούμε και πάλι. Αν ξεκινάτε τώρα, πάρτε καλού κακού μια ομπρέλα ή ένα διάβροχο ή κάτι, γιατί ο καιρός σήμερα προβλέπεται να είναι σχετικά άστατος και γενικά στη διάρκεια της ημέρας προβλέπονται από μπόρες, βροχές μέχρι και καταιγίδες ενδεχομένως μετά το μεσημέρι. Βασικό θέμα που απασχολεί βέβαια την παγκόσμια κοινότητα είναι η υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μιλάμε για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Μακάρι να οριστικοποιηθεί, να γίνει και να είναι και στην πράξη αυτό, να σημαίνει δηλαδή ότι όντως θα τερματιστούν οι εχθροπραξίες και τα πράγματα θα επανέλθουν σε μια πιο κανονική ροή. Καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε, ο πόλεμος δεν επηρεάζει μόνο τις χώρες οι οποίες εμπλέκονται άμεσα, αλλά σε τέτοιο επίπεδο και τον υπόλοιπο κόσμο. Στην Ελβετία, στην Λουκέρνη, μεθέα τη λίμνη της Λουκέρνης, ένα θέρετρο απομονωμένο και πολύ αυστηρά φυλασσόμενο, θα γίνει η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή. Το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμη δοθεί στην δημοσιότητα. Υπάρχουν όμως κάποιες πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει: κατάπαυση πυρός, πάγωμα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Είναι κάποιες από τα βασικά σημεία του μνημονίου συνεργασίας ή προσχέδιο της συμφωνίας, όπως θέλετε πέστε το. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η συμφωνία θα σταλεί στο Κογκρέσο και θα δοθεί πλήρως στη δημοσιότητα. Η αγορά ήδη αντιδρά καλά, με πτώση δηλαδή στις τιμές του πετρελαίου λόγω των προσδοκιών από τη συμφωνία αυτή και άνοδο στους δείκτες των χρηματιστηρίων. Η επικείμενη αυτή συμφωνία κυριάρχησε και όπως ήταν φυσικό στις εργασίες της G7, της Συνόδου Κορυφής της G7 στην Γαλλία. Όσο για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ και την κανονική τους λειτουργία, οι ειδικοί λένε ότι θα είναι μια δύσκολη και αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Έχουν πάντως ήδη σιγά σιγά αρχίσει να μπαίνουν σε έναν δρόμο, καθώς το Ιράν έχει προχωρήσει στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από περίπου 2 μήνες. Μέχρι και ο Πάπας Λέων εξήρε την προσωρινή αυτή συμφωνία με δηλώσεις του για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Οι ασιατικές αγορές τώρα που είναι και οι πρώτες που ανοίγουν συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία με υπιότερους ρυθμούς βέβαια, καθώς ήδη από χθες είχε γίνει γνωστό το θέμα της συμφωνίας. Οι τιμές του πετρελαίου όπως είπαμε σταθεροποιούνται, το Brent στα 79,4 δολάρια, το αμερικανικό αργό στα 76,5 δολάρια.

Το Ισραήλ τώρα είναι αυτό που διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις. Οι αγορές μπορεί να έχουν αντιδράσει θετικά και ο υπόλοιπος κόσμος. Το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη συμφωνία αυτή με αρκετό σκεπτικισμό. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν κρατήσει αποστάσεις τόσο από την εκεχηρία του Απριλίου, θυμίζουμε, όσο και από την νέα αυτή συμφωνία, δημιουργώντας βέβαια ερωτήματα για το πόσο σταθερή μπορεί να είναι, καθώς το Ισραήλ είναι ένας παράγοντας που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αρκετά απρόβλεπτος στις αντιδράσεις του. Μάλιστα, είχαμε και μια δημοσκόπηση της δημόσιας Ισραηλινής τηλεόρασης, σύμφωνα με την οποία μόλις το 18% των πολιτών στηρίζουν τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το αντίθετο, δηλαδή είναι κατά της συμφωνίας, η πλειοψηφία, δηλαδή το 55%. Και βέβαια, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, περίπου το 75% των Ισραηλινών που ρωτήθηκαν ανέφερε ότι εξακολουθεί να θεωρεί το Ιράν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Σχεδόν 7.30 η ώρα, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, είστε συντονισμένοι στους 100 και μέχρι τις 8 παρακάτι τα λέμε παρέα στην πρώτη έτσι πρωινή επαφή που έχουμε. Και να πούμε ότι έχουμε μια προγραμματισμένη διακοπή νερού σήμερα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι σε οικισμούς του Δήμου Λαγκαδά ουσιαστικά. Μιλάμε για το Ηράκλειο και το Περιβολάκι, τρίωρη διακοπή υδροδότησης. Και πάμε να δούμε και κάποιες άλλες έτσι εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα σήμερα. Έχουμε μία ημερίδα της 5ης Δημοτικής Κοινότητας για την τουριστική ανάπτυξη σε επίπεδο γειτονιάς. Πολιτισμός, γαστρονομία, θρησκευτικός τουρισμός και νέες ευκαιρίες στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρωμένος ο τίτλος της ημερίδας από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την 5η Κοινότητα. Σήμερα στις 7 στο χώρο του OK Θες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εκεί πίσω στην περιοχή της Σοφούλη είναι συγκεκριμένα. Έχουμε άλλη μια εκδήλωση για την έμφυλη βία και το σεβασμό ως δικαίωμα στο Δημαρχείο στις 6 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Ο σεβασμός είναι δικαίωμα. Επίκεντρο της εκδήλωσης αυτής η Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλληψη της Έμφυλης Βίας και κάθε ταπεινωτικής μεταχείρισης και ή τιμωρίας. Συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δημήτρης Σκούτας, η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Θεοδώρα Λήψη-Στηνού, εκπρόσωποι φορέων και φυσικά ειδικοί επιστήμονες.

θέλετε έξοδο σήμερα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο καιρός θα είναι σύμμαχος ή όχι. Πάντως υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις που για την ώρα τουλάχιστον δεν θα γίνουν κανονικά σύμφωνα με τους διοργανωτές. Δεν έχουν δηλαδή αναβληθεί. Στη διάρκεια της ημέρας δεν ξέρω αν προκύψει κάτι διαφορετικό. Έχουμε στο θέατρο Κήπου τον Κωστή Μαραβέγια, ενώ στο θέατρο Γης Άλκης της Πρώτο Ψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Επίσης στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε σήμερα τα εγγένεια μιας έκθεσης ζωγραφικής αλλά και αγιογραφίας. Από σήμερα έως τις 26 Ιουνίου στο νέο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που είναι στην 26 Οκτωβρίου. Σήμερα λοιπόν στις 7.30 τα εγγένεια με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

και να δούμε έτσι και μια πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που έχει να κάνει με το στεγαστικό, άλλο ένα μεγάλο και καυτό πρόβλημα για τη χώρα.

κυβέρνηση από την άλλη, όπως γνωρίζουμε, προσπαθεί με διάφορα προγράμματα όπως ανακαινίζω και προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης να δώσει κίνητρα σε ιδιοκτήτες των λεγόμενων κλειστών σπιτιών να τα ανοίξουν ουσιαστικά και να τα βγάλουν στην αγορά. Σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη συγκεκριμένη, από τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, όσοι έχουν κλειστό το σπίτι τους θα το άνοιγαν ουσιαστικά για ενοικίαση εφόσον μειώνονταν η φορολογία. Αυτό απάντησε ένα 77%. Δηλαδή η μεγάλη φορολογία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που τα νοικιάζουν είναι ένας ο μεγαλύτερος ίσως αποτρεπτικός παράγοντας από το να μπουν στη διαδικασία να το ανοίξουν, να το ανακαινήσουν ενδεχομένως και να το διαθέσουν στην αγορά ενοικίασης. Ένα 58% θα άνοιγε το κλειστό ακίνητο εφόσον λαμβάνονταν μέτρα για προστασία των ιδιοκτητών. Και βέβαια υπάρχει και ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, αν σκεφτεί κανείς την κατηγορία της απάντησης, γύρω στο 25-26%, σχεδόν ένα στους 4 δηλαδή, που δεν θα διέθετε στην αγορά το ακίνητό του όσα κίνητρα και αν δίνονταν από το κράτος. Θυμίζουμε ότι χθες άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, που στοχεύει στην ήπια ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση παλιών σπιτιών. Το βάρος, όπως είπαμε, πέφτει στα κλειστά σπίτια τα λεγόμενα, ακίνητα δηλαδή που για πολλά χρόνια είναι κλειστά, αχρησιμοποίητα, και η κυβέρνηση θέλει να τα επιστρέψουν οι ιδιοκτήτες στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς το στεγαστικό, όπως είπαμε, είναι ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αυτή τη στιγμή. Στην Θεσσαλονίκη, κλείνοντας, να πούμε ότι είναι γύρω στα 100.000 σπίτια στον νομό Θεσσαλονίκης, όχι μόνο στην πόλη, αλλά στην ευρύτερη περιοχή, στον νομό Θεσσαλονίκης, υπάρχουν κλειδωμένα κλειστά σπίτια. Ο αριθμός τους είναι γύρω στις 100.000.

Και πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούζ, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Στην ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Επίσης, άλλα θέματα, πλαφών στους στόχους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου, αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του Δημοσίου, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Ακριβένουν οι καθαρισμοί οικοπαίδων όσο εκπνέει η προθεσμία. 22 Ιουνίου, θυμίζουμε, είναι η καταληκτική ημερομηνία μετά την παράταση που δόθηκε. Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, τα πιο καθαρά νερά σε όλη την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον, έχει η Κύπρος, στην οποία το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από 123 σημεία είναι άριστης ποιότητας. Και ακολουθεί η Ελλάδα με 97,1%. Οι μετρήσεις έγιναν σε 1.734 ακτές κολύμβησης. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Τι ισχύει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο ακατάσχετο για τα 1.600 ευρώ και με το άνοιγμα του εξουδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Ακόμη στο μυαλό του Τραμπ, μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό, τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης μέρας της G7. Γυναικοκτονίες στα μεγάλα θύματα και τα παιδιά, οι ελλιπείς δομές που διαχειρίζονται τις οικογενειακές τραγωδίες. Από το πολιτικό κομμάτι, νέες εκαθαρίσεις και αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, πολεοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Περιβάλλον, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την κλιματική αλλαγή. Εφημερίδα Απογευματινή. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών, σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων ως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος καρκινοπαθών που έχουν θεραπευτεί. Μητσοτάκης για Τσίπρα Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Πολιτείες Ιράν, 10 ώρες για ειρήνη, τι προβλέπετε για Ορμούζ και πυρηνικά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Γιατί ο Φάμελος έφαγε Παπά και Ζαχαριάδη και πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα, αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Εφημερίδα των Συντακτών έχει σειρά. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς, διαβάζουμε. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου GSE από τις εταιρείες Μαλονάλκο, Μέτρων Ανάλυσης και Προράτα. 13ωρο γίνεται καθεστώς. 65,5% εργάζεται επιπλέον τη βδομάδα ως 5 ώρες. 24,1% έως 10 ώρες. 9,1% πάνω από 11 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. ΣΥΡΙΖΑ πάθηκε ο Παπάς, έφυγε ο Ζαχαριάδης, Αλέξης Τσίπρας, σήμερα στη Λευκοσία η τρίτη διεθνής διάσκεψη. Αρχιδίδια Frontex, πώς να απελάσετε ένα παιδάκι με ζωγραφιές. Σουρεαλισμός, κινησμός, θυμίζει την ταινία «Η ζωή είναι ωραία». Επόμενη εφημερίδα, ο Ριζοσπάστης. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Κορυφώνει τη δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Πάμε στο
Στον ελεύθερο τύπο, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι, μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Επίσης, πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια κάρτες, τέλος στα ψηλά γράμματα, σε δημόσια διαβούλευση στις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση, ο Φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από νότια προάστια, όσοι τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Σκληρή κριτική πρωθυπουργού στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Τουρισμός για όλους, περισσότεροι δικαιούχοι και για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία. Γυναικοκτονία στη Δράμα, οι αιμονές του δράστη και τα σημάδια που αγνοήθηκαν. Καταφύγια ευεξία σε ένα άλλο άρθρο, στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, η γενιά Ζήτα πληρώνει αδρά για λίγες μέρες σιωπής. Εφημερίδα Μανιφέστο, κουαρτέτο πικραμένων, η θερινή σύναξη Παυλόπουλου Βενιζέλου, Ράμου Μενουδάκου. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης, γράφει στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα. Εσπρέσο, το χρονικό της γυναικοκτονίας στη Δράμα. Ο 16χρονος γιος δεν άκουσε ούτε κύχα από την τραγωδία στο σπίτι τους. Ήταν στο διπλανό δωμάτιο και έπαιζε φορώντας ακουστικά. Game over, 8 μαχαιριές στο ημίγυμνο κορμί της Αντιγόνης την ώρα που εκείνη κοιμόταν. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκης. Βάουτσερ 600 ευρώ για διακοπές σε χιλιάδες περισσότερα νοικοκυριά. Νέος κύκλος του προγράμματος Τουρισμός για Όλους με αυξημένα ποσά. Δημοσιεύθηκε και η οικία που φέρνει σημαντικές αλλαγές με διερεύνηση κριτηρίων. Επίσης, αλλάζει η εικόνα ο νέος επιβατικός σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης. Φοιτητική στέγη στα 450 ευρώ ξεκινά το κυνήγι της γκαρσονιέρας. Το νέο προπονητικό που χτίζει για τον ΠΑΟ Κομιστακίδης, προχωρούν οι εργασίες. Η Γερμανία του έδωσε τη φανέλα, του έδωσε και φανέλα μάλλον, χωρίς αντίπαλο παίζει ο Τραμπ στη σύνοδο των G7. Τι αλλάζει στα αεροπορικά ταξίδια, σφραγίδα της Τζικώστα στα νέα δικαιώματα για εκατομμύρια επιβάτες πτήσεων και αλλαγή σκητάλη στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων, μέχρι που μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους. Ο λόγος τι αλλάζει στα καταναλωτικά δάνεια, οι νέες ρυθμίσεις που προστατεύουν τους δανειολήπτες. Εφημερίδα Εστία, μεγάλο μέρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Ελεύθερη ώρα, ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπράντμπερι από το 1950, 5 Αυγούστου του 26, η πυρηνική αποκάλυψη. Political, πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών, ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα, πώς και πώς ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δημοκρατία, τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος δανείων. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Αγωνία για τη Μάρο Κοντού στα επίγοντα με σπασμένο πλευρό, η μεγάλη πρωταγωνίστρια. Αυτά λοιπόν και από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα η πρωινή ενημέρωση από τον FM100. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε στις 8 ακριβώς, η εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γιαρακαρίτου. Καλημέρα σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε από Ισραηλινό δίκτυο το φερόμενο απόρριτο προσχέδιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Το κείμενο περιλαμβάνει μια σειρά από αμοιβαίες δεσμεύσεις με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η συμφωνία θα σταλεί στο Κογκρέσο και θα δοθεί πλήρως στη δημοσιότητα, ενώ η αγορά ήδη αντιδρά με πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου λόγω των προσδοκιών για επιστροφή του Ιράν στην παραγωγή. Σύσκεψη για την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει, που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων την ώρα των αγορών τους, θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στόχος η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η ενίσχυση του ανταγωνισμού, δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε περιοδία του στη Βούλα. Αλλαγές κλειδιά στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Ο Νίκος Παπάς πάβεται από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Στη θέση του αναλαμβάνουν οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Ενώ νέος εκπρόσωπος τύπου ορίζεται ο Χρήστος Γιαννούλης στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παράλληλα εξαπέλυσε χμές κατά του Παύλου Πολάκη, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει κινήσεις που προκαλούν νέα ισοστρέφεια στο κόμμα. Να κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, για να την κάνουμε πιο δίκαιη και ανθεκτική. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και για αυτή θα αγωνιστούμε μαζί με τον ελληνικό λαό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέλευση του ΣΕΒ. Από σήμερα ως την 3η 30 Ιουνίου, υποψήφοι των πανελλαδικών που θέλουν να υποβάλουν μηχανογραφικό καλούνται να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Η διαδικασία αφορά και απόφοιτους προηγούμενων ετών. Με το ελεύθερο σχέδιο στο μεταξύ συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση ακύρωσης 50 πολιτών για το προεδρικό διάταγμα που αφορά την ανάπλαση της ΔΕΘ, κρίνοντας νόμιμο το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για υλοποίηση του σχεδίου που προβλέπει νέους όρους δόμησης και χρήσης γης στον εκθεσιακό χώρο της Θεσσαλονίκης. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η 45χρονη δέχθηκε 7 μαχαιριές με το μοιραίο χτύπημα να εντοπίζεται στην καρδιά. Δεν προκύπτουν ενδείξεις πάλης. Στο σπίτι βρέθηκαν και φαρμακευτικά σκευάσματα. Ο 50χρονος φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο όχημά του, ενώ αυτό ήταν σε κίνηση. Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο ΑΣ για τη ριζική ανανέωση του στόλου του. 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια τους μέσα στο καλοκαίρι, αναβαθμίζοντας τις αστικές συγκοινωνίες. Σύμφωνα με τον οργανισμό, τα νέα οχήματα είναι αθόρυβα και αντιρρυπαντικά. Να δούμε και τον καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή 100% με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
9: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Προσπαθούμε να συνοηθούμε με τον Τέλη για το αν θα ξεκινήσω ή όχι. Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου. Και αμέσως τώρα ξεκινάει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης η εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί με πολλή ενημέρωση. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη στα λατινικά και στο τηλέφωνο 2310-285-106. Βροχερές καλημέρες βασικά, γιατί εγώ ξύπνησα με βροχή. Ήρθαμε βροχή. Εσύ νομίζω δεν έβρεξε τόσο πολύ.
1: Εντάξει, όχι, έβρεχε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλη την πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Έβρεχε όταν ξεκίνησα από το σπίτι, αλλά δεν ήταν τόσο έντονη η βροχόπτωση. Πήρα μία ομπρέλα καλού κακού. Και εσείς που είστε στο σπίτι και μας ακούτε, πετάξτε μία ομπρέλα στην τσάντα σας. Μπορεί να σας χρειαστεί, γιατί από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την σημερινή πρόγνωση του καιρού, θα έχουμε βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Θα είναι έτσι μεγάλες οι περίοδοι των βροχοπτώσεων στη Θεσσαλονίκη, με μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Εχθές σε κάποια στιγμή προς το μεσημέρι, όταν χρειάστηκε να κατέβω λίγο από το γραφείο και βγήκα έξω, είχε 31-32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα φτάσουμε μέχρι και τους 28. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο πάλι βέβαια ο καιρός παίρνει τα πάνω του με υψηλές θερμοκρασίες και φεύγουν τα σύννεφα, φεύγουν οι βροχές. 33 θα δείξει αύριο Πέμπτη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή επίσης θα έχουμε καλό καιρό, 29 και ηλιοφάνεια. Και το Σαββατοκύριακο επίσης με 30 θα το περάσουμε στην Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Εγώ σκέφτομαι συνήθως τα φυτά μου όταν ξεκινάει και έχει πολύ ζέστη.
1: Αντί να σκεφτείς να βάλεις το μαγιό, να βρεις καμιά φίλη, κανένα φίλο, να πάτε να κάνετε καμιά βουτιά σε καμιά παραλία, να πιείτε έναν καφέ εκεί σε κάποιο beach bar της Χαλκιδικής της Πιερίας, εσύ κάθεσαι και σκέφτεσαι τα φυτά. Τι άνθρωπος είναι αυτός, ρε παιδιά.
0: Εσύ έχεις μόνο μια γλαστρούλα στο σπίτι.
1: Τι άνθρωπος είναι αυτός. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας. 2-3-10-2-85-106. Καλέστε μας να μας πείτε και μια καλημέρα. Έχουμε ετοιμάσει ενδιαφέροντα πράγματα για σήμερα. Έχουμε πολλούς καλεσμένους, φυσικά πρωταγωνιστές των εξελίξεων εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. FM 100 Θεσσαλονίκη γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες. Στη σελίδα μας την εντοπίζετε στο Facebook. Ανταλλάσσουμε μηνύματα από εκεί, όπως επίσης τα λέμε και μέσω των social media. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πώς μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε. Βέβαια, έχουμε αρκετές έτσι, τοπικές ειδήσεις, γεγονότα τα οποία συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες ώρες, αλλά και πολλά που θα συμβούν και σε πολιτικό επίπεδο βέβαια. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι εκεί δεν πτωούνται οι πολιτικοί αρχηγοί από τις βροχές και τις καταιγίδες.

0: Ο μεν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών. Την επόμενη μέρα ο κύριος Τσίπρας πρότεινε καθολική δωρεάν μετακίνηση για τους κατοίκους της χώρας, τους διαχώρισε από τους τουρίστες και βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν υπάρχει πια κάτι τζάμπα, χαρακτήρισε τον ένα πολιτικό του αντίπαλο, τον κύριο Ανδρουλάκη, τζάμπα 1 και τον κύριο Τσίπρα τζάμπα 2.
1: Ουσιαστικά ξεκίνησε όλο αυτό με το θέμα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που κατέθεσε για τους νέους, που μετά την πήρε και ο Αλέξης Τσίπρας, το επέκτηνε λίγο την πρόταση.
0: Υπάρχει παρασκήνιο πάντως σε αυτό. Mm-hmm. Αναφέρομαι στην πρόταση Ανδρουλάκη που προηγήθηκε από αυτή την πρόταση του Τσίπρα. Γιατί για όσους μπορεί να μην το παρακολούθησαν ή να μην το θυμούνται, ο κύριος Ανδρουλάκης κατέθεσε αυτή την πρόταση σε μια συζήτηση που έκανε με νέους στην Αθήνα, στην Δραπετσόνα. Οπότε έκανε εκεί αυτή την πρόταση και την επόμενη μέρα, μιλώντας σε ένα φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσίπρας είπε αυτό το οποίο ορίζει το δικό του το πρόγραμμα. Λένε στην Αμαλίας, mm-hmm. στο στρατηγείο του Τσίπρα, ότι εμείς την πρόταση την είχαμε έτοιμη εδώ και καιρό.
1: Αλλά την κρατούσαμε.
0: Και μάλλον υπήρξε διαρροή και ψάχνουν τον κατάσκοπο μέσα στην Αμαλίας.
1: Υπήρξε διαρροή και
0: πήγε,
1: τη μετέφερε
0: που
1: στον
0: πήγε
1: Νίκο
0: και
1: Ανδρουλάκη.
0: Το σφύριξε στο αυτί του Νίκο Ανδρουλάκη για να προλάβει ο Ανδρουλάκης και να τα πει νωρίτερα. Στο Πασόκ από την άλλη, ισχυρίζονται ότι ο Τσίπρας μας αντιγράφει, ότι βλέπει αυτά τα οποία βγαίνουμε και λέμε, τα οποία εμείς τα έχουμε κοστολογήσει και γι' αυτό το λόγο καταθέτουμε αυτές τις προτάσεις. Ο Τσίπρας λέει διάφορα πράγματα περί ανέμων και υδάτων, προκειμένου να ακουστεί ωραίος ο λόγος του στα αυτιά των πολιτών. Και πώς ακόμα
1: σκηνικό.
0: Θέλω να πω εγώ.
1: Ναι. Κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλά, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι, αλλά έχει βουλευτές τέλος πάντων από την αντιπολίτευση. Αντί να έχουν μία γραμμή
0: ξέρεις κάτι,
1: κατά του
0: Πρωθυπουργού. Γιατί έχει πει ότι δεν θέλει να ενεργεί βουλευτές στο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω, όχι αυτά είσαι τα μαζί.
0: Μήπως ξέρεις κάτι και ακόμα το κρατάς μισθό και δεν το μοιράζεσαι μαζί μας.
1: Μια γραμμή κατά της κυβέρνησης να πατήσουν πάνω στο γεγονός ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα με την ακρίβεια με όλα αυτά. Κάθονται και υπάρχουν διεξηφισμοί μεταξύ τους. Δεν έχει σωτηρία αυτή η χώρα. Πάντως ο Πρωθυπουργός είπε: όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχής, να ξέρετε από κάπου θα σας τα πάρει.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό νομίζω ότι το ξέρουμε, παιδιά. Πάντως σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 11 θα γίνει αυτή η σύσκεψη. Άκου τώρα. Θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα και η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Στα αγγλικά, όπως το ακούτε, mm-hmm. έτσι θα το πληκτρολογήσετε, Πόσο Κάνει. Η νέα αυτή πλατφόρμα περιλαμβάνει περίπου 8.000 κωδικούς προϊόντων. Για την ακρίβεια, 7.973 προϊόντα και συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι, συγκρίνει όμως και τους μισθούς για να λέμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Τώρα αντιπολίτευση. Ξεκίνησε έτσι με αντιπολιτευτική διάθεση κάτι γερακάρι του πρώτου πρωί. Λοιπόν, οι χρήστες μπορούν να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους και να αναζητούν φθηνότερες εναλλακτικές επιλογές. Πάω να αγοράσω μαρούλια από τις Βρυξέλλες, πούμε. Όχι, τέτοιο, πώς το λένε, από τις Βρυξέλλες τι.
1: Σοκολάτες.
0: Σοκολάτες, όχι, πανάκριβες θα είναι
1: αυτό
0: σοκολάτες.
1: Αυτό θα σας έλεγα, 4 μικρές σοκολατίστες, ξέρεις πόσο τις πλήρωσα. 36 ευρώ.
0: Μάλιστα. Και εμάς δεν μας έφερε τίποτα, παιδιά, ούτε κομμάτι, έτσι. Τα λέει και στον αέρα. Έχει τάξει από τότε που ήρθε εδώ, σε αυτό το στούντιο. Την πρώτη μέρα είπε ότι θα κάνει πυροσκή. Πυροσκή δεν είπε, επισία. Το ποντιακό, αυτό το εξαιρετικό το έδεσμα, τίποτα δεν έχει φέρει ακόμα. Πήγε στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα, μας λέει τώρα ότι έδωσε 36 ευρώ. Μισομηνιάτικο για να αγοράσει 4 σοκολάτες. Δεν μας έφερε ούτε κομμάτι, ούτε τη σοκολάτα της να δοκιμάσουμε, μάλιστα. Η πλατφόρμα τώρα προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών στην Ελλάδα, όπως είπαμε, με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ελεύθερη η πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr. Υπάρχει και σχετική εφαρμογή στα κινητά, χωρίς να απαιτείται δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Άντε και μάθαμε Πόσο Κάνει, τι θα κάνουμε. Θα αρχίσουμε να κάνουμε βόλτες, για παράδειγμα, ας πούμε. Ναι. Εγώ θέλω να αγοράσω μία εξάδα νερά. Να πούμε ότι θα πάρουμε ένα είδος το οποίο είναι απαραίτητο. Θέλω να αγοράσω μία εξάδα νερά. Μπαίνω λοιπόν το πρωί της Τετάρτης, καλή ώρα, στην εφαρμογή Πόσο Κάνει. Και βλέπω ότι αυτή την εξάδα σε αυτό το σούπερ μάρκετ την πουλάνε 1,5 ευρώ. Στο Ωραία. Άλλο την πουλάνε 1,60. Στο Ωραία. Άλλο την πουλάνε 1,56. Και υπάρχει και ένα σούπερ μάρκετ.

0: Για παράδειγμα, που μπορεί να την πουλάνε 1,20. Δηλαδή, τα κάνω, ας πούμε. Θα πάρω το αυτοκίνητο για να πάω στην Καλαμαριά από το κέντρο να αγοράσω αυτή την εξάδα, επειδή εκεί είναι πιο φτηνή.
1: Δηλαδή, τώρα κορυδευόμαστε. Εγώ θα σου πω, στη γειτονιά μου έχω. Εντάξει, θα αναφέρουμε τα ονόματα του σούπερ μάρκετ, δεν είναι κάτι κακό. Discount, Μασούτη και λίγο πιο κάτω το My Market. Το Σάββατο που πηγαίνω για ψώνια.
0: Περνάς και από τα τρία, μια
1: αυτό,
0: βόλτα.
1: Αυτό σου λέω. Θα κάνω tour δηλαδή και από τα τρία σούπερ μάρκετ. Δηλαδή γιατί... το κασέρι, θα γράφω. Discount είναι το κασέρι, το σαλάμι και το χατηγιές παράδειγμα. Στο Μασούτι θα πάρω, ρε παιδί μου, τα μαρούλια, τα νερά και τη ριφέτα. Αλήθεια τώρα.
2: Δεν ξέρω.
1: Θα γυρίσουμε ξέρω. Σε όλα
0: θα
1: τα σούπερ μάρκετ.
0: Θα δούμε, να το δοκιμάσουμε. Πάντως, εγώ τώρα έριχνα κλεφτές ματιές στην οθόνη που έχουμε ανοιχτή στο στούντιο και βλέπουμε ERT News. Ήτανε ο εκπρόσωπος των κρεοπολών, της Ομοσπονδίας των Κρεοπολών, ο οποίος είπε ότι η αύξηση της τιμής στο μοσχαρίσιο κρέας είναι άνω του 18%, 18% λοιπόν πάνω το μοσχαρίσιο κρέας, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται μια πανελλαδική κατανάλωση, χαμηλότερη κατανάλωση της τάξης του 30%. Δηλαδή, εξαιτίας της αύξησης της τιμής του μοσχαρίσιου κρέατος, αγοράζουν κατά 30% πανελλαδικά λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας.
1: Ναι, και έλεγε ότι έχουν στραφεί στο χοιρινό και στο κοτόπουλο που είναι πιο φθηνά.
0: Άρα, εγώ θα ρίξω μια ιδέα αν μας ακούει κάποιος από το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί υπάρχουν και διάφοροι εδώ συνεργάτες οι οποίοι ξέρω ότι μας ακούνε για την ενημέρωσή τους. Να κάνετε και μια πλατφόρμα η οποία θα λέγεται Κάτι Σαν. Θα λέμε αγοράζω κάτι σαν μοσχαρίσιο κρέας και δεν θα είναι μοσχαρίσιο κρέας, γιατί με τις τιμές έτσι όπως εξελίσσονται θα πρέπει λίγο να βάζουμε έτσι και τη φαντασία στη ζωή μας. Θα λέω αγοράζω κάτι σαν, τι να σου πω τώρα,
1: κάτι σαν μοσχάρι.
0: Κάτι σαν μοσχάρι, ναι, και θα είναι χοιρινό.
1: Θα τρως μοσχάρι, αλλά δεν θα είναι μοσχάρι.
0: Ξέρε, παιδί μου, θα το βαφτίσουμε τώρα μοσχάρι. Τι θες τώρα, τι θες. Εδώ προσπαθούσα προχθές έτσι να δω πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του καφέ. Του καφέ, παιδιά, που παίρνουμε το πρωί για να έρθουμε στη δουλειά. Θα μου πεις, κάνε από το σπίτι σου. Ναι, έχεις δίκιο να κάνω από το σπίτι μου. Μέσα σε ένα χρόνο, εγώ έχω παρατηρήσει ότι έχει υπάρξει μία αύξηση πάνω από 70-80%. Από εκεί που αγοράζαμε 1,5 και 1,70 το καφέ, το φρέντο εσπρέσο, πλέον δεν το βρίσκεις κάτω από 2,30-2,40. Και μιλάμε για τη συσκευασία αυτή, το κυπελάκι το οποίο το παίρνεις για να πας στη δουλειά σου.
1: Κάποιος που μπορεί να πίνει 2 ή 3 καφέδες, με συγχωρείτε, την ημέρα, μαζί με ένα κουλούριο το οτιδήποτε, 1-10 ευρώ το θέλει. Περίπου, όχι ακριβώς 10 ευρώ. 50 ευρώ την εβδομάδα, 200 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε να ρίξουμε λίγο μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί και λόγω της βροχής πολύ στραφήκατε στα αυτοκίνητά σας προκειμένου να μετακινηθείτε. Αυτή την ώρα έχουμε πρόβλημα, υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, είναι μεγάλο το πρόβλημα στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βλέπω ότι ο περιφερειακός είναι στα κόκκινα. Για εσάς που μετακινήσετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Πολύχνης και μόλις φτάσετε στα Πεύκα και εκεί υπάρχουν κόκκινα σημεία. Λίγο στο Επταπύργιο, μετά το Επταπύργιο ανοίγει ο δρόμος για να ξανακλείσει μετά από κάποια μέτρα μποτιλιαρίσματος. Υπάρχουν προβλήματα μέχρι και την Πηλαία. Επαναλαμβάνω, για εσάς που κινήσετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Εσείς που είστε στο αντίθετο ρεύμα, τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το Επταπύργιο, πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή επίσης αρκετά τα κόκκινα σημεία, θέλει υπομονή η Καραμανλή, κυρίως από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βουλγαρή. Μετά ανοίγει λίγο ο δρόμος, η Εγνατία επίσης κυκλοφορεί με δυσκολία. Είναι καλή εικόνα ωστόσο στο τμήμα, στο κομμάτι της Εγνατίας που διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Έχει αρχίσει να μποτιλιάρει η Όλγας. Πριν από 10 λεπτά που άνοιξα το χάρτη ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση η Όλγας. Αυτή την ώρα στα 24 λεπτά μετά τις 8 υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία και στο τελείωμά της, εκεί στην πλατεία της Χάνθ, πριν μπείτε στην Τσιμισκή. Όσοι καταφέρετε και μπείτε στην Τσιμισκή, αυτή την ώρα κυκλοφορείτε χωρίς προβλήματα. Νωρίτερα είδα και τροχονόμους να βρίσκονται σε διάφορα σημεία του δρόμου. Λογικό είναι, για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Και εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Πάω να ρίξω μία ματιά και στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, στα γνωστά προβλήματα, οι γνωστές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα, στην κάθοδο από τις 12 όροφες και μετά.
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα εργασίες για στιθέα ασφαλείας στην κεντρική νησίδα της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου στη συμβολή της με τη συμμαχική οδό, καθώς και εργασίες για το πράσινο επί του ερίσματος της Μουδανιών. Ξεκίνησαν λογικά από νωρίς το πρωί. Είναι από το οδικό τμήμα από τη συμβολή με την Βούλγαρη έως τον κόμβο Ρησίου, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Και είχαμε και ένα τροχαίο τα ξημερώματα σήμερα στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην επαρχιακή οδό Ιερισσού Νέων Ρόδων στον Δήμο Αριστοτέλη. Η πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο γύρω στις 9.30 τα ξημερώματα για σύγκρουση δύο οχημάτων. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του ενός οχήματος και χρειάστηκε να συνδράμει η πυροσβεστική για να απεγκλωβιστεί από το όχημα. Είναι περίπου 40 ετών ο άντρας που τραυματίστηκε, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
0: Προσοχή, προσοχή παιδιά, ειδικά τώρα που ο δρόμος γλιστράει εξαιτίας της βροχής, να είστε συγκεντρωμένοι όταν οδηγείτε, όταν βρίσκεστε το αυτοκίνητο, όταν είστε πάνω στην μηχανή, πάντα φοράτε ζώνες ασφαλείας, πάντα φοράτε κράνος, δεν μιλάτε σε κινητά τηλέφωνα, έχετε τα μάτια σας 14. Να πούμε στα χρηστικά της ημέρας ότι χωρίς νερό για περίπου 3 ώρες θα μείνουν καταναλωτές σε 3 οικισμούς στον Δήμο Λαγκαδά, στην Θεσσαλονίκη, λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρυυσης του κεντρικού αγωγού. Υπάρχει μία ενημέρωση από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Λαγκαδά από τις 9 μέχρι και τις 12. Θα αντιμετωπίσουν προβλήματα οι καταναλωτές στο Ηράκλειο και το Περιβολάκι. Επαναλαμβάνω, Ηράκλειο και Περιβολάκι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα με την υδροδότησή τους από τις 9 μέχρι και τις 12. Είναι περιοχές του Δήμου Λαγκαδά. Πρόκειται για απαραίτητες παρεμβάσεις που γίνονται με στόχο τη σταδιακή βελτίωση του δικτύου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, διευκρινίζει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης στο Facebook. Πριν από λίγο έκανε την σχετική ανάρτηση προκειμένου να ενημερώσει τον κόσμο.
1: Θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, διαβάζω, το τουρισμός για όλους, έτσι. Έχει, λέει, θα δίνονται εκπτωτικά κουπόνια από 200-600 ευρώ. Μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι επιθυμούν να τα εξαργυρώσουν κατά τις χειμερινές ή καλοκαιρινές διακοπές. Με καθυστέρηση βέβαια θα βγει στον αέρα το πρόγραμμα, αλλά με βελτιωμένους όρους και με κριτήρια που επιτρέπουν σε περισσότερους να υποβάλουν αίτηση. Θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ τον Αύγουστο. Το ακριβές ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την περίοδο του έτους την οποία επιλέγει κατά την επιβολή της αίτησης. Αν δηλαδή, αν διαλέξεις παράδειγμα φθινόπωρο χειμώνα, ναι, που δεν περισσότερο πηγαίνουν διακοπές κυρίως το καλοκαίρι, ναι, θα είναι πιθανότητα περισσότερα τα χρήματα που θα παίρνεις. Θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις το πρόγραμμα. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027. Και η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί τέλη του επόμενου έτους. Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση. Περιμένουμε λίγο να βγουν, πάντως θα έχει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που δίνει έτσι το δικαίωμα να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά.
0: Και φροντίστε να λειτουργεί η πλατφόρμα, παιδιά. Ναι. Φροντίστε να λειτουργεί η πλατφόρμα, γιατί αντίστοιχες ανακοινώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να μπει ο κόσμος με μια προσμονή, να πάρει βάουτσερ, να μπει μέσα στους επιλαχόντους και να πέφτει το σύστημα με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται πολλοί κόσμος και εσύ, νομίζω, ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, ναι, μετά δεν το είχες
0: φάει. Το είχες φάει κάνοντας refresh στην εφαρμογή.
1: Σε ποιο πρόγραμμα ήταν τουρισμού? Κοινωνικός τουρισμός.
0: Στο κοινωνικό τουρισμό, ναι. Να πούμε επίσης ότι τα βάσανά μας θεωρητικά τελειώνουν την Παρασκευή. Επιστρέφει το μετρό της Θεσσαλονίκης στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, πρέπει να το τσεκάρουμε λίγο, να δούμε εάν την Παρασκευή θα λειτουργεί το μετρό ή θα είναι και την Παρασκευή κλειστό. Έχω την αίσθηση ότι την Παρασκευή θα μπουν ξανά οι σειρμοί στις ράγες. Επομένως θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μετρό το οποίο για 3 εβδομάδες είναι εκτός λειτουργίας εξαιτίας των δοκιμαστικών δρομολογίων που γίνονται για την επέκταση στην Καλαμαριά τέλη Ιουλίου, αυτό λένε τουλάχιστον τα επίσημα κυβερνητικά χείλη και είναι πολλά τα χείλη αυτά τα οποία λένε την περίοδο τέλη Ιουλίου, ότι θα ανοίξει λοιπόν και η επέκταση της Καλαμαριάς και θα μπορούμε να μπαίνουμε στο μετρό εδώ από την περιοχή της Δημοτικής Επιχείρησης, του Δημοτικού Ραδιοφώνου και της Δημοτικής Τηλεόρασης, στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και να φτάνουμε μέχρι και την Καλαμαριά. Άντε να το δούμε.
1: Πάντως στέλνω μήνυμα σε εκείνη η φίλη να μας πει για το μετρό, για την Παρασκευή.
0: Έτσι, ρεπορτάζ στον αέρα κάνει κάτι για παιδιά και μέχρι να της απαντήσει εκείνη μας φίλη στις 8.30 ώρα το πρωί, που αν είναι ξύπνια... Θα μας απαντήσει, αν δεν είναι ξύπνια, θα σου απαντήσει στα γαλλικά, ξέρει πολύ καλά γαλλικά η συγκεκριμένη κοινή φίλη, το μιλάει το γαλλικό, ειδικά άμα είναι πρωινές ώρες. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας και σαν σήμερα το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Σαν σήμερα το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, το Μον Παρνέ, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σαν σήμερα το 2012 είχαμε εκλογές, οι οποίες καταγράφουν μεγάλη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη πτώση του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ. Σαν σήμερα το 2007 πεθαίνει ο Τζιανφράνκο Φέρε, ο πολύ γνωστός αυτός Ιταλός μόδιστρος, και σαν σήμερα το 2019 πεθαίνει ο Στέλιος Βαμβακάρης, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού.
1: Πήγε και όλος 8.30.
0: Πήγε 8.30.
1: Αυτό το 8.30 ώρα δεν καταλαβαίνω ποτέ πώς περνάει.
0: Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και λίγη μουσική και επιστρέφουμε. Θα ξεκινήσουμε με πράγματα τα οποία θα συμβούν στην Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε πολύ ωραίες δράσεις αυτές τις ημέρες και με πρωτοβουλία του Κεντρικού Δήμου, του Δήμου της Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε λίγο και το κουβάρι των κεντροπολιτικών ζητημάτων στο ΣΥΡΙΖΑ δε. Μείνανε τρεις και ο Κούκος και ετοιμάζονται για εμφύλιο. Από ό,τι μαθαίνω, γιατί εχθές ο κύριος Φάμελος προχώρησε σε κάποιες αλλαγές, αντικαταστάσεις μετά το Αντάρτικο, το οποίο σημειώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, και όλη αυτή η κατάσταση βέβαια, ενώ πολλά στελέχη φλερτάρουν και έχουν στρέψει ήδη το βλέμμα τους προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική

0: Πάντως αυτό το οποίο λέει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, το κάπου σε έχω ξαναδεί, εγώ το σκέφτομαι πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, ξέρεις, όπως περπατάω και κολλάω σε διάφορες φυσιογνωμίες και λέω κάπου σε ξέρω εσένα, κάπου σε ξέρω, κάπου σε έχω ξαναδεί. Λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε να αφήνουμε κενά και αναπάντητα ερωτήματα τα οποία θέτουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μπήκα στο site του Μετρό Θεσσαλονίκης να κάνουμε μία διευκρίνηση προκειμένου ο κόσμος να έχει σωστή πληροφόρηση. Η ενημέρωση από το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι η βασική γραμμή του μετρό θα παραμείνει προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιούνιου. Εγώ αυτό το μεταφράζω ότι και την Παρασκευή λοιπόν θα είναι κλειστό το μετρό, άρα θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, το φάγαμε το γάιδαρο, στην ουρά μείναμε.
1: Συνήθως δίνουν κάποια ώρα μετά την Παρασκευή στο απογευματάκι, κάτι το μεσημέρι, δηλαδή να ξεκινήσει. Αυτό δηλαδή αύριο μεθαύριο θα διευκρινιστεί. Λοιπόν, είναι δηλαδή και την Παρασκευή. Απλά φαντάζομαι ότι την Παρασκευή το πρωί ίσως να βγάλουν κάποια ανακοίνωση ότι από την τάδε ώρα ξεκινάει η λειτουργία.
0: Θα το δούμε. Απλά επειδή πολλοί κόσμος περιμένει να ξεκινήσει εκ νέου η λειτουργία του μετρό, γιατί ξέρεις τώρα αυτή η διακοπή, έστω και προσωρινή και τριών εβδομάδων, έχει αναστατώσει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορεί να μετακινείται. Έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πηγαίνει στη δουλειά. Έχει προκαλέσει διάφορα ζητήματα και κατά βάση έχει φέρει και τα αυτοκίνητα ξανά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί υπάρχει αύξηση της κίνησης και του κυκλοφοριακού στην πόλη.
1: Ταλαιπωρηθήκατε τρεις εβδομάδες και το κάνατε θέμα. Συνεχίζουμε αθλητικά να ταλαιπωρούμαστε.
0: Πάμε στον κύριο Δημήτρη Σκούτα τώρα. Θα το αφήσω αναπάντητο και ασχολίαστο αυτό το καρφί που έριξε. Στον κύριο Δημήτρη Σκούτα, τον αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής αλληλεγγύης και δημόσιας υγείας του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Γιατί στον Δήμο της Θεσσαλονίκης τώρα σήμερα έχουμε ενδιαφέρουσες δράσεις και εκδηλώσεις. Καταρχάς να πούμε ότι ξεκινά το τριήμερο πολυγεγονός της κοινωνικής πολιτικής από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουνίου στο Δημαρχείο, και παράλληλα σήμερα έχουμε και μία εκδήλωση για την έμφυλη βία και το σεβασμό ως δικαίωμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλό τριήμερο να έχουμε.
1: Έτσι. Καταρχάς σας βρίσκουμε στο Δημαρχείο.
2: Εννοείται.
1: Ετοιμάζεστε.
0: Πρωινός.
1: Σήμερα το πρωί ξεκινάει, έτσι.
2: Σήμερα το πρωί στις 9.30 ώρα ξεκινάει. Ουσιαστικά είναι ένα εργαστήρι σύνθεσης. Έτσι θα το χαρακτήριζα. Έτσι το έχουμε σκεφτεί στο μυαλό μας. Καλέσαμε όλες τις συνεργασίες, όλους τους πολίτες να ανταμώσουμε, να συζητήσουμε για βασικά θέματα.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι ανοίγει η συζήτηση.
2: Ανοίγει η συζήτηση, ανοίγει η διαβούλευση. Και την Παρασκευή πραγματικά αυτά τα συμπεράσματα που θα βγουν από τα στρογγυλά τραπέζια, από τα εργαστήρια, από όλες τις συζητήσεις θα ανακοινωθούν στο τέλος, όπως και θα σαφέστατα το κλείσιμο θα το κάνει ο Δήμαρχος με την καινούργια κοινωνική πολιτική του Δήμου του αύριο.
1: Δηλαδή θα γίνουν 22 φορείς και οργανισμοί, να πούμε, ότι θα συμμετάσχουν στο τριήμερο. Ας το παρουσιάσουμε ως συνέδριο. Τρεις μέρες θα είναι στις αίθουσες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα λαμβάνουν χώρα διάφορες συζητήσεις, φόρα, μικρά συνέδρια. Και τα συμπεράσματα από αυτές τις τρεις μέρες την Παρασκευή θα παρουσιαστούν σε μια κεντρική εκδήλωση όπου θα μιλήσει και ο Δήμαρχος και εσείς.
2: Θα παρουσιαστούν, εγώ θα μιλήσω σήμερα, γιατί την Παρασκευή θα μιλήσει μόνο ο Δήμαρχος και θα μας πει πού βρισκόμαστε τώρα και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, και θα παρουσιαστούν και τα συμπεράσματα όλων αυτών των 2,5 ημερών συζήτηση και διαβούλευση.
0: Εκτιμώ, κύριε Σκούτα, ότι αυτός ο συντονισμός και αυτή η ανταλλαγή απόψεων είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον εξής λόγο. Και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης προφανώς έχει ένα πολύ πλούσιο έργο κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, όπως επίσης και άλλοι φορείς, είτε πρόκειται για κοινωνικές οργανώσεις, είτε πρόκειται για σωματεία, είτε πρόκειται για άλλους βαθμούς αυτοδιοίκησης. Αυτό το οποίο κάνετε εγώ, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, είναι να καθίσετε όλοι στο ίδιο τραπέζι, να ανοίξετε τα χαρτιά σας, να συζητήσετε, να θέσετε κοινούς στόχους, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η μία δράση και το έργο του ενός αποκλείει το έργο του άλλου, για να διαμορφώσετε αυτή την ατζέντα των επόμενων χρόνων στην πόλη, με τη μητροπολιτική της έννοια, σωστά?
2: Όχι μόνο αυτό, κύριε Στελάκη. Αυτό που θέλουμε είναι η πόλη να γνωρίσει τι μπορεί να εισπράξει μέσα από τις κοινωνικές δομές, μέσα από τους κοινωνικούς φορείς. Επομένως, περιμένουμε τον κόσμο, περιμένουμε τους συμπολίτες μας να έρθουν να γνωρίσουν τι υπάρχει, τι δυνατότητες υπάρχουν, πώς μπορεί να αγκαλιαστεί. Υπάρχουν προβλήματα στη γυναίκα, στο παιδί, στην ενηλικιωμένο. Επομένως, να έρθει σε επαφή μαζί μας, να έρθει σε επαφή με τους φορείς, να γνωρίσει τι μπορεί να κερδίσει από αυτή την σύμπραξη. Γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνει ο Δήμος και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι η ενδυνάμωση του κόσμου. Και σε όλους τους τομείς, έτσι, ενδυνάμωση όχι μόνο ψυχολογική, εννοούμε και σε πάρα πολλούς τομείς. Θα ακουστούν αυτά όλο αυτό το τριήμερο και σαφώς τα συμπεράσματα και οι κατευθύνσεις από εκεί πέρα θα είναι πιο σαφείς σε όλα αυτά που, τα οποία συζητάμε.
1: Κύριε Σκούτα, για κάθε τομέα, για τις γυναίκες που έχει ανοίξει μια παράδειγμα, θα είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι φορείς σε κάποιο site και όλες οι τρόποι στήριξης που μπορεί να λάβει θα είναι συγκεντρωμένα σε μια πλατφόρμα που θα μπορεί κάποιος να μπαίνει και να βλέπει είτε για τη γυναίκα, είτε για το παιδί, είτε για την αστεγία, είτε για κάποια θυσιακά προβλήματα που μπορεί να έχει το οτιδήποτε.
2: Κύριε Γεραγκαρίτη, πραγματικά μου δίνεται μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά, έτσι. Και επομένως μου δίνεται μια πολύ ωραία πάσα ότι όλα αυτά μπορούν να αναρτηθούν και να είναι προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο και διαδικτυακά. Έτσι.
1: Επομένως, ναι, για να ξέρω εγώ ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε εγώ είτε μια φίλη μου, αν αντιμετωπίσει κάτι, είτε η οικογένειά μας, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
2: Υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν με αυτή την ομορφιά και με αυτή την ελκυστικότητα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Υπάρχουν οι παροχές και υπάρχουν οι δυνατότητες που μπορεί να έχει ο συμπολίτης μας. Αλλά σίγουρα όχι με τον τρόπο που μπορούμε.
0: Κύριε Αντιδημαρχέ, να πούμε ότι οι δράσεις τώρα του τριημέρου, επαναλαμβάνω ότι αυτό το πολυγεγονός ξεκινάει σε λίγη ώρα σήμερα, ολοκληρώνεται την Παρασκευή, αναπτύσσονται σε 7 θεματικές ενότητες, ενεργός αναπηρία, ενεργός ζωή, παιδί, οικογένεια, ενεργός γύρανση, πολύ σημαντικό και αυτό, ο άνθρωπος σε κίνδυνο, νεανική έκφραση και δημιουργικότητα, νοικοκυριά σε επισφαλή κατοικία, κοινωνική, δημοτική και προσιτή κατοικία, άτομα και νοικοκυριά σε κατάσταση οικονομικής και ενεργειακής φτώχειας. Είναι ζητήματα τα οποία τα συζητάμε πλέον καθημερινά, τα συζητάμε και στην παρέα μας, τα συζητάμε και με τους γνωστούς μας και είναι ζητήματα τα οποία αναπτύσσονται και στο δημόσιο διάλογο, καθώς μπαίνουν και στην ατζέντα τώρα και εν ώψη προεκλογικής περίοδου.
2: Σαφέστατα, είναι κοινωνικά προβλήματα. Είναι κοινωνικά προβλήματα που εμπλέκονται πάρα πολύ από την κυβέρνηση, την περιφέρεια, το πανεπιστήμιο. Επομένως, έχουμε μια μεγάλη βεντάλια συμμετεχόντων, οι οποίοι θα μπορέσουν να ανοίξουμε αυτό το θέμα, αυτή τη συζήτηση και πώς μπορεί ο ένας να συμπράξει με τον άλλον, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Γιατί αυτό είναι το θέμα, δεν είναι το θέμα να συζητάμε μόνο και να εντοπίζουμε ένα πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς προχωράς από εκεί πέρα.
1: Κύριε Σκούτα, κάτι τελευταίο λίγο. Είπατε ότι την τελευταία ημέρα θα μιλήσει ο Δήμαρχος και θα παρουσιάσει και την κοινωνική πολιτική του Δήμου. Επειδή ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει κάνει ένα καλό δίκτυο κοινωνικό για τους δημότες, για τον κόσμο. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, κάτι καινούριο που σχεδιάζεται?
2: Σαφέστατα θα υπάρχουν καινούρια πράγματα, θα υπάρχουν και πράγματα εξιδίων πόρων του Δήμου, έτσι. Γιατί σαφώς υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνεργασίες, υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχουν και στηρίζουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου και πολλών Δήμων, όχι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά σαφέστατα από το αποθεματικό του Δήμου σαφώς θα υπάρχουν και κινήσεις ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας.
1: Θα έχουμε κάποια καινούργια δομή?
2: Δομές θα υπάρχουν αρκετές. Θα γίνουν συνεχόμενα, σκεπτόμαστε και προχωράμε για δομές. Έτσι. Είμαστε αλλού, είμαστε καλά, αλλού είμαστε πίσω. Πρέπει πάντα να κάνουμε την αυτοκριτική μας και πρέπει πάντα να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Επομένως, και δομές θα έρθουν και πολλά πράγματα θα έρθουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκούτα, τώρα, εκτός από αυτό το πολυγεγονός, σήμερα στις 6 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης υπάρχει και μια εκδήλωση με θέμα «Ο σεβασμός είναι δικαίωμα», με επίκεντρο τη Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλληψη της Έμφυλης Βίας και κάθε ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος, θα μιλήσει, εσείς. Θα μιλήσει επίσης η πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φυλών, η κυρία Θεοδώρα Λειψιστινού, εκπρόσωποι φορέων και ειδικοί επιστήμονες. Βλέπω ότι θα έχουν εισήγηση η κυρία Νάσκου Περάκη, η Καλυψό Γούλα, η πρώην αντιδήμαρχος και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο ψυχίατρος ο Σταύρος ο Μπουφίδης. Είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα και πόσο μάλλον δυστυχώς λόγω των δυσάρεστων εξελίξεων που είχαμε στη Δράμα είναι και πολύ επίκαιρο.
2: Σαφέστατα, είπαμε ότι αυτό το τριήμερο προσπαθούμε να κουμπίσουμε όσο περισσότερα θέματα και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και πραγματικά είναι μια πολύ καλή προσπάθεια της ομάδος για την ισότητα. Και ευχαριστώ και την κυρία Λειψιστινού για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά αυτή ήταν που διοργάνωσε όλο αυτό το τραπέζι. Αλλά θα μιλήσουμε πάρα πολύ για συμπερίληψη, για ισότητα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το διήμερο δηλαδή θα αγκαλιαστούμε όλοι, γιατί το μότο μας είναι μια πόλη, μια αγκαλιά.
0: Μάλιστα. Να έχετε καλή επιτυχία λοιπόν και στις δύο δράσεις. Κύριε Σκούτα, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σκούτας, ο αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής αλληλεγγύης και δημόσιας υγείας. Και είναι όντως πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι ελεύθερες και ανοιχτές στο κοινό, για να μπορεί κάποιος να ενημερωθεί. Γιατί ξέρεις κάτι. Όταν θέλεις να ψαχτείς, να ενημερωθείς, πολλές φορές βρίσκεις και δυσκολία και στον τρόπο που εντοπίζεις χρήσιμες πληροφορίες.
1: Ναι, ένα είναι αυτό. Και ένα είναι δεύτερο, ότι μπορεί και ο Βαγγέλης Στολάκης να ασχολείται και να έχει έναν οργανισμό για το τάδε θέμα και η Κάτια παράλληλα να ασχολείται και να έχει έναν οργανισμό για το συγκεκριμένο, για το ίδιο θέμα. Πρέπει λίγο να υπάρχει μια συνεργασία, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό καλύτερη προσφορά προς τα άτομα τα οποία χρήζουν βοήθειας.
0: Να πούμε επίσης πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο ότι σήμερα έχουμε και δωρεάν εξετάσεις μετρικής ακοής στα δημοτικά ιατρία της Τριανδρίας, εφόσον βρισκόμαστε στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Από τις 9 μέχρι και τις 12 οι εξετάσεις στο χώρο των δημοτικών ιατρίων Τριανδρίας επί της οδού Καραϊσκάκη 4. Η συμμετοχή στη δράση γίνεται δωρεάν. Υπάρχει όμως ωστόσο προϋπόθεση να κλείσετε το ραντεβού σας τηλεφωνικά στο 2313-318-643 και 2313-318-644. Τώρα, θα πάμε λίγο στην Κουμουνδούρου. Εκεί εχθές είχαμε εξελίξεις. Η Κουμουνδούρου στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είχαμε μια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας με θέμα της προτάσης του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν ουσιαστικά και η πρώτη έτσι ομιλία του κυρίου Φάμελου στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, στην οποία το κόμμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία να στηρίξει το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, να μην κατεβάσει ψηφοδέλτιο, θα πω εγώ, αντιπαραθετικά προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υπάρχουν αντιδράσεις, έχουν εκδηλωθεί αυτές οι αντιδράσεις και μέσω δηλώσεων. Ο κύριος Φάμελος εχθές, μιλώντας στους βουλευτές του, εκτός από αυτά τα οποία είπε ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και άσκησε και μία έτσι κριτική και σε αυτούς που του κάνουν εσωτερική αντιπολίτευση, ανακοίνωσε ότι ο κύριος Παπάς πάβει, ο Νίκος Παπάς πάβει από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, υπάρχουν κάποιες αλλαγές, ο κύριος Μπάρκας και ο κύριος Ξανθόπουλος αναλαμβάνουν χρέη κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Τη θέση του κυρίου Ζαχαριάδη, ο οποίος για καιρό έτσι κρατούσε κάποιες αποστάσεις, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι κοντά στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αναλαμβάνει ο δικός μας ο Θεσσαλονικιός ο Χρήστος Γιαννούλης. Πάμε να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, ο οποίος παραμένει στη θέση του. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
3: Τι κάνει η Θεσσαλονίκη?
0: Η Θεσσαλονίκη είναι βροχερή σήμερα, κύριε Μελίδη. Μας έχει αναστατώσει λίγο η βροχή. Έχει κατεβάσει και τα αυτοκίνητα στο κέντρο και αντιμετωπίζουμε έτσι κάποια ζητήματα με το κυκλοφοριακό. Βέβαια, στο κυκλοφοριακό, εσείς στην Αθήνα δεν θα πρέπει να σας λέμε τίποτα, γιατί νομίζω ότι μονίμως όλη τη μέρα έχετε μποτιλιάρισμα, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας.
3: Όπως τα λέτε είναι, εντάξει. Να ευχηθώ να φτιάξει ο καιρός, Ιούνιος είναι ούτως ή άλλως, είναι καλοκαίρι. Τώρα σας άκουγα τώρα τι λέγατε πριν. Να σας πω ότι όντως θες είχαμε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά από κάποιο διάστημα, υπήρξαν κάποιες αλλαγές.
0: Να ρωτήσω κάτι για να συνδυάσω λίγο αυτό που θα μας πείτε με την προηγούμενη συζήτηση. Θεωρείτε ότι θα υπάρχει μποτιλιάρισμα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
3: Καταρχάς, εγώ να πω με τη σειρά μου συγχαρητήρια στον κύριο Γιαννούλη και καλή δύναμη στον νέο εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, και καλή δύναμη στα καθήκοντά του, το λέω από το ραδιόφωνο εδώ από εσάς. Είναι μια δύσκολη και πολύ απαιτητική περίοδος για όλους μας. Από την άλλη πλευρά, να σας πω, επειδή είναι μια πολύ ευμετάβλητη περίοδος αυτή και για το δικό μας το κόμμα, αλλά γενικά για το χώρο μας, τα έλεγα. Ξέρετε, τα λέμε καιρό και από αυτό το ραδιόφωνο έχουμε ξαναμιλήσει. Γνωρίζετε πάνω κάτω τις απόψεις μου για το τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Ο αντίπαλος δεν είναι εντός των τυχών. Ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι να γίνει μια αλλαγή άμεσα, είναι να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση που βρίσκεται πλέον, μπαίνει στην 8η χρονιά της. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος όλων μας και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι με κάθε τι που πράττουμε ή που δηλώνουμε και στο δημόσιο λόγο. Από εκεί μετά τα πρόσωπα έχουν μια σημασία, αλλά κατά τη γνώμη μας το κύριο και αυτό το οποίο αφορά τους πολλούς ανθρώπους που μας ακούν, αυτούς που κάθε πρωί πάνε στη δουλειά τους και θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό, γιατί εδώ και 7 χρόνια βλέπουν μια συγκεκριμένη κατάσταση που δεν φαίνεται να αλλάζει προς το καλύτερο. Είναι το τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας για να έρθει άμεσα μια αλλαγή.
0: Κύριε Μελίδη, αυτό είναι και το αφήγημα και η στρατηγική, η αλήθεια είναι, της Κουμουνδούρου, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εδώ και πολύ καιρό. Πάνω από ένα χρόνο ο κύριος Φάμελος έχει μιλήσει για την ανάγκη συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, των κομμάτων που ανήκουν σε αυτόν τον χώρο, των κομμάτων της κεντροαριστεράς, της αριστεράς, προκειμένου να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να νικήσει αυτός ο χώρος την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι κάτι το οποίο ο κύριος Φάμελος το έχει πει, το έχει ξαναπεί, έχει απευθύνει προσκλητήρια και στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και τον Νίκο Ανδρουλάκη και στη Νέα Αριστερά με τον Αλέξη Χαρίτση τότε. Και ενδεχομένως και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν είχε ανοίξει τα χαρτιά του. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Πείτε ότι εγώ είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνω στις επόμενες εκλογές?
3: Ανοίγεται ένα θέμα το οποίο όντως είναι σημαντικό και απασχολεί αρκετά και εμάς το εσωτερικό μας, αναφορικά με τι. Εμείς λέμε εδώ και, όπως είπατε πολύ σωστά, παραπάνω από ένα χρόνο, με πρόεδρο του Σοκράτη Φάμελο, ότι η λύση θα είναι να υπάρχει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, μάλιστα. Είχε πει εξ αρχής ο πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος. Αυτό το ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο στο παρελθόν, όταν η πρότασή μας είχε γίνει αρχικά στην προοδευτική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ και την αριστερά τότε, αλλά και άλλες δυνάμεις, θυμάστε, λέγαμε, και ακόμα λέμε δηλαδή και για πρόσωπα, για συλλογικότητες, λέμε ότι δεν υπάρχει μια παστρατιά προοδευτική. Για να δημιουργηθεί, θα έπρεπε προφανώς στην πορεία της δημιουργίας του να υπάρχουν κάποιες προγραμματικές συγκλήσεις και κάποια συνεννόηση. Μετά την δημιουργία του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι το ένα πολιτικό γεγονός που υπήρξε έκτοτε. Το άλλο πολιτικό γεγονός είναι η άρνηση των υπολείπων κομμάτων και σχηματισμών του χώρου μας να συμπράξουν σε αυτό το οποίο είχαμε προτείνει. Ξέρετε, η πρόταση δεν είναι καινούργια, υπάρχει αρκετό καιρό στο δημόσιο λόγο.
0: Έτσι είναι.
3: Ανοίγω μια μικρή παρένθεση εδώ. Είδαμε, για παράδειγμα, η Νέα Αριστερά, η οποία αρνήθηκε αυτή την πρόταση. Τελικώς αρκετοί βουλευτές της έκαναν κάτι που για μας πολιτικά φαντάζει και κάπως ακατανόητο. Δηλαδή, ανεξαρτοποιήθηκαν διαλύοντας την κοινοβουλευτική ομάδα που οι ίδιοι έφτιαξαν, αφού υπενθυμίζω είχαν πάρει τις έδρες πρώτα από το ΣΥΡΙΖΑ και είχαν φτιάξει ένα άλλο κόμμα. Μετά έφυγαν από αυτό το κόμμα και τώρα είναι ως ανεξάρτητη στη Βουλή. Αρνούμενοι, ξαναλέω, εδώ και τόσο καιρό μια πρόταση που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να είμαστε μαζί σε μια κοινή κοινοβουλευτική ομάδα, να ξαναγίνει το κόμμα μας, ο χώρος μας μάλλον, αξιωματική αντιπολίτευση και όλα αυτά. Ξέρετε, τα υπενθυμίζω γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όσοι μας ακούν να έχουν ανά πάσα στιγμή την εικόνα του τι συμβαίνει με το δικό μας χώρο. Επομένως, τα λέω αυτά για να καταλήξω στο τι λέμε εμείς και τι θέλουμε να κάνουμε. Μετά λοιπόν από όλα αυτά, η πρότασή μας για ένα ενωτικό μεγάλο ενιαίο ψηφοδέλτιο του χώρου μας παραμένει. Έχουμε πει ότι θεωρούμε ότι το σωστό, η κεντρική μας επιτροπή τουλάχιστον αυτό έχει αποφασίσει και καταλαβαίνετε εγώ με τα καθήκοντα του αναλυτή εκπροσώπου τύπου πρέπει να κινούμε στη γραμμή της κεντρικής μας επιτροπής και να σας λέω αυτό που αποφασίσαμε συλλογικά γιατί το θεσμικό αυτό είναι. Λέμε λοιπόν ότι στεκόμαστε στο πλευρό και στο πλάι του Αλέξη Τσίπρα.
4: Τώρα, αυτές οι αλλαγές που έγιναν, χθες, γιατί έγιναν? Γιατί ξέρετε, φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει τα δημοσιεύματα, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου είστε, άνθρωπος ο οποίος ενημερώνεστε από πολύ νωρίς το πρωί είστε, έχετε δει τους τίτλους περί νέου εμφυλίου στον ΣΥΡΙΖΑ, περί ξυλώματος του κυρίου Παπά.
3: Αυτά με τους τίτλους και με τα σενάρια τα ξέρετε, κύριε Στολάκη, τα ακούω από όταν ήμασταν κυβέρνηση, που κάθε τι που γινόταν μετά ερμηνευόταν με 10 τρόπους. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη για τη λεζάντα και τον τίτλο, όπως επίσης όντως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και κάποια ζητήματα σε όλα τα κόμματα. Σημαίνει αυτό, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες. Από εκεί μετά, να σας πω ένα παράδειγμα. Ακούω συχνά να υπάρχει αυτό το ψευτοδίλημα, λένε κάποιοι, ότι μία πλευρά λέει με τον Αλέξη, άλλη χωρίς. Ξέρετε, αυτό δεν ισχύει. Κανείς δεν είπε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, κανείς κυριολεκτό, ότι δεν είναι σωστό να προχωρήσουμε σε μια λύση που θα περιλαμβάνει μέσα και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει δηλαδή το θέμα με ή χωρίς τον Αλέξη.
4: Υπάρχει βέβαια ένας άγνωστος χ στην όλη εξίσωση, κύριε Μελίδη, ότι ο κύριος Τσίπρας μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν θέλει συλλογικές διαπραγματεύσεις, για να το θέσω κομψά.
3: Εντάξει, το είπατε όμως σωστά. Αφενός είπατε μέχρι στιγμής, αφετέρου, ναι. Να πω ότι για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν, ότι με δεδομένο ότι κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πει ότι είναι λάθος η κατεύθυνση του να υπάρχει συμπόρευση με τον Αλέξη, η διαφωνία είναι επί τεχνικότερων ζητημάτων και ειδικότερων, έτσι, ως προς το πώς μπορεί να γίνει αυτό ή τι άλλο μεθοδολογικά είναι σωστό να γίνει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα που είναι ξεκάθαρο. Το άλλο είναι ότι αν πάρετε οποιαδήποτε δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή, από αυτές που τρέχουν τώρα και του δεύτερου κύματος, ενώ είχαμε, αν θυμάστε, μιλήσει πάλι όταν έτρεχαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει πουθενά, ούτε από τις τωρινές δημοσκοπήσεις, και θα μου επιτρέψετε εγώ, επειδή πάντα είμαι και μετριοπαθής αλλά και ρεαλιστής, διαβάζοντας λοιπόν οποιαδήποτε δημοσκόπηση, υπάρχει απόσταση μεγάλη από τη Νέα Δημοκρατία του δεύτερου κόμματος. Αυτό, ξέρετε, δεν έχει γίνει τώρα, ούτε είναι επειδή είναι η Ελλάδα δεύτερο κόμμα. Και το προηγούμενο διάστημα που είχαμε δει στη δεύτερη θέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου, θυμίζω, το κοινό χαρακτηριστικό όλη αυτή τη περίοδου από το 24 που είχαμε κάλπη ευρωεκλογών και μετά, θυμίζω και στην κάλπη των ευρωεκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερος, έκλειτε λοιπόν μετά την κάλπη, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια μεγάλη διαφορά του πρώτου το δεύτερο. Αυτή η διαφορά, αν παραμείνει ως έχει. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι κανείς δεν είναι μάντης να πει αν όντως μερικούς μήνες θα είναι πιο πάνω ή πιο κάτω κάποιος άλλος, ή το κόμμα αυτό ή το οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια περίοδος ξανά της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Επομένως, εμείς τι λέμε τόσο καιρό? Λέμε ότι ο μόνος τρόπος για να αποφευθεί αυτή η νέα κατάσταση, δηλαδή μια νέα ακόμα τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας.
4: Επικοινωνία του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα έχει υπάρξει, θα υπάρξει το επόμενο διάστημα? Γιατί και ο κύριος Πολάκης, για παράδειγμα, ο κύριος Παπά, ζητάνε να έρθει αυτή η συμφωνία, αυτή η πρόταση, το επόμενο διάστημα στα όργανα.
3: Εγώ μένω σε αυτό που έχει πει ο κύριος Φάμελος δημοσίως, ναι. Και ο πρόεδρος λειτουργεί θεσμικά. Έχει πει ότι όλες οι προτάσεις από την ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτές και είναι στο δημόσιο λόγο. Και δεν μπαίνει σε άλλη συζήτηση.
4: Μάλιστα.
3: Από εκεί και μετά, ξαναλέω, υπάρχει αρκετός καιρός μέχρι τις εκλογές. Καλό είναι να κάνουμε όλοι μας υπομονή.
4: Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και να σου πω κάτι, πρέπει να το πω πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο κύριος Μελίδης, από την ημέρα που βρέθηκε σε αυτήν την θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου, δεν κρύφτηκε, ακόμα και στα ζόρια της Κουμουνδούρου. Όσες φορές δηλαδή παίρναμε βουλευτές τηλέφωνο, παίρναμε κορυφαία στελέχη, παίρναμε τοπικά στελέχη εδώ να βγούνε να σχολιάσουν για τα διάφορα εσωτερικά ζητήματα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ από την περίοδο του 23 mm-hmm. και μετά, οπότε και ο Αλέξης Τσίπρας κούνησε μαντήλι, έφυγε από πρόεδρος και στη συνέχεια μετά από 1,5 χρόνο παραιτήθηκε και από βουλευτής, δεν κρύφτηκε ποτέ, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε δημόσια. Αναφέρομαι στον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, την ώρα που παλιές καραβάνες του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Μελίδης πήγε πρόσφατα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Σωκράτη Φάμελου. Ο προηγούμενος χώρος του ήταν το ΠΑΣΟΚ. Πήγε εκεί λοιπόν, πήρε αυτή τη θέση της εκπροσώπησης του κόμματος και δεν κρύφτηκε ποτέ, σε αντίθεση που ξαναλέω παλιές καραβάνες κρύβονται και δεν απαντάνε στα τηλέφωνα. Κωνσταντίνος Λουτζιούδης για Δελτίο Ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα η περιφερειακή. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο ρεύμα προς ανατολικά, στο μεγαλύτερο μέρος του, σχεδόν από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο μέχρι τον κόμβο Θέρμης. Σύσκεψη για την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει, που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων την ώρα των αγορών τους, θα πραγματοποιηθεί στις 11 στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Στόχος η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η ενίσχυση του ανταγωνισμού, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης χθες σε περιοδία του στην Βούλα. Από σήμερα ως την 3η 30 Ιουνίου, υποψήφοι των παρελαδικών που θέλουν να υποβάλουν μηχανογραφικό μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Η διαδικασία αφορά και απόφοιτους προηγούμενων ετών για το 10% καθώς και τελειόφοιτους που ενδιαφέρονται για δημόσιες ΣΑΕΚ. Με το ελεύθερο σχέδιο συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, 45χρονη δέχτηκε 7 μαχαιριές με το μοιραίο χτύπημα να εντοπίζεται στην καρδιά. Ο 50χρονος φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο όχημά του ενώ αυτό κινούνταν. Δεν υπάρχουν ενδείξεις πάλης. Στο σπίτι βρέθηκαν και φαρμακευτικά συσκευάσματα. Η κηδεία της γυναίκας θα γίνει στις 11 στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στον Ευροκόπη. Την ίδια ώρα και η κηδεία του 50χρονου στα Κουδούνια Δράμας. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, θέτοντας ζητήματα στελέχωσης, εργασιακών συνθήκων, αμοιβών και λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα. Στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζεται συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους. Αλλαγές με άμεσο αποτέλεσμα στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, καθώς αυξάνει τα προστατευόμενα όρια για χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για άρση κατασχέσεων σε όσους καταβάλουν μέρος της οφειλής τους. Αναμένεται να ψηφιστεί στα τέλη Ιουνίου. Σε στάδιο ολοκλήρωσης ενός εκτεταμένου προγράμματος εξυγχρονισμού και ανακαίνησης των δημοτικών παιδικών σταθμών βρίσκεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το έργο εξασφαλίζει σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές για περίπου 1.000 βρέφη και νήπια. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του Δήμου δρομολογεί και την ανακαίνιση των αυλών σε 7 από αυτούς τους παιδικούς σταθμούς, με το σχέδιο να επεξεργάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Εργασίες τοποθέτησης τυφαίων ασφαλείας στη Μουδανίων μέχρι και τη δύση του Ηλίου, από τη χιλιομετρική θέση 30 μέχρι τη θέση 40 με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εξάλλου μέχρι την Παρασκευή επίσης στη Μουδανίων λόγω εργασιών κοπής πρασίνου. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, επιβεβαιώνει το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, κάτι για γερακαρί του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Μέχρι

0: και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media. Και μην ξεχνάτε πώς μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Να πούμε καλημέρα στο Γιώργο, να πούμε καλημέρα στη Μαρία, να πούμε καλημέρα και στον Πέτρο που έστειλαν τα μηνύματά τους κατά τη διάρκεια του μουσικού μας διαλύματος. Εμείς θα πάμε να πούμε την καλημέρα μας όμως στον κύριο Λευτέρη Καρχιμάκη, ο οποίος είναι ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρχιμάκη.
1: Καλή σας μέρα, πάντα χαρά μου να πίνω τον πρωινό μου καφέ μαζί σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι λάτρης νομίζω των βίντεο που ανεβάζετε το Σαββατοκύριακο. Κάθε Κυριακή το κάνετε αυτό και προσπαθείτε ουσιαστικά να επικοινωνήσετε διάφορα σημεία του προγράμματος που έχετε επεξεργαστεί στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αξιοποιώντας κακόβουλα σχόλια τα οποία σας κάνουν στα social media, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι είναι ο πιο καλός τρόπος, ξέρετε, το να απαντάμε σε κοινό το οποίο μας αγαπά είναι εύκολο. Το θέμα είναι να απαντάμε και ελπίζω να πείθουμε και που και που τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι απλά διαφωνούντες, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν επί τούτου να γράψουν κακόβουλα, τα τρόλους που θα λέγαμε του διαδικτύου. Και καλός ή κακός, μάλλον κακός θα έλεγα, έχουμε έναν κορεσμό σήμερα στο ελληνικό διαδίκτυο. Εφόσον λοιπόν έχουμε κορεσμό, τουλάχιστον να τα εκμεταλλευτούμε για καλό σκοπό, να επικοινωνηθούν οι προγραμματικές θέσεις.
0: Εσείς, κύριε Καρχιμάκη, τώρα επιμένετε στον προγραμματικό σας λόγο. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης πέρσι από εδώ, από την ΔΕΘ, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, και σιγά σιγά ξεδιπλώνεται διάφορα σημεία του προγράμματος αυτού και των προτάσεών σας, όπως για παράδειγμα έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Ανδρουλάκης με την πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και επιδιώκεται μέσα από αυτή την ανάδειξη των προτάσεών σας να βάλετε ουσιαστικά την ατζέντα στην δημόσια συζήτηση. Το έχω μεταφράσει σωστά?
1: Στο δημόσιο διάλογο, πράγματι, αλλά το πιο βασικό είναι ότι προσπαθούμε να μετατοπίσουμε τον πολιτικό διάλογο εκεί που έχει σημασία, δηλαδή στα προβλήματα των πολιτών. Ξέρετε, πάνω από την κάλπη, κανένας δεν ψηφίζει με όρους διαγωνισμού ομορφιάς, ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να έχουμε αυτή την κουλτούρα. Θα έπρεπε να ψηφίζουμε, και νομίζω ότι ο κόσμος πια μετά από πολλαπλές κρίσεις έχει κατά νου να ψηφίσει με βάση το ποιος απαντάει στα προβλήματά του. Αν όμως το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το διάστημα πριν τις εκλογές, δεν έχει υπάρξει ο αντίστοιχος διάλογος, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι αδύνατον. Άρα, ανεξαρτήτως από το αν κάποιος θα επιλέξει ή όχι το ΠΑΣΟΚ, είναι δημοκρατικό μας καθήκον να επαναφέρουμε τη συζήτηση εκεί που μετράει. Στην ακρίβεια, το στεγαστικό, το συγκοινωνιακό, τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργήσουμε μια καινούργια συνήθεια στους νέους κάτω των 24 ετών, προκειμένου να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Αυτό που σας λένε πάντως και σας ρωτούν κυρίως τα κυβερνητικά στελέχη είναι ότι κατά πόσο είναι κοστολογημένες αυτές οι προτάσεις τις οποίες αναδεικνύεται. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, φαντάζομαι παρακολουθήσατε αυτό το απόσπασμα της ομιλίας του από την περιοδεία στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Μίλησε για τον Τζάμπα 1, αναφερόμενος στον πρόεδρό σας, τον κύριο Ανδρουλάκη, και τον Τζάμπα 2, αναφερόμενος στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έκανε μια αντίστοιχη πρόταση με αυτή την οποία κάνατε εσείς.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είναι εμπνευσμένος προφανώς από τα όσα είπε ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στο δημόσιο, δανειζόμενο στην φράση της Margaret Thatcher, «There is no free meal». Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι τσάμπα στο δημόσιο. Τσάμπα είναι οι απευθείας αναθέσεις, οι οποίες αντί να έχουν 15% έκπτωση για να κερδίζει το δημόσιο 15% επί της σύμβασης, έχουν 3% έκπτωση. Τσάμπα είναι οι χάρες από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε 5 μεγάλες εταιρείες. Τσάμπα γεύμα ήταν αυτό το οποίο έγινε στον ΟΠΚΕΠΕ, για λίγους και εκλεκτούς βεβαίως, για το Φραπέ και το Χασάπι. Οι υπόλοιποι αγρότες δεν πήραν μία και θα το πληρώσουμε όλοι μαζί εμείς αυτό το τσάμπα γεύμα του Φραπέ, του Χασάπι και της κυρίας με τη Φεράρι. Τσάμπα γεύμα υπάρχει για τους παρόχους ενέργειας, οι οποίοι λιμένονται το δίκτυο και δεν υπάρχει χώρος για ενεργειακές κοινότητες και αυτοί βγάζουν υπερκέρδη. Άρα, τσάμπα δεν υπάρχει για τους πολλούς, τσάμπα υπάρχει για τους φίλους του Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αυτοί που σας υπόσχονται πράγματα δωρεάν θα βρουν τρόπο να σας τα πάρουν. Υπάρχει.

0: Υπάρχει δηλαδή κάποιο κρυφό σχέδιο στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Υποθέτω ότι αναφέρεται προφανώς, επειδή έχει μια τέτοιου είδους κουλτούρα ο κ. Μητσοτάκης, στον τρόπο με τον οποίο κυβέρνησε ο ίδιος. Δηλαδή έδινε επιδόματα τα οποία ήταν πολλαπλάσια αυτών που έπαιρνα τους έμεσους φόρους. Εμείς έχουμε μια διαφορετική κουλτούρα από τον κ. Μητσοτάκη. Εμείς θέλουμε ανθρώπους αξιοπρεπείς, οι οποίοι δεν θα είναι με το χέρι ανοιχτό, θα στέκονται στα πόδια τους. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε δομικές αλλαγές. Είτε αυτό αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου το εντάσσουμε την πρότασή μας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδόμησης του συγκοινωνιακού τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε πιο γρήγορες, άμεσες και ασφαλείς μεταφορές, είτε αυτό αφορά το φορολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει το πρόγραμμά μας.
0: Και χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ανέπτυξε κάποια στοιχεία στην ομιλία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, όπου βρέθηκε ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, μίλησε, ζήτησε κατάργηση της Golden Visa και αντικατάστασή της με την Angel Visa για τις παραγωγικές επενδύσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το κομμάτι του παραγωγικού. Πέραν του παραγωγικού υπάρχει και το φορολογικό.
0: Μείωση δηλαδή, ΦΠΑ, ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών.
1: Αν θέλετε να τα πάρουμε ένα-ένα. Δηλαδή, το ένα κομμάτι είναι η μείωση του ΦΠΑ. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την τεκμαρτή φορολόγηση, η οποία τσακίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και βεβαίως, μαζί με αυτά, έρχονται κάποιοι φόροι οι οποίοι αφορούν τους πάρα πολύ ισχυρούς. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι δεν είναι δίκαιο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκατομμυριούχος, έχει 2 εκατομμύρια μετοχές και βγάζει και μια καλή απόδοση 5% και άρα έχει 100.000 μερίσματα, να πληρώνει 680 ευρώ λιγότερο, ακούστε, λιγότερο φόρο το χρονιά 25-26 από έναν μισθωτό των 1.450 ευρώ μεικτά. Ποιος το βρίσκει αυτό δίκαιο? Άρα εμείς λέμε θα αυξήσουμε 10% τη φορολογία στα μερίσματα πάνω από 100.000. Τι άλλο λέμε? Λέμε ότι στους υπερπλούσιους, το οποίο το βανίσαμε πρώτοι ως Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στο Άμστερνταμ, στην χρήση ειδών πολυτελείς πάνω από κάποιο συγκεκριμένο ποσό, θα υπάρξει ένα μικρό τέλος. Διότι τι να κάνουμε? Δεν γίνεται να πιστεύουμε ότι η ζωή μας θα είναι τα απομεινάρια αυτών οι οποίοι ζουν εις βάρος μας. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που θα λέγαμε άρχουσας τάξης στην Ελλάδα δεν ζει από κάποιο είδους παλιό αστισμό. Ζει από μια τρομακτική κερδοφορία η οποία χτίζεται στις πλάτες μας, από ένα πληθωρισμό απληστίας. Και αυτό δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ. Δεν το λέει η αντιπολίτευση. Το λέει ο ΟΣΑ. Και δεν νομίζω ότι ο ΟΣΑ είναι σοσιαλιστικό προπύργιο, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Δηλαδή, ο ΟΣΑ είπε ότι η ακρίβεια που έχουμε στην Ελλάδα, η οποία ο τιμάριθμος αυξήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στις 38 χώρες του ΟΣΑ, με εξαίρεση την Τουρκία και την Κολομβία, δεν ξέρω αν θέλουμε να γίνουμε Τουρκία ή Κολομβία, να το συζητήσουμε, εγώ δεν θέλω. Το 60% αυτής της ακρίβειας ήταν από αθέμητη κερδοφορία. Αθέμητη κερδοφορία, το αντιλαμβάνεστε.
0: Κύριε Καρχημάκη, εσείς επιμένετε προγραμματικά λοιπόν και νομίζω ότι κάτι τέτοιο επιχειρείτε να κάνετε τώρα και με τις μίνι περιοδίες που γίνονται και εντός Αττικής, θα γίνουν και στην υπόλοιπη επικράτεια. Ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στη Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον, επισκέφθηκε και εμπορικά καταστήματα. Θα έχει και αντίστοιχες τέτοιες δράσεις και το επόμενο διάστημα. Επιχειρείτε να επικοινωνήσετε, να κάνετε γνωστό λοιπόν αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, door to door, δηλαδή πόρτα-πόρτα, να πάτε με το πρόγραμμα αναχείρας και κάθε πολίτη στη χώρα να ενημερωθεί για αυτές τις προτάσεις, ώστε να αναδειχθεί το πρόγραμμά σας ως το βασικό εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Θέλω να ρωτήσω, εάν βλέπετε ότι το μήνυμα φεύγει και αν το λαμβάνουν οι πολίτες, γιατί κάτι τέτοιο από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν γίνεται αντιληπτό. Το ΠΑΣΟΚ έχει πέσει από τη δεύτερη θέση στην οποία βρισκόταν όλο το προηγούμενο διάστημα μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα. Άλλοτε βρίσκεται στην τρίτη. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις οι οποίες το θέλουν στην τέταρτη θέση, πίσω και από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και σίγουρα με πολύ μεγάλη διαφορά από το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό το οποίο κάνουμε είναι πολιτικό μας χρέος. Ξέρετε, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε από τα κάτω. Το ξέρετε πολύ καλά. Δεν δημιουργήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες από 5-6 καθηγητές που
0: υπάρχουν. Πέρσι, όλο το καλοκαίρι, τα στελέχη σας, οι βάσεις σας, κάνατε τηλεδιασκέψεις. Κάποιοι άνθρωποι συγκέντρωσαν τις προτάσεις αυτές, τις επεξεργάστηκαν και ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης και το παρουσίασε.
1: Και όχι μόνο αυτό. Πήγαμε σχεδόν σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Εκκρεμούν κάποια περιφερειακά συνέδρια, αλλά πήγαμε σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Συζητήσαμε με άξονα τα τοπικά προβλήματα και βγάλαμε περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης. Θα συνεχίσουμε με τις περιφέρειες που δεν έχουμε βρεθεί ακόμα. Μιλήσαμε σε κάθε γωνιά της χώρας για το ποιες είναι οι ανάγκες. Συλλέξαμε προβλήματα. Το πρόγραμμά μας ήταν επί μήνες σε δημόσια διαβούλευση και συλλέξαμε πάνω από 2.500 σχόλια πολιτών. Άρα, εφόσον αυτό το πρόγραμμα είναι σάρξ εκ της αρκός του ελληνικού λαού, είναι υποχρέωσή μας, εφόσον πήραμε την ευθύνη να το συντάξουμε, να επιστρέψουμε στην κοινωνία και να επικοινωνήσαμε το τι φτιάξαμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολιτικό χρέος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πιστεύω ότι θα εκτιμηθεί από την κοινωνία. Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι νομίζω ότι με την πρόσφατη εμπειρία που έχουμε σε αυτό το κοινοβουλευτικό κύκλο, που για παράδειγμα η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν για 17 δημοσκοπήσεις συνεχόμενες δεύτερο κόμμα και είδαμε ότι αυτό ανατράπηκε όταν υπήρξε μια νέα σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να κάνουμε μια κουβέντα η οποία θα επαναφέρει την πολιτική στη βάση της, να κάνουμε ένα πολιτικό reboot για να δούμε πόσο πιο γρήγορα πού βρίσκεται ο καθένας όταν κάτι σηκώνει. Και αυτό το πολιτικό reboot επιτυγχάνεται όταν συγκρίνουμε προγράμματα και προτάσεις. Εκεί νομίζω ότι θα κριθεί η αποτελεσματικότητα του καθενός και βεβαίως η θέση του καθενός όταν ανοίξει η κάλπη. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να συζητήσουμε τα δεκαδικά τη σύνταξη, η οποία δεν βγαίνει μέχρι τις 15 του μήνα, και λιγότερο να συζητήσουμε τα δεκαδικά των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, εκεί λέμε εμείς ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ή να μιλήσουμε για το πώς ένας νέος.
0: Και ναι, αν το ρεπορτάζ μου, αν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό, κύριε Καρχημάκη, το κομμάτι των συνταξιούχων την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα σας απασχολήσει αρκετά στο ΠΑΣΟΚ, αν έχω καλή πληροφόρηση.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο πάντοτε το βγάζαμε μπροστά και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, διότι ξέρετε κάτι, είναι μια ομάδα ανθρώπων στους οποίους χρωστάμε τα πάντα, ιδιαίτερα μια γενιά η οποία πέρασε την κρίση, ως μη όφυλαν την περίοδο της κρίσης, σταθήκανε και κρατήσανε όρθια την ελληνική οικογένεια και σήμερα δεν μπορούν να βγάλουν πέρα το μήνα με λεφτά που δεν δικαιούνται, με λεφτά που έχουν δουλέψει. Δηλαδή δεν παίρνουν τα λεφτά τα οποία έχουν δουλέψει.
0: Τώρα, κύριε Καρχημάκη, εσείς έχετε απέναντί σας βασικός πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχετε μιλήσει για μονομέτωπο αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει αλλάξει τα δεδομένα και αν επιμένετε στο ότι στη μάχη αυτή των εκλογών πηγαίνετε με στόχο να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία. Άκουσα μια παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Παπανδρέου. Αν δεν κάνω λάθος, χθες ήσασταν και εσείς στην εκδήλωση που έκανε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ο οποίος, ο κύριος Παπανδρέου, χθες στην τοποθέτησή του είπε μεταξύ άλλων: «Μπροστά μας έχουμε μια εποχή απρόβλεπτων εξελίξεων. Δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος σωτήρας που θα σου λύσει τα προβλήματα». Εγώ αυτό, έτσι όπως το άκουσα, το πήρα λίγο ως αναφορές, χωρίς βέβαια να τον κατονομάζει, τον κύριο Τσίπρα.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν μια αναφορά η οποία αναδείκνυε την πολιτική υπεροχή του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο πολιτικό σχηματισμό. Ξέρετε, πράγματι, στην εποχή των πολυκρίσεων, επειδή είναι και το αντικείμενό μου, αυτό διδάσκω στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν, όπου εργάζομαι, υπάρχει το εξής. Δεν μπορείς να κυβερνήσεις με το μοντέλο του επιτελικού κράτους. Δεν μπορείς να έχεις ενός ανδρός αρχή. Πρέπει να έχεις αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι ειδικοί στον τομέα τους, έχουν πολιτικές καταβολές, δεν είναι τεχνοκράτες μονάχα, διότι πρέπει να πάρουν πολιτικές αποφάσεις. Και όταν παίρνεις πολιτικές αποφάσεις, πρέπει να πεις για ποιους παίρνεις την πολιτική απόφαση. Και οι οποίοι έχουν και την τεχνοκρατική κατάρτιση να κυβερνήσουν προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Υπάρχει άλλος χώρος εκτός από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπορεί να πει ότι έχει αυτή την ομάδα? Η απάντηση που δίνω εγώ είναι όχι. Δείτε το. Από ανθρώπους οι οποίοι, από νέα στελέχη, τα οποία έχουν βγει τώρα στον πολιτικό στίβο και προέρχονται μέσα από την κοινωνία, δεν είναι στελέχη κομματικού σωλήνα, μέχρι ανθρώπους οι οποίοι έχουν κυβερνητική εμπειρία, έχουν ακόμα και εμπειρία από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος, όπως έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε την τεχνοκρατική κατάρτιση και το πολιτικό υπόβαθρο και έχουμε την ομάδα να κυβερνήσουμε στην εποχή των πολυκρίσεων. Οι υπόλοιποι χώροι πάνε σε μια λογική του μεγάλου ηγέτη. Η λογική του μεγάλου ηγέτη δεν έχει κριθεί μία φορά. Στην πραγματικότητα έχει κριθεί σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις και στις τρεις πήγαμε το κακό στο χειρότερο.
0: Μάλιστα. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Καρχημάκη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Και αυτό βέβαια που είπε για το αντικείμενο που διδάσκει στο πανεπιστήμιο που εργάζεται, αυτό το κομμάτι των πολυκρίσεων, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ήταν καλό να το αναδείξουμε και μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα, για το πώς όλες αυτές οι κρίσεις των τελευταίων ετών, έτσι καταρχάς διδάσκονται πλέον στα πανεπιστήμια, και πώς μας δείχνουν το δρόμο για να αλλάξουμε νοοτροπία και σκέψεις σε αρκετά ζητήματα. Θέλω να πάμε λίγο μέχρι την Καλαμαριά. Εκεί έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα γίνουν, αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί.
2: Είχαμε μία σύσκεψη χθες στο Δημαρχείο Καλαμαριάς για τις συναυλίες που πραγματοποιούνται συγκεκριμένα στο γήπεδο του Απόλλωνα. Το τελευταίο διάστημα κάποιες συναυλίες φαίνεται ότι τραβούσαν πολύ περισσότερη ώρα από το προβλεπόμενο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη στον Δήμο για την εύρυθμη διεξαγωγή των προγραμματισμένων συναυλιών και την πλήρη κυρίως στήριξη όλων των νόμων, κανόνων και διαδικασιών. Στη σύσκεψη συμμετείχαν σαφέστατα και εκπρόσωποι του αστυνομικού τμήματος Καλαμαριάς, των διοργανωτών των συναυλιών, του Απόλλωνα Καλαμαριάς και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου. Η κυρία Ραπόγλου, η Δήμαρχος Καλαμαριάς, έχει ζητήσει σαφείς δεσμεύσεις από τους διοργανωτές για την τήρηση της νομιμότητας, της κοινής ησυχίας και όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές δεσμεύτηκαν ότι θα τηρήσουν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ότι θα εξασφαλίσουν όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις και κυρίως ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των συναυλιών. Υπογράμμισε βέβαια και η κυρία Ράπογλου επίσης ότι ο Δήμος στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα, αλλά με την προϋπόθεση να σέβονται την νομιμότητα, την ασφάλεια των πολιτών και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
0: Αν υπάρχουν κανόνες και αν τηρούνται οι κανόνες, μπορούν να συνυπάρξουν οι κάτοικοι, μπορούν να συνυπάρξουν οι επισκέπτες της περιοχής, γιατί εντάξει, αυτές οι συνευλίες που γίνονται εκεί στο γήπεδο του Απόλλωνα συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο, μεγάλα γνωστά ονόματα επιλέγουν πλέον το γήπεδο για να κάνουν τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας μαζί βέβαια και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.
2: Κοίτα, το θέμα είναι να τηρείτε το ωράριο. Και εγώ μένω σχεδόν κοντά στη Μονή Λαζαριστών. Και επειδή είμαι σε ψηλό όροφο, ακούω κάθε φορά όλη τη συναυλία.
0: Τζάμπα συναυλία ή κάτι.
2: Εντελώς.
0: Βγαίνεις στο μπαλκόνι
2: και δεν έχω οπτική,
0: δεν έχεις
2: επαφή.
0: Οπτική επαφή.
2: Όχι. 11 και 5 έχουν κλείσει τα πάντα. Γιατί μετά τις 11, που εμένα δεν με ενοχλεί τόσο πολύ, σου λέω, γιατί
0: περίεργο
2: έχω απόσταση.
0: Ναι. Περίεργο.
2: Φαντάζομαι όμως, όταν εγώ είμαι στη χή απόσταση και ακούω τόσο καθαρά τη συναυλία, οι άνθρωποι που μένουν γύρω. Σε πληροφορώ όμως 11 και 5 οι συναυλίες που πραγματοποιούνται στη Μονή Λαζαριστών κλείνουν, τελειώνουν, σταματούν.
0: Μάλιστα.
2: Το ίδιο πρέπει να γίνεται και στο γήπεδο του Απόλλωνα, γιατί όπως και να έχει, κάνεις μια συναυλία μέσα στον αστικό ιστό.
0: Υπάρχει μια πρώτη συμφωνία, να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί, γιατί ήδη φαντάζομαι προγραμματίζονται αρκετές συναυλίες και αυτό το καλοκαίρι στο γήπεδο του Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Επίσης στην Καλαμαριά, για εσάς που μας ακούτε από την περιοχή, αύριο στις 10 στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα θα πιάσει φωτιά. Θα είναι μια άσκηση, γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια σχετική ενημέρωση, άσκηση προσομοίωσης πυρκαγιάς με πραγματική αιστεία φωτιάς. Επομένως, μην αγχωθείτε όσοι μένετε εκεί στην περιοχή, στις γύρω οικοδομές. Μένουν και δύο φίλοι μου εκεί στις γύρω οικοδομές. Θα είναι όλο αυτό ελεγχόμενο. Είναι μια άσκηση την οποία πραγματοποιεί το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμαριάς. Επαναλαμβάνω, στις 10 στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα θα πιάσει φωτιά για να τσεκαριστεί
2: η
0: ετοιμότητα λοιπόν του Δήμου. Όλη αυτή η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναβάθμισης των συστημάτων πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών.
2: Και το Σαββατοκύριακο επιστρέφουν στο πάρκο της Νέας Ελβετίας τα Χαριλιώτικα 2026. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα θα προγραμματοποιήσουν για 2 μέρες εκδηλώσεις στο Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο του Πάρκου της Νέας Ελβετίας, με τη συμμετοχή χορευτικών ομάδων, πολιτιστικών συλλόγων από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, για να επιστρέψουμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής εδώ της εκπομπής για σήμερα, θέλω να πω χρόνια πολλά σε έναν φίλο μου, στον Γιώργο τον Πιτσογέννη, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα και μου το υπενθύμισε το Facebook. Να είσαι πολύχρονος, είναι από τα καλύτερα παιδιά τα οποία έχω γνωρίσει. Πάντα χαμογελαστός, να παραμείνεις πάντα χαμογελαστός στη ζωή σου, με υγεία. Να σε χαιρόμαστε, χρόνια σου πολλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα-λα-λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα-λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο-πο-πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
9: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και πάμε τώρα για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Επιστρέφουμε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Το πρωί είχαμε τον κύριο Σκούτα, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής. Τώρα πάμε στον Αντιδήμαρχο Καινοτομίας, Νεοφυούς, Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, τον κύριο Σπύρο Τζελέπη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Αν και βροχερή, μας φτιάχνετε τη διάθεση, ακούγα και προηγουμένως τις συζητήσεις και τη μουσική. Οπότε χαίρομαι που είμαστε.
1: Ελπίζουμε να μην είστε κάπου μποτιλιαρισμένος με το αυτοκίνητο στην κίνηση και μας ακούτε, κύριε Τζελέπη, γιατί αυτό δεν θα είναι ευχάριστη εμπειρία. Το να είστε μέσα στο αυτοκίνητο, σταμάτα ξεκίνα.
2: Πάμε νωρίς στο γραφείο, οπότε αποφεύγουμε τα μποντιλιαρίσματα.
0: Έτσι, αυτό. Όταν είναι έξυπνος ο οδηγός, φεύγει νωρίς από το σπίτι για να μην εγκλωβίζεται στους δρόμους. Κύριε Τζελέπη, ξεκίνησε τώρα τον Ιούνιο και ο δεύτερος κύκλος masterclass του OK Θες.
2: Ναι, πολύ σωστά. Έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο με επιτυχία, ξεκινήσαμε τον δεύτερο κύκλο, πάλι με στόχο και τη νέα γενιά και τις νέες τεχνολογίες και τη διασύνδεση των νέων με εργοδότες. Προσπαθούμε να προσφέρουμε σαν οικοσύστημα καινοτομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και γέφυρες συνεργασίας στους νέους και στις κοινότητες του OK Θες, αλλά και εξειδικευμένα σεμινάρια όπου θα μπορέσουν να εξελίξουν και τις γνώσεις τους αλλά και να διευρύνουν το γνωστικό τους αντικείμενο.
0: Σε αυτόν τον δεύτερο κύκλο, masterclass, πού θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις που θα γίνουν?
2: Ήδη είχαμε χθες μία συζήτηση, ένα σεμινάριο σχετικά με το AI, τα fake news, την τεχνητή νοημοσύνη, πώς να μπορεί να γίνει έλεγχος, fact-checking των γεγονότων. Οπότε το χθεσινό σεμινάριο ήταν σχετικά με την πάνω και στο αντικείμενό σας, τη δημοσιογραφία, σχετικά με το πώς εξελίσσεται το deep fake και όλα αυτά τα βίντεο και πληροφόρηση που λαμβάνουμε καθημερινά, πώς διαμορφώνονται μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και πώς εμείς πρέπει και μπορούμε να προστατεύσουμε την πληροφορία που παίρνουμε, έτσι ώστε να μην κάνουμε και λανθασμένες επιλογές είτε σε επαγγελματικό.
1: Ναι, γιατί είδαμε τι ρόλο έχουν παίξει τα fake news σε σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις στο εξωτερικό και όχι μόνο, θα πω εγώ. Επομένως, αυτό το οποίο λέτε είναι πολύ έτσι, σημαντικό, να υπάρχει ένας σωστά ενημερωμένος πολίτης.
0: Η δεύτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, από ό,τι βλέπουμε στο πρόγραμμα, την ερχόμενη, όχι, στις 30 Ιουνίου.
2: Αύριο πρώτα απ' όλα, να το πάω με τη σειρά, αύριο πρώτα απ' όλα έχουμε μία εκδήλωση σε συνδιοργάνωση και με το York College σχετικά με τη διασύνδεση των νέων με τους εργοδότες, όπου στην ουσία θα γίνουν και κάποια τραπέζια συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς η μια πλευρά το βλέπει και το υιοθετεί και πώς η άλλη πλευρά του υπαλλήλου εξελίσσεται πάνω σε αυτή την τεχνολογία, για να δει και η κάθε πλευρά τη δική της οπτική και να μπορέσουν και οι δυο να αντιληφθούν τη συνέχεια και πώς ο καθένας μπορεί να το υιοθετήσει για το καλό του. Και ναι, μετά στον δεύτερο κύκλο masterclass είναι το δεύτερο εξειδικευμένο σεμινάριο που είπατε στα τέλη του Ιουνίου, 30 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, που είναι το Design Thinking. Στην ουσία έχει να κάνει με τον σχεδιασμό είτε της εταιρικής ταυτότητας, είτε του site, είτε το τρόπο σκέψης ανάπτυξης της επιχείρησης. Είναι με το όλα αυτά τα σεμινάρια τα βρίσκουμε και τα σκεφτόμαστε ερχόμενοι σε συνεργασία με πολύ καλούς επαγγελματίες της Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης που έχουν πολύ καλό όνομα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οπότε αυτοί που τα παρουσιάζουν, όπως και το design thinking, είναι άνθρωποι όπου είναι ήδη στην αγορά 20 χρόνια και στην ουσία μεταλαμπαδεύουν τη γνώση τους. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το ότι μας στηρίζουν και το ΚΕΙΘΕΣ και τον Δήμο τέτοιοι άνθρωποι.
0: Κύριε Τζελέπη, πριν κλείσουμε λίγο, μία τελευταία ερώτηση. Πώς μπορεί να έρθει κάποιος νέος στο ΚΕΙΘΕΣ και να λάβει μέρος όχι μόνο στο δεύτερο κύκλο σεμιναρίων masterclass που πραγματοποιείται, γενικότερα να ζητήσει τη βοήθειά του από το ΚΕΙΘΕΣ?
2: Πέραν από τα social του ΚΕΙΘΕΣ mm-hmm. και με ένα mail στον Δήμο και με ένα απλό mail στον Δήμο στο info@thessaloniki.gr για να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται. Άμα γράψει ότι επιθυμεί να έρθει σε επαφή με το ΚΕΙΘΕΣ, θα φέρουν τα στοιχεία του σε εμάς, θα τον καλέσουμε και θα τον εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το ΚΕΙΘΕΣ, έτσι να μπορεί να συμμετάσχει και στην καθημερινότητα της κοινότητας.
1: Κύριε Τζελέπη, φαντάζομαι ότι οι δράσεις αυτές οι οποίες πραγματοποιούνται και όλα αυτά τα σεμινάρια τώρα εντάσσονται σε μια γενικότερη στρατηγική επανενεργοποίησης της θερμοκοιτίδας αυτής του ΟΚΕΙΘΕΣ, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί βέβαια τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε ότι για ένα διάστημα λίγο ήταν ανενεργή, να το πω. Εν πάση περιπτώσει, στις αρχές ξεκίνησε με πολύ καλές προϋποθέσεις, βοήθησε πάρα πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να δημιουργήσουν μία δική τους επιχείρηση. Φαντάζομαι ότι και το ΟΚΕΙΘΕΣ έτσι όπως λειτουργεί, αλλά και τα κέντρα νεότητας τα οποία άνοιξαν το προηγούμενο διάστημα κινούνται στην κατεύθυνση να στηρίξετε ως διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης τους νέους ανθρώπους, το επόμενο στάδιο και βήμα.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα είμαστε σε μια διαδικασία εξωστρέφειας με όλα αυτά τα σεμινάρια. Ο κόσμος βλέπει ότι και οι κοινότητες των νέων βλέπουν ότι στο ΚΕΙΘΕΣ υπάρχουν τακτικές δράσεις όπου κάθε μήνα και κάθε δύο εβδομάδες λαμβάνουν χώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Οπότε παρακολουθούν και τα social και τα δελτία τύπου που βγαίνουν σχετικά με το ΚΕΙΘΕΣ. Και το επόμενο βήμα μετά από αυτό, το φθινόπωρο, είναι το να ξεκινήσουμε με κύκλους επιτάχυνσης, δηλαδή να έρχονται νέες ιδέες και νέες startups εταιρείες με μια ομάδα όπου έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό και να υποστηρίζονται με κύκλους επιτάχυνσης μέσω mentoring και coaching, δηλαδή με το να τους βοηθήσουν για 2-3 μήνες να τους κατευθύνουν πώς να στήσουν την ιδέα τους σαν εταιρεία, ώστε να καταλήξει στο τέλος όπως ονομάζεται Demo Day, όπου καλούμε κάποιους επενδυτές να δούνε τις προτάσεις των startupper και αν επιθυμούν να επενδύσουν σε κάποια από αυτές. Έτσι λειτουργούσε παλαιότερα, προσπαθούμε με πιο καινούργια εργαλεία και χαρακτηριστικά να το ξαναβάλουμε σε ένα μοτίβο που θα σμπρώχνουμε στην ουσία τις εταιρείες να βγουν προς τα έξω, να ξεκινάνε.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζελέπη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σπύρος Τζελέπης, ο αντιδήμαρχος του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Πριν περάσουμε στον τελευταίο καλεσμένο για σήμερα, γιατί θα πάμε μέχρι και το Κιλκίς, εκεί που γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια αύριο και μεθαύριο, θέλω να πω ότι διάβαζα μια είδηση πριν από λίγο στα social media. Ο Δήμος της Σύφνου έχει πάρει μία απόφαση προκειμένου να προσελκύσει γιατρούς στο νησί. Οι γιατροί είναι επίσης μία επαγγελματική κατηγορία η οποία τα βρίσκει πολύ σκούρα όταν αναγκάζεται να εργάζεται εκτός του τόπου κατοικίας. Έτσι, για να προσελκύσει γιατρούς πληρώνει τους λογαριασμούς, έχει ανακοινώσει ότι πληρώνει τους λογαριασμούς αλλά και παρέχει κατοικία στους γιατρούς οι οποίοι θα πάνε να στελεχώσουν τις δομές υγείας στο νησί. Είναι ο Δήμος της Σύφνου αυτός που το κάνει και μπράβο, εξαιρετική πρωτοβουλία. Πάω και στην Καλαμαριά πάλι, καθώς εκεί στα ανατολικά της πόλης η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς προσκαλεί τους μικρούς και τους μεγάλους της περιοχής στη γιορτή νεολαίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, 21 Ιουνίου, στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού. Το πρωί στις 12 θα έχουμε τον πρώτο αγώνα δρόμου φιλίας για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Στους νικητές θα απονεμηθούν έπαθλα, ενώ από το απόγευμα στις 6 η πλατεία θα γεμίσει με σταθμούς παιχνιδιών και δραστηριοτήτων, ομαδικό παιχνίδι, θησαυρού, μουσικά και χοροδιακά δρόμενα.
0: Λοιπόν, μεταφερόμαστε τώρα στο γειτονικό Κιλκής, στον Δήμο Κιλκής, ο οποίος αύριο και την Παρασκευή, Πέμπτη και Παρασκευή, διοργανώνει ένα ιστορικό συνέδριο με θέμα την μάχη του Κιλκής 1913. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Κυριακίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σας από το Κιλκής.
0: Τι καιρό έχετε καταρχάς εκεί πέρα, εμείς εδώ βρέχει.
3: Ηλιοφάνεια έχουμε, ηλιοφάνεια, και εμείς περιμέναμε λίγο τις βροχές για να μας δροσίσει.
0: Ναι.
3: Αλλά υπάρχει ηλιοφάνεια, λίγο αεράκι, το οποίο πιστεύω ότι δίνει και μια νότα έτσι δροσιάς. Και η θερμοκρασία είναι λίγο κάτω από τους 22 βαθμούς.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Δήμαρχε, πείτε μας λίγο για το συνέδριο που ξεκινά αύριο στον Δήμο σας. Ιστορικό.
3: Ναι, ναι, είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά γίνεται το ιστορικό αυτό συνέδριο, διοργανώνει ο Δήμος Κιλκής αυτό το ιστορικό συνέδριο. Για να δείξει την κομβική σημασία της μάχης του Κιλκής, για να επαναφέρουμε μνήμες και γεγονότα που ίσως να βρίσκονται χαμηλά στις υποσημειώσεις της ιστορίας, αλλά και στα βιβλία, τα σχολικά βιβλία, και να δώσουμε τη δυνατότητα και στους επιστήμονες και στους ερευνητές που θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εργασίες του συνεδρίου, κάποια ερεθίσματα που να μπορούν να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Το συνέδριο είναι διήμερο. Την πρώτη μέρα, δηλαδή αύριο, την Πέμπτη, θα γίνει μια περιήγηση στα πεδία της μάχης, δημοσιογράφων αλλά και των ιστορικών, προκειμένου εκεί να διαπιστώσουν με άμεσα την εξέλιξη της μάχης και όλα τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από 113 χρόνια. Ναι. Και την Παρασκευή, στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Κιλκής, θα υπάρχουν διάφορες θεματικές ενότητες που θα αφορούν το ιστορικό και γεωπολιτικό πλαίσιο των Βαλκανικών πολέμων, τις κοινωνικές και τις δημογραφικές μεταβολές μετά το 1913, τη μνήμη και τις εθνικές αφηγήσεις, αλλά και την σύγχρονες προσεγγίσεις γύρω από τη διαχείριση ιστορικών τόπων, αλλά και της συλλογικής μνήμης. Την Παρασκευή στις 19 Ιουνίου, η είσοδος είναι ελεύθερη προς όλους, και καλούμε με αφορμή την σημερινή μας έτσι επικοινωνία όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και πολίτες από την Κεντρική Μακεδονία που ενδιαφέρονται για αυτήν την κομβική ιστορική μάχη, να έρθουν στο Κιλκής και να παρακολουθήσουν αυτή την ημερίδα, το συνέδριο, το ιστορικό για τη μάχη του Κιλκής.
0: Δήμαρχε, με αφορμή αυτό το συνέδριο που πραγματοποιείτε και την περιήγηση που θα γίνει σε εμβληματικούς τόπους που συνδέονται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του 2013, είναι ένα πρώτο βήμα για να αναδείξετε περισσότερο αυτά τα σημεία και έπειτα να προσελκύσετε και έναν τουριστικό, να γίνει και ένας τουριστικός προορισμός στο Κιλκής?
3: Ναι, με κάθε τρόπο προσπαθούμε να προβάλλουμε τον τόπο μας. Και ξέρετε, ένας τρόπος προβάλλεται εκτός από τα σημεία τοπικά τα οποία έχει, και από την ποιότητα, αλλά και από, τους πολίτες που διαθέτει. Έτσι λοιπόν δίνεται μια διπλή ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστορία μας και ταυτόχρονα να γνωρίσουμε και κάποια τοπόσημα στην περιοχή μας, τα οποία θα προβάλλουν το Κιλκής και θα αναδείξουν το τουριστικό αποτύπωμα στην περιοχή. Ξέρετε, στο Κιλκής, εκτός από το Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων που υπάρχει στο Λόφο των Ηρώων, θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και τα συμμαχικά κημητήρια στην Δοϊράνη και άλλες περιοχές όπου είναι εμβληματικές κατά το παρελθόν, καθώς οι αγώνες αυτοί άνοιξαν τον δρόμο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, διπλασίασαν την επικράτεια και τον πληθυσμό της πατρίδας μας και ουσιαστικά προστάτευσαν την κεντρική τη Θεσσαλονίκη, καθώς οι Βούλγαροι το 1913 εποφθαλμιούσαν την Θεσσαλονίκη. Και επομένως όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα θα πρέπει να τα γνωρίζουν οι πολίτες και ταυτόχρονα να γνωρίζουν και τις περιοχές όπου αυτά τα γεγονότα συντελέστηκαν. Και το Κιλκής, δόξα τω Θεώ, έχει αυτή τη δυνατότητα.
1: Έτσι είναι.
3: Έχει αυτή την ικανότητα μέσα από τέτοιου είδους συνέδρια και μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις να επαναφέρει μνήμες και γεγονότα και κυρίως να συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Γιατί ξέρετε, όσο καλύτερα γνωρίζουμε το παρελθόν μας, τόσο σταθερότερα και με ασφάλεια προχωράμε και στο μέλλον.
1: Έτσι είναι. Επομένως, κύριε Δήμαρχε, να πούμε ότι οι εργασίες του συνεδρίου είναι ανοιχτές για τον κόσμο που μπορεί να μας ακούει και θέλει να έρθει να ακούσει από κοντά τις εισηγήσεις, γιατί στο συνέδριο θα πάρουν μέρος και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, ιστορικοί και ερευνητές, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Η πρώτη εισηγητική έκθεση θα γίνει από τον Άλαν Βέικφιλντ, έναν ιστορικό ο οποίος είναι και επικεφαλής του τμήματος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και των συγκρούσεων των αρχών του 20ου αιώνα στο Imperial War
1: το Λονδίνο.
3: Έτσι. Αλλά και καταξιωμένοι Έλληνες καθηγητές και Κύπροι. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το συνέδριο αυτό γίνεται υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, mm-hmm. αλλά και του... και από την αιγίδα του Μουσείου Βαλκανικών, του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Νομίζω ότι θα βρεθούν στο προσκήνιο αθέατες πτυχές αυτής της μάχης και όλοι θα βγούμε σίγουρα...
1: Κερδισμένοι σίγουρα από γνώσεις και από εμπειρία, κύριε Κυριακίδη.
3: Έτσι,
1: να έχετε μια καλή επιτυχία. Παρακαλώ.
3: Θα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη δυνατότητα που δίνεται να προβληθεί αυτή η διενέργεια του συνεδρίου και να ακουστεί μέσα από το ραδιόφωνο η πρόσκληση που γίνεται προς όλους για την παρουσία τους εδώ στο ιστορικό συνέδριο, στο οποίο πραγματικά θα παρακολουθήσουμε εκλεκτούς και έγκλητους ιστορικούς και επιστήμονες.
1: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία σε αυτά τα οποία ετοιμάζετε. Γεια σας, γεια σας. Αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή. Τώρα θέλω να κλείσουμε.
0: Θα μου δώσει λίγο ένα δευτερόλεπτο, επειδή εμείς κάνουμε ρεπορτάζ και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και αναφερόμαστε νωρίτερα στο πότε θα επανέλθουν τα δρομολόγια του μετρό. Εκπρόσωπος από τη θέμα μας αναφέρει ότι το Σάββατο θα ανοίξει, θα δοθεί στην κυκλοφορία.
1: Τα πάμε. Διαβάσαμε και την ανακοίνωση της εταιρείας. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε δίνοντας έτσι δύο διπλές προσκλήσεις για ένα μοναδικό μουσικό γεγονός. Αύριο Πέμπτη ο Πάνος Βλάχος θα βρίσκεται στην Μονή Λαζαριστών, επιστρέφει στην σκηνή της Μονής σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ενέργεια του live και τη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει, έχοντας μαζί του τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί και τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο Πληγή έμπνευσης. Παρουσιάζει νέα ανέκδοτα κομμάτια αλλά και υλικό που συνεχίζει να εξελίσσεται επί σκηνής. Μαζί του λοιπόν θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κούρος στα πλήκτρα, ο Αλέξανδρος Πουλιάσης στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Κώστας Φόρτσας στα πνευστά, ο Ευρυπίδης Διονυσιάδης στον μπάσο, Φίβος Άνθης στα τύμπανα, Έλενα Λεόνη στα φωνητικά, Δανάη Πολίτη επίσης στα φωνητικά και η τεχνική Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης στην ηχοληψία. Η συναυλία ξεκινά στις 9, οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30 και εμείς δίνουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, δύο διπλές προσκλήσεις για την αυριανή συναυλία του Πάνου Βλάχου στην Μονή Λαζαριστών. 2-3-10-285-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Έχουμε ακροατή, ακροάτρια. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
4: Πάρα πολύ καλά. Δοξιζόμαστε, ναι. Απολαμβάνουμε την ενημέρωση.
1: Τα λέμε καλά.
4: Τα λέτε πολύ ωραία και μακάρι να έχουμε μια ωραία μέρα όλοι μας.
1: Θα έχετε μια ωραία μέρα, γιατί σίγουρα αύριο θα πάτε στη συναυλία αυτή του Πάνου Βλάχου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ποια κυρία είστε?
4: Μαρία Γίδαρη.
0: Από πού μας τηλεφωνείτε?
4: Ηλιούπολη.
0: Τέλεια.
1: Αύριο λοιπόν στις 9 η συναυλία στη Μονή Λαζαριστών. Να είστε λίγη ώρα νωρίτερα, το όνομα σας θα βρίσκεται στο ταμείο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Μια διπλή πρόσκληση από εμάς για εσάς. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε και στον δεύτερο ακροατή, ακροάτρια. 2-3-10-285-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, επικοινωνούμε και μέσω των social media. μέσα από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς, Κάτια Γερακάρη, του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο, έπεσε η γραμμή από ό,τι κατάλαβα. Δοκιμάστε λίγο πάλι ο φίλος ή η φίλη που κάλεσε. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο εδώ μέσα στο στούντιο. Άλλη μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Πάνου Βλάχου αύριο στην Μονή Λαζαριστών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μας ακούτε.
5: Καλημέρα, Θεοδωρίδου Ευτέρπη.
1: Γεια σας, κυρία Ευτέρπη.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Από πού μας τηλεφωνείτε?
5: Από το κέντρο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αύριο λοιπόν, κυρία Ευτέρπη, θα πάτε στις 9 στη Μονή Λαζαριστών για η συναυλία του Πάνου Βλάχου.
5: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα πάρετε παρέα και μία φίλη, έναν φίλο, ναι, κάποιο συγγενή.
5: Ναι.
1: Γιατί η πρόσκληση είναι διπλή. Από πού μας ακούτε, μας είπατε, από το κέντρο. Από το κέντρο.
5: Ναι.
1: Έχετε κάνει τις δουλειές για σήμερα? Έχετε σκεφτεί τι θα μαγειρέψετε?
5: Έχω ήδη μαγειρέψει από προχθές.
1: Αλήθεια?
5: Τι? Της κατάψυξης.
1: Τι θα φάτε?
5: Μπάμιες με κοτόπουλο.
0: Α, το αγαπημένο μου.
1: Α, το αγαπημένο της Κάτιας. Μήπως να στείλετε ένα ταπεράκι από την κατάψυξη και εδώ στο στούντιο. Την επόμενη φορά, κυρία Ευτέρπη, σας ευχαριστούμε.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ εμείς θα βάλουμε μία τελεία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης για δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια, Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. 100% στον FM 100 αύριο πάλι. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πολλά τα κυκλοφοριακά προβλήματα που προέκυψαν από το πρωί λόγω βροχής στην περιφερειακή συγκρούστηκε με γιόταχη με φορτηγό στο ύψος του Επταπηργείου που κινούνταν στο ρεύμα προς δυτικά. Από το ατύχημα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Τροχαίο είχαμε και στην εξωτερική περιφερειακή στο ύψος της Ευκαρπίας. Νταλίκα που κινούνταν προς ανατολικά δίπλωσε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου και τη δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης. Αυτή την ώρα η περιφερειακή είναι μποτιλιαρισμένη στο ρεύμα προς ανατολικά από το 424 σχεδόν μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, στο ρεύμα προς δυτικά από κόμβο Τριανδρίας μέχρι λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Αυξημένη κίνηση και στη Μουδανίων, ενώ στο κόκκινο αυτή την ώρα λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή, Βασιλίσσης Όλγας, Τσιμισκή, Κατσιμίδη, Παλαιού Σταθμού, 26 Οκτωβρίου και Λαγκαδά. Σύσκεψη για την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει, που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων την ώρα των αγορών τους, θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Στόχος η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η ενίσχυση του ανταγωνισμού, δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε περιοδία του στη Βούλα. Από σήμερα ως και την 3η 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των πανελλαδικών που θέλουν να υποβάλουν μηχανογραφικό μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Η διαδικασία αφορά και απόφοιτους προηγούμενων ετών. Με το ελεύθερο σχέδιο, στο μεταξύ, συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία από την γυναικοκτονία στη Δράμα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η 45χρονη δέχθηκε 7 μαχαιριές με το μοιραίο χτύπημα να εντοπίζεται στην καρδιά. Δεν προέκυψαν ενδείξεις πάλι. Στο σπίτι βρέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα. Ο 50χρονος φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ αυτό ήταν σε κίνηση. Η κηδεία της γυναίκας θα γίνει σε μία ώρα στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στον Ευροκόπη. Την ίδια ώρα και η κηδεία του 50χρονου στα Κουδούνια Δράμας. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, θέτοντας ζητήματα στελέχωσης, εργασιακών συνθήκων, αμοιβών και λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα. Στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζεται συγκέντρωση σε μισή ώρα έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους. Αλλαγές με άμεσο αποτέλεσμα στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, καθώς αυξάνει τα προστατευόμενα όρια για χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για άρση κατασχέσεων σε όσους καταβάλουν μέρος της οφειλής τους. Αναμένεται να ψηφιστεί στα τέλη Ιουνίου. Στο στάδιο ολοκλήρωσης ενός εκτεταμένου προγράμματος εξυγχρονισμού και ανακαίνησης των δημοτικών παιδικών σταθμών βρίσκεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το έργο εξασφαλίζει σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές για περίπου 1000 βρέφη και νήπια. Την ίδια ώρα η διοίκηση του Δήμου δρομολογεί και την ανακαίνιση των αυλών σε 7 από αυτούς τους παιδικούς σταθμούς, με το σχέδιο να είναι υπό επεξεργασία από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Τουλάχιστον 58 κράτη και εδάφη ήταν διάσπαρτα από νάρκες κατά προσωπικού το 2025, ανακοινώθηκε σε έκθεση της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία προειδοποιεί για τις δραματικές συνέπειες σε βάρος των αμάχων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, σε λίγο κοντά σας, η Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Χορηγή επικοινωνία. Κοινωνίας, FM 100, TV 100.
9: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
10: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
12: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100, στα 12 λεπτά μετά τις 10, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα. Σας καλωσορίζουμε στην δίωρη εκπομπή μας που θα διαρκέσει περίπου στις 12 μετά το μεσημέρι, στην αγαπημένη μας συχνότητα, με την Αφροδίτη Αργυροπούλου στη ραδιοφωνική παραγωγή, ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης στις επάλυξεις της ενημέρωσης, στην αίθουσα σύνταξης και στο στούντιο εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και η Σοφία Ξανθοπούλου μαζί σας εκτάκτως για σήμερα. Με βροχούλα, αρκετή βροχούλα, έβρεχε από το βράδυ, έκανε μια δροσούλα, δεν ξέρω αν επηρέασε καθόλου την κίνηση, Κώστα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Η κίνηση επηρεάστηκε φυσικά από τη βροχή, κάθε φορά που βρέχει επηρεάζεται, συν που δεν έχουμε μετρό. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα και εξακολουθεί να είναι τουλάχιστον στο ένα ρεύμα, μιλώντας για την περιφερειακή. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Αυτή την ώρα, λοιπόν, στην περιφερειακή οδό, το πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα προς ανατολικά. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το 424, λίγο μετά το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Φτάνει μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Μετά, κάπως για ένα πολύ μικρό κομμάτι, ανοίγει το θέμα και μετά. Από τον Άγιο Παύλο και κάτω έχουμε και πάλι μποτιλιάρισμα που φτάνει μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της περιφερειακής στο ρεύμα προς ανατολικά, ξαναλέω, αυτή την ώρα έχει πρόβλημα. Στο άλλο ρεύμα, στο ρεύμα προς δυτικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όσοι έρχεστε δηλαδή από ανατολικά προς δυτικά και χρησιμοποιείτε την περιφερειακή οδό, δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Είχαμε και κάποια τροχιά, να πούμε, το πρωί στην mm-hmm. περιφερειακή, ακριβώς λόγω της βροχής. Στο ύψος του Επταπυργίου, στο ρεύμα προς δυτικά, είχαμε τη σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό, μόνο υλικές ζημιές και επιβάρυνση της κίνησης βέβαια. Και είχαμε και ακόμα ένα τροχαίο στην εξωτερική περιφερειακή, στο ύψος της Ευκαρπίας. Νταλίκα δίπλωσε, κινούνταν προς ανατολικά. Ένα άτομο μάλιστα τραυματίστηκε. Οι πληροφορίες μας λένε όχι πολύ σοβαρά. Μεταφέρθηκε πάντως στο νοσοκομείο. Και εκεί βέβαια δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο. Τώρα, στις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες, η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση αυτή την ώρα. Ήδη από το ύψος της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα, δεν είναι μόνο στο ρεύμα εισόδου, αλλά και στο άλλο ρεύμα που βγαίνεις από την πόλη, από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και τη διασταύρωσή της με την Κατσιμίδη, είναι πάρα πολύ φορτωμένη. Και η Κατσιμίδη είναι φορτωμένη και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ρεύμα καθόδου βέβαια. Ερχόμενη προς το κέντρο, η Βασιλή Σόλας βλέπω είναι σχετικά καλή, απλά αυξημένο όγκο αυτοκινήτων έχει. Η Τσιμισκή είναι πάρα πολύ φορτωμένη. Η Εγνατία σε κάποια σημεία είναι φορτωμένη, κάποια σημεία είναι καλύτερα. Όσο πλησιάζει η Εγνατία προς το Βαρδά,

0: Αυτή είναι η τρίτη εβδομάδα που διανύουμε.
1: Αυτή είναι η τρίτη εβδομάδα. Νομίζω σταμάτησε στις 29 Μαΐου, έτσι. Μάλιστα. Οπότε στηριζόμαστε στην αστική συγκοινωνία, λογικά.
0: Λογικά. Έχεις
1: κανένα
0: άλλο
1: μέσο. Μάλιστα. Εδώ και τρεις εβδομάδες, λοιπόν.
0: Δυόμιση, για να είμαστε.
1: Δυόμιση. Κάνω ένα ρεπορτάζ. Βιωματικό, γιατί χρησιμοποιώ λεωφορείο. Δεν οδηγώ, χρησιμοποιώ λεωφορείο.
0: Όλοι όσοι κινούμαστε στο κέντρο και έτσι, να οδηγείς.
1: Βρισκόμαστε σε μια απομακρυσμένη αφήγη. Υπάρχει μια απόσταση πλέον από την περιοχή που είμαστε για να κατευθυνθεί ο καθένας.
0: Ανατολικά, εμείς είμαστε στη μοναστήριο τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Πάντες, ναι. Είναι μια αλφα απόσταση.
1: Μένουμε ανατολικά. Το σπίτι μας είναι στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Δουλεύουμε προς τα δυτικά. Παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις, τεράστιες αναμονές στις τάσεις. Με αποκορύφωμα το χθεσινό, όπου είπα το τελευταίο δελτίο της Βάρδιας στις 4 η ώρα, 4 και 3 λεπτά ολοκληρώθηκε το δελτίο, 4 και 6 έφυγα από το χώρο της εργασίας, 4 και 12 ήμουνα στον τερματικό σταθμό του ΟΣΕ, περιμένοντας το 3K. Σου λέω εγώ για το 3K. Λοιπόν, 4 και 12 ήμουνα στο σταθμό. Τι ώρα ήρθε το 3K?
0: Να υποθέσω από τον πρόλογο ότι άργησε αρκετά.
1: Ναι, δηλαδή 4 και 12 ήμουνα στο σταθμό του ΟΣΕ, μαζεύτηκε πάρα πολλές κόσμος, δηλαδή μιλάμε για κόσμο, όχι για 3-4 άτομα, μιλάμε για πάνω από 25 άτομα.
0: Με πες ότι ήσουν άτυχη και έχασες το λεωφορείο που μόλις έφυγε εκείνη την ώρα,
1: ναι.
0: Και να περιμένεις στο επόμενο, άντε να περιμένεις ένα τέταρτο,
1: ναι.
0: Παραπάνω.
1: Σοβαρά.
0: 20 λεπτά.
1: Σοβαρά.
0: Πόσο.
1: Πόσο. Πόσο. Το λεωφορείο ήρθε 4 και 55, Κωνσταντίνα. Και έφτασα στο σπίτι μου 6 ώρα. Στην ανατολική πλευρά, στην περιοχή Συνδίκα, κάτω ανάληψης. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, παιδιά, το ότι σταμάτησε το μετρό, δεν σημαίνει ότι θα ενισχύσετε μόνο τη γραμμή 1 που φτιάξατε για την υποτίθεται υποβοήθηση στο πλαίσιο της λειτουργίας της γραμμής του μετρό. Υπάρχουν και οι άλλες γραμμές.
0: Επειδή στα δελτία είμαστε συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΤ πάντα,
1: ναι.
0: Σου μιλάω και του ΟΣΕΦ,
1: ναι, ναι.
0: Με το που θα έκλεινε το μετρό, λέγανε ότι θα κλείσει το μετρό και μπλα μπλα μπλα. Ο ΟΑΣΤ, για να προσπαθήσει να μειώσει την ταλαιπωρία όσων
1: ναι.
0: χρησιμοποιούν το μετρό που είναι όλη η πόλη,
1: ναι.
0: θα ενισχύσει κάποιες γραμμές.
1: Ναι.
0: Θα βγάλει τη γραμμή μία και θα ενισχύσει κάποιες γραμμές. Μεταξύ των γραμμών που θα ενισχυόταν ήταν η γραμμή 31 και η γραμμή 3.
1: Κι όμως το 3.
0: Το
1: 3, εδώ και 2,5 εβδομάδες, γιατί το αποκορύφωμα σου λέω ήταν το χθεσινό, η αναμονή είναι πάνω από 40 λεπτά. 40 λεπτά, παιδιά, πάω στην Κατερίνη. Κάνω βόλτα εκεί στα καφέ και γυρίζω και πίσω. Λοιπόν, δεν είναι η ζωή μας μόνο να περιμένουμε ένα λεωφορείο. Έχουμε και άλλες δουλειές, έχουμε τη ζωή μας, έχουμε τους ανθρώπους που προσέχουμε. Κάποιοι έχουν έξτρα υποχρεώσεις και τίποτα να μην έχεις. Αυτό το πράγμα δεν συνάδει με μια αξιοπρέπεια πόλης. Λοιπόν, αν έχετε κι εσείς, αν εγώ λέω υπερβολές, εδώ είναι 2310-285-106 και τι να πούνε και οι άνθρωποι που ζουν στη δυτική πλευρά της πόλης, όπου έκαναν πρόσφατα ρεπορτάζ η TV100 για τη δυτική πλευρά, όπου η κατάσταση είναι χειρότερη
0: εκεί,
1: από ποτέ.
0: Αν μένεις δυτικά και κινείσαι προς το κέντρο, για παράδειγμα, είναι σαν να μην έχει γίνει ποτέ το μετρό.
1: Ναι,
0: γιατί δεν βολεύει αν μένεις δυτικά για να έρθεις στο κέντρο, που είναι η δουλειά σου, για παράδειγμα.
1: Και πέρασαν εχθές περίπου 6 οχήματα του ΜΗ1 και περιμέναμε 50 λεπτά το 3.
0: Πάρε και εσύ ένα ΜΗ1 και σε παρακαλώ
1: τώρα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ναι, θα πάρω κάτι που δεν με βολεύει.
0: Στο τέλος,
1: περάσανε πόσα. Ήμασταν έτοιμοι να. Θα έβγα στη Σύνδο. Θα έπαιρνα το 52 να πήγαινα στο. Πού είναι, το ΤΕΗ, ποιο, πού πάει.
0: Πάρε το ΜΗ1 και περπάτα και ένα δεκάλεπτο μετά για να κάνεις τη
1: δουλειά. Στο 285-106, όποιος έχει παρατηρήσει ότι τα λεωφορεία λειτουργούν καλά, ας μας. Μακάρι. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Ή αν τα λεωφορεία λειτουργούν σειρότερα από τότε που σταμάτησε το μετρό, επίσης, εδώ είμαστε να τα ακούσουμε.
0: Επιστρέψαμε σε εποχές προμετρό. Λειτουργήσει το μετρό, δεν θυμάσαι, που ήταν κάθε μέρα είχαμε θέμα με τον ΟΑΣΤ.
1: Ακριβώς.
0: Ταλαιπώρια τρελή.
1: Τι είναι αυτό
0: τώρα,
1: το πράγμα.
0: Αυτό γίνεται.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Επιτρέπεται δηλαδή 2026 να έχουμε αυτή την αστική κακοποίηση, συγκοινωνιακή υποβάθμιση. 45 λεπτά, ρε φίλε. 45 λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη μέσα.

0: και
1: σε
0: να
1: μια
0: κάνω...
1: γραμμή που υποτίθεται ότι έχει ενισχυθεί, ναι, για το τριβδόμαδο αυτό που είμαστε χωρίς μετρό.
0: Ακριβώς. Πού ήταν η ενίσχυση? Και άσε, σου λέω, δεν το συζητώ για, για τους ανθρώπους, τι λέγανε χθες στη στάση, το τι λέγανε δεν περιγράφεται.
1: Δεν μπορείς να τα μεταφέρεις, φαντάζομαι. Δεν μπορώ γιατί να τα μεταφέρω. Στον αέρα δεν λέγονται κάποια
0: πράγματα. Η άλλη έπαιρνε τον εργοδότη της, έλεγε χίλια συγγνώμη, άργησε το λεωφορείο. Τι να κάνω και ξέρω εγώ.
1: Ναι, άλλος θα πάρει το παιδί του, άλλος το εργοδότη, ναι, άλλος τη μάνα του. Ναι, όλοι έχουμε. Όλοι. Κανένας για πλάκα.
0: Κανένας
1: δεν κάνει για πλάκα τα λεωφορεία.
0: Ακριβώς. Ούτε δουλεύουμε για πλάκα, ούτε ζούμε για πλάκα. Ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του. Δεν επιτρέπεται δηλαδή Οργανισμός Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης 2026, και επειδή κάνετε και ημερίδες βλέπω και διαβάζω και Θεσσαλονίκη 2030, δεν ξέρω, μας ετοιμάζετε διαστημόπλια, δηλαδή τόσο έτοιμοι είμαστε? Τι είναι αυτό το 2030, τι θα γίνει σε 3 χρόνια από τώρα, ας πούμε, πώς το βλέπετε, όταν ένα λεωφορείο δεν μπορεί να λειτουργήσει αξιοπρεπώς για τον πολίτη της Θεσσαλονίκης? Άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Μία καλή γειτόνισσα, νεαρή κοπέλα, με παίρνει έντρομη τηλέφωνο χθες. Σοφία, μπορώ να... έχεις ρεύμα, μου λέει. Λέω, έχω. Εγώ δεν έχω, λέει. Αμάν, τι έγινε, πώς, τι, αυτά. Να φέρω, λέει, κάτω κάποια προϊόντα στο ψυγείο, γιατί βεβαίως, λέω, φέρτα και τα λοιπά. Τι έγινε? Το κορίτσι είχε αργήσει να ολοκληρώσει, να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος. Είχε πληρώσει ένα ποσό, δεν είχε ολοκληρώσει την...
1: Στη ΔΕΗ.
0: Και ήρθε ο ΔΕΗ και της έκοψε το ρεύμα χωρίς ειδοποίηση. Πάει στη ΔΕΗ, λέει, ναι, λέει, εμείς, λέει, ερχόμαστε και το άμα δεν ολοκληρώσει. Ναι, λέει, αλλά δεν έπρεπε να μου...
1: Να
0: λέγατε,
1: ας πούμε,
0: κυρία Παπαδοπούλου, αν ως αύριο δεν... ολοκληρώσετε την πληρωμή, εμείς θα σας κόψουμε το ρεύμα. Όχι, λέει, γίνονται χωρίς ειδοποιήσεις αυτά.
1: Α, έτσι γίνονται πλέον.
0: Ναι, χωρίς
1: ειδοποιήσεις. Παλιά θυμάμαι ειδοποιούσαν.
0: Όχι, δεν ειδοποιούν, γιατί πρέπει να ζεις επικινδύνως. Στην Ελλάδα πρέπει να ζεις έτσι, να έχεις μια αγωνία. Να μην είσαι σίγουρος. Ας πούμε τώρα, είσαι σίγουρος να πας στο σπίτι και θα έχεις ρεύμα, νερό, δεν ξέρω. Πρέπει να υπάρχει μια αγωνία, να είσαι στα κάρβουνα, να μην είσαι ήσυχος, να μην υπάρχει έτσι ηρεμία, γαλήνη. Να υπάρχει μια φουρτούνα. Το πλήρωσε η κοπέλα και λέει, τώρα που το πλήρωσα, σε πόσο καιρό θα έχω ρεύμα? Σε καμιά μία-δυο μέρες. Μία-δυο μέρες. Και τι θα κάνω, λέει, έχω... τι να σας πω, λέει, έτσι είναι το σύστημα. Ευτυχώς, δεν ξέρω τι, πώς, τι, δεν ξέρω, κάποιος καλός θεούλης. Το απόγευμα είχε ρεύμα. Το απόγευμα είχε ρεύμα το κορίτσι. Αλλά το σοκ ήταν μεγάλο. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τον κόσμο. Κάποιος, ναι, μπορεί να μην το πληρώσει το ρεύμα. Να μην μπορεί. Όχι να... Υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να είναι σωστός στις υποχρεώσεις του. Ας το πάρω από εκεί. Να το ρωτήσω λογικά.
1: Όχι, υπάρχει... Για τα βασικά τώρα, πλάκα κάνουμε. Εντάξει, και νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε βρεθεί σε περιπτώσεις, σε φάσεις της ζωής μας που τα φέραμε βόλτα λίγο πιο δύσκολα και καθυστερούσαμε να πληρώσουμε κάποιους λογαριασμούς. Τώρα δεν ξέρω πόσο και τι, αλλά δεν σημαίνει ότι καθυστερήσω και μια εβδομάδα και δύο, ναι, να μου κόψεις το ρεύμα, προειδοποιείται.
0: Ή αν είναι να μου το κόψεις, προειδοποίησέ με, ούτως ώστε να μπορεί, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο να το πληρώσω, ναι, και να το σώσω.
1: Να κάνω, ναι, αν δεν έχω.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να είναι σωστός. Εκτός πια, εντάξει, υπάρχει και ένα ποσοστό που λέει όσα έρθουν και όσα πάνε. Αυτό δεν το πιάνω. Εγώ σου λέω τώρα για ανθρώπους, να, σαν το κορίτσι αυτό, το νεαρό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να είναι σωστός στις υποχρεώσεις του. Ρε παιδιά, μην είμαστε τώρα, να έχουμε και λίγο ενσυναίσθηση και λίγο ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Ειδοποίησε και πες.
1: Αυτό το χωρίς ειδοποίηση πάντως και εμένα μου κάνει εντύπωση και μου χτυπάει πολύ άσχημα.
0: Ναι, δεν ειδοποιεί.
1: Οφείλεις να ειδοποιήσεις ότι είστε εκπρόθεσμος, έχετε τόσο καιρό που δεν έχετε πληρώσει το ρεύμα. Εμείς, η εταιρεία, η ΔΕΗ και τα λοιπά, θα σας κόψουμε, ναι, το ρεύμα αύριο, ξέρω, μεθαύριο, την τάδε ημερομηνία, σε μια εβδομάδα, ναι, κανονίστε την, ναι, πορεία σας.
0: Κυρία Ξανθοπούλου, σας ενημερώνουμε, ναι, ότι αν ως αύριο δεν ολοκληρώσετε την πληρωμή του λογαριασμού, θα κοπεί το ρεύμα. Ορίστε, να κάνει η άλλη ό,τι μπορεί να το πληρώσει, να μην της κοπεί το ρεύμα. Τι είναι αυτά τα ευνηδιαστικά τώρα? Μπράβο, ωραίο. Θέλεις να ακούσουμε ένα ηχητικό από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη? Έχεις όρεξη?
1: Έχεις... Αν με ρωτάς με το χέρι στην καρδιά, θα σου πω όχι, δεν θέλω να τον ακούσω. Αλλά αν το έχεις προγραμματίσει, τι να σου πω.
0: Είναι για την ακρίβεια, μιλάει για τους μισθούς, για την πορεία της οικονομίας, γενικότερα για την κατάσταση. Γιατί πολλοί διαμαρτυρέστε και δεν κάνει. Γεωργιάδης, Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Το άμα ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνεις 1500 ευρώ ή 5000 ευρώ. Ναι, είναι καλύτερα να παίρνεις 5000 ευρώ, είναι η απάντηση.
3: Προφανώς. Όχι. Το ερώτημα, αλλά, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι ούτε αυτό είναι το ερώτημα.
2: Είναι καλύτερα να παίρνεις 1500 ή 1000.
3: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Το ερώτημα είναι αν έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα θέλει ένα νοικοκυριό για να ζει αξιοπρεπώς το μήνα. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Σας είπα. Σας είπα. Η έννοια ζω αξιοπρεπώς έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Καταστρέφεται το ερώτημα αυτό, δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο από έναν φιλόσοφο.
3: Επαναλαμβάνω.
2: 1500 ευρώ μέσος μισθός είναι 50% αύξηση του μέσου μισθού σε 7
1: σωστά,
2: χρόνια.
1: Σωστά, αλλά είπατε υπουργέ επίσης, για αύξηση 40-50% να πάρω.
2: Όλοι οι Έλληνες παίρνουν.
1: Ότι αύξηση
2: 40% μισθό παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν λοιπόν η αύξηση επιθυμητής σας είναι 40%, αλλά η ακρίβεια με τα στοιχεία της Ελστάτ που παίξαμε χθες είναι...
2: Ο πληθωρισμός το ίδιο διάστημα με τη μέρα του Ελστάτ είναι 21%.
1: Ναι, ναι, αλλά υπάρχουν προϊόντα που ακρίβηναν.
2: Είναι πάνω από
1: 25%. 199, 114, 70, 80, 60, 50. Παίξαμε τη λίστα χθες.
2: Αυτά είναι αυτή είναι περιπτυσιολογία.
1: Είναι ενέργεια και βασικά τρόφιμα. Αυτή
2: αρχή. Επαναλαμβάνω. Ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα την επταετία, αν θυμάμαι καλά, είναι 21-22%. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω είναι κάπου εκεί στο 20%.
1: Ναι, ναι.
2: Η αύξηση του δήματος είναι πάνω από 50%. Έχουμε πραγματική αύξηση του δήματος πάνω από 20%. Γι' αυτό και αν θυμάστε, όλες τα στατιστικά και της Eurostat και της Ελστάτ λένε ότι οι Έλληνες έχουμε επιστρέψει στο εισόδημα που είχαμε πριν το μνημόνιο, το 2008. Γιατί λοιπόν, ακριβώς καταφέραμε να πάει η οικονομία μας καλύτερα.
1: Πάμε στο πολιτικό.
0: Πού την είδε το 50% αύξηση, πού το είδε πρώτον και τι θα πει το να ζω αξιοπρεπώς είναι κάτι υποκειμενικό.
1: Θα θες να σου απαντήσω. Εγώ σου είπα δεν θέλω να το ακούσω.
0: Δεν θέλεις.
1: Είπα, με σύγχυσες πρωί.
0: Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν, αλήθεια δεν ξέρω σε τι. Ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους μάλλον. Ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους. Ο κύριος Μαρκόπουλος εχθές ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός, γιατί ο δισενομικός χώρος δεν το επιτρέπει.
1: Αυτό το λέει ο Πρωθυπουργός εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Επανειλημμένα.
0: Εντάξει,
1: και
0: απλά
1: και την τελευταία του συνέντευξη στον Αντένα που το ρώτησε πάλι.
0: Απλά το επιβεβαίωσε και ο Μαρκόπουλος. Και διαρωτώμε, αφού ο δημοσιονομικός μας χώρος είναι πολύ συγκεκριμένος και δεν επιφέρει αυξήσεων στο λαό. Στους αρχιερείς και στους Μητροπολίτες, γιατί έγινε διπλασιασμός του μισθού. Εκεί ο δημοσιονομικός χώρος είναι διαφορετικός.
1: Εκεί ήταν άλλο.
0: Τι ήταν.
1: Και πάλι, εγώ θα σου πω αυτά που ακούω από τον Πρωθυπουργό.
0: Α.
1: Ότι δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ένας μουφτής θα παίρνει περισσότερο μισθό από έναν αρχιμανδρίτη.
0: Α, είναι θέμα γοήτρου δηλαδή. Είναι θέμα γοήτρου. Δεν είναι αυτό. Από εκεί εξαρτάται δηλαδή το θέμα των αυξήσεων. Το ότι ο λαός, ας πούμε, υποφέρει δεν μας αφορά. Για να ακούσουμε λίγο και τον κύριο Μαρκόπουλο.
4: Δεν υπάρχουν περιθώρια για να δοθεί αυτό το οποίο λέμε, αναφέρουμε ως 13η σύνταξη. Δεν υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικά για να δοθεί αυτό το οποίο αναφέρεται ως 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους.
5: Και εγώ θα ρωτήσω.
4: Μέρημνες
5: το μαξιλάρι, πίσω λεπτό. Μπήκατε μέσα, είστε έγκυρος στην οικονομία, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μαζεύετε τη φοροδιαφυγή, My Data, έχουν περάσει τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Υπάρχουν έσοδα πλέον στα ταμεία, υπάρχει ένα μαξιλάρι, πόσο περίπου. Και γιατί όταν λέει αντιπολίτευση ότι έχετε μαζέψει χρήματα, γιατί δεν ξαναδίνετε πίσω? Τόσο στενή είναι πλέον η δημοσιονομική επιτήρηση.
4: Πρόσφατα, ακριβώς επειδή γίνεται μια χρηστή διαχείριση και ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα οποία αναφέρεται ως μαξιλάρια πρόσφατα και μάλιστα θα έχουμε και περαιτέρω εξειδικεύσεις, είχαμε ένα πακέτο 800 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα θα πω και κάτι. Ενδεχομένως και εμείς θα έπρεπε να είμαστε πιο επικοινωνιακοί γύρω από αυτό. 800 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα χρήματα τα οποία δόθηκαν, προσέξτε, σε πόσες κοινωνικές ομάδες. Και μιλώ για τον Απρίλιο, έτσι, στους αγρότες, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Να θυμίσω παρεμβάσεις για τα λοιπάσματα, παρεμβάσεις σε μια σειρά, στους συνταξιούχους επίσης.
3: Ωραία.
4: Εμείς λοιπόν, όταν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, προφανώς και ξεκάθαρα θα έχουμε μέρημνες για όλους.
5: Θα δοθεί.
0: Λοιπόν, δημοσιονομικός χώρος λοιπόν δεν υπάρχει για τους συνταξιούχους και για τους εργαζόμενους. Δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για τους αρχιερείς και τους μετροπολίτες, γιατί όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, δεν μπορούσε να δεχτεί ο Πρωθυπουργός ότι ο Μουφτής παίρνει περισσότερα. Απλώς στη συγκεκριμένη συγκυρία που περνάει η χώρα, θα έπρεπε να πάει σε δεύτερη μοίρα αυτό, από τη στιγμή που ήδη είναι αρκετά μεγάλος ο μισθός των αρχιερέων και των μητροπολιτών, τη στιγμή που υποφέρει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αλλά εντάξει, ποια είμαι εγώ τώρα που θα πω αυτά που πρέπει να πω.
1: Κάτω-κάτω όλα υποκειμενικά είναι.
0: Ναι, όλα υποκειμενικά είναι. Εντάξει, και η αξιοπρέπεια είναι θέμα υποκειμενισμού, δεν είναι αντικειμενικά πράγματα. Εντάξει. Ναι, αλίμονο. Ακούσαμε βέβαια και την Κατερίνα χθες από την 20χρονη κοπέλα από τα Γιάννενα που δεν μπορούσε να. Που παρατάει τις σπουδές της γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα οικονομικά στα Γιάννενα και αναρωτιόταν αν δεν μπορώ στα Γιάννενα να ζήσω, πώς θα μπορούσα να ζήσω σε μια μεγαλύτερη πόλη. Οπότε η λύση είναι να φύγω στο εξωτερικό. Αν αυτός είναι ο σκοπός δηλαδή των. Κυβερνώντων και των ανθρώπων που έχουν τις τύχες της χώρας να διώξουν τα παιδιά, τα νέα στο εξωτερικό, το πετύχατε. Σε αυτό, μπράβο, σας βγάζω το καπέλο. Πάμε στην υπόλοιπη ατζέντα.
1: Ναι, μπήκε σε φορτσάτη σήμερα,
0: μπήκα,
1: είναι η αλήθεια.
0: Μπήκα.
1: Να πούμε 2-3 πράγματα. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα 24 ώρια απεργία από τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Έχουν βάλει ζητήματα στελέχωσης, εργασιακών συνδικών, αμοιβών και λειτουργίας του φορέα. Έχουμε και μια προγραμματισμένη αυτή την ώρα προγραμματισμένη συγκέντρωση στον ΕΦΚΑ, έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους και σε άλλες πόλεις είναι ανάλογες συγκεντρώσεις προγραμματισμένες. Να πούμε επίσης ότι έχουμε δωρεάν εξετάσεις μέτρησης ακοής σήμερα από το Δήμο Θεσσαλονίκης για πολίτες που αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι στο χώρο των Δημοτικών Ιατρίων 3 Ανδρεία, στην οδό Καραϊσκάκη είναι. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Θέων, τοποθέτηση μάλλον στη Θέων ασφαλείας σήμερα στη Μουδανίων. Ξεκίνησαν το πρωί μέχρι και τη Δύση του Ήλιου. Θα είναι από τη χιλιομετρική θέση 30 μέχρι την θέση 40, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας. Επίσης, στη Μουδανίων, ήδη από χθες μέχρι και την Παρασκευή, έχουμε εργασίες κοπής πρασίνου και έχουμε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Αυτό αφορά στο κομμάτι του δρόμου από Βούλγαρη μέχρι τον κόμβο του Ρησίου. Να πούμε ότι έχουμε μια εκδήλωση για την έμφυλη βία και το σεβασμό ως δικαίωμα σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δημήτρης Σκούτας, η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Θεοδόρα Λειψιστίνου, εκπρόσωποι φορέων και ειδικοί επιστήμονες. Έχουμε επίσης μια ημερίδα σήμερα της 5ης Δημοτικής Κοινότητας για την τουριστική ανάπτυξη σε επίπεδο γειτονιά στις 7 το απόγευμα στο χώρο του OK Θες, είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Έχουμε και μια έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας που διοργανώνει ο Σύλλογος Ζωγράφων Θεσσαλονίκης από σήμερα μέχρι και τις 26 Ιουνίου στο νέο συνεδριακό κέντρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 7.30 ώρα τα εγγένεια με είσοδο ελεύθερη για το κοινό και έχουμε και δύο προγραμματισμένες συναυλίες οι οποίες.
0: Θα δούμε,
1: ο καιρός δεν είναι σύμμαχος, αλλά μέχρι στιγμής οι διοργανωτές δεν έχουν ενημερώσει για ακύρωση των συναυλίων. Μέχρι νεωτέρας τουλάχιστον θα πραγματοποιηθούν. Έχουμε στο Θέατρο Γης την Άλκη στη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου και στο Θέατρο Κήπου τον Κωστή Μαραβέγια.
0: Ωραίος και ο Κωστής Μαραβέγιας, Πρωτοψάλτη, Πορτοκάλογλου, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
1: Είστε καλά.
0: Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, μουσικές και θα έρθουμε με ένα θέμα που αφορά την τέχνη στα σχολεία.
6: Θεσσαλονίκη, FM 100. Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Τικ τακ, τικ τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα, μπλα, μπλα.
10: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λα, λα.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πω, πω, πω.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
11: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Με την άλκηστη πρωτοψάλτη θα συνεχίσουμε την επόμενη συνέντευξη με το θέμα που αφορά την τέχνη, καθώς η Ένωση Εκπαιδευτικών Οικαστικών Μαθημάτων έβγαλε μια ανακοίνωση και ζητά την άμεση επαναφορά της διδασκαλίας του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου στο Λύκειο με επαρκείς ώρες διδασκαλίας. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα μας πει ο κύριος Χρήστος Αλαβέρας, που είναι οικαστικός ΠΕ, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και μέλος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Οικαστικών Μαθημάτων. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλαβέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
0: Βεβαίως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Τι συμβαίνει ακριβώς για το θέμα της επαναφοράς διδασκαλίας του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου στο Λύκειο? Δεν υπάρχει διδασκαλία ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου? Έχουν περάσει και χρόνια και δεν το γνωρίζω το θέμα.
1: Ναι, έχουν περάσει 6 χρόνια, συμπληρώθηκαν 6 χρόνια χωρίς να διδάσκεται το μάθημα. Και μάλιστα το μάθημα αυτό εξετάζεται πανελλαδικές εκτάσεις που τώρα, ας πούμε, σήμερα ξεκινήσανε στο ελεύθερο σχέδιο, με ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο αναρωτιέμαι πώς θα το βαθμολογήσουμε τις εργασίες των υποψηφίων, τη στιγμή που δεν το, όχι μόνο δεν το διδάσκονται επαρκώς, δεν το διδάσκονται καθόλου. Δηλαδή υπήρχε το μάθημα επιλογής, που μάλιστα επέλεγες ανάμεσα σε ελεύθερο και γραμμικό, αφού πρώτα επέλεγες ανάμεσα και σε άλλα μαθήματα επιλογής. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς ήταν πάρα πολύ λίγο, και τώρα καταργήθηκε τελείως 6 χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει καθόλου το μάθημα. Όπως και η καλλιτεχνική παιδεία της πρώτης λυκείου και αυτή. Δηλαδή στο Λύκειο δεν υπάρχει καθόλου οτιδήποτε έχει σχέση με... με εικαστική παιδεία, καθόλου τίποτα.
0: Αυτό τι σημαίνει για τα παιδιά?
1: Αυτό σημαίνει, εκτός του ότι τα παιδιά τα οποία θα δώσουν σε αυτές τις σχολές, που είναι αρχιτεκτονική, γραφιστική, φωτογραφία, διακοσμητική και φυσικά και καλών τεχνών, δεν έχουν καμία προετοιμασία, αλλά και ότι δεν θα έρθουν ποτέ σε επαφή να δουν μήπως τους ενδιαφέρει. Επίσης, να σας πω, είναι και για όλα τα παιδιά, δηλαδή, που δεν θα δώσουν σε αυτές τις σχολές. Είναι μία ώρα η οποία ανοίγει το μυαλό, ελευθερώνεται, ξεμπλοκάρεις από τη συνεχή αποστήθηση και μπορείς να λειτουργήσεις γενικά και για την ποιότητα ζωής των παιδιών. Αλλά είναι και μια απαξίωση για την τέχνη, για την καλλιτεχνική παιδεία. Είναι μια απαξίωση, γιατί δηλαδή είναι σαν να λες ότι αυτό το μάθημα είναι μόνο για την πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, που είναι 2ωρο. Μετά γίνεται μονόωρο και σιγά σιγά όσο ανεβαίνει τη βαθμίδα, στο κόβει. Δηλαδή σου δείχνει ότι δεν υπάρχει μια προοπτική. Δεν υπάρχει μια προοπτική για να ζήσεις, να δείξεις την προσωπικότητά σου σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτό, συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσω κάτι, να μην σας πάρω μονότερμα, γιατί έχω να πω πολλά. Επειδή το ζούμε καθημερινά στα σχολεία, την ανάγκη των μαθητών να κάνουν τέχνη, και βλέπουμε και μας εκπλήσει πόσο συμπάθεια δείχνουν στις δασκάλες και στους δασκάλους που κάνουν εικαστικά μαθητές. Άρα σημαίνει ότι είναι μια ώρα πολύ ευχάριστη για τα παιδιά.
0: Να μας πείτε απλά, αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, θέλω να το βάλετε στο ακουστικό, κύριε Αλαβέρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα με θορύβων.
1: Α, συγγνώμη, τώρα ακούγεται καλά?
0: Τώρα ναι, αλλά είχαμε πρόβλημα τόση ώρα. Μην έχετε ανοιχτή ακρόαση, γιατί είναι δύσκολη η επικοινωνία και δεν θα μπορέσουμε να ακούσουμε τι λέτε. Λοιπόν, ναι. Να επανέλθουμε στο θέμα της τέχνης στα σχολεία, λοιπόν. Είχαμε μείνει εκεί.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ακούστηκαν αυτά που έλεγα. Είναι ότι είναι ένα μάθημα πολύ ευχάριστο, δημιουργικό και ουσιαστικό για τους μαθητές όλων των βαθμίδων. Αλλά είναι πολύ σημαντικό στη βασική εκπαίδευση, στις πιο ψηλές βαθμίδες που είναι το Λύκειο, να συνεχίζεται, γιατί κόβεται όσο ανεβαίνεις, το περιορίζεται η τέχνη. Γενικά η τέχνη, έτσι, ας πούμε για παράδειγμα θεατρική αγωγή είναι μέχρι την τρίτη δημοτικού, μετά σταματάει. Mm-hmm. Το σχέδιο, ειδικά το σχέδιο, αυτό το μάθημα τώρα που δίδεται στις Πανελλήνιες, είναι μια διαδικασία η οποία βοηθάει πάρα πολύ στη σκέψη, και ουσιαστικά γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει σχέδιο νόμου, για παράδειγμα, έτσι. Σχεδιάζω το καλοκαίρι να πάω εκεί διακοπές. Το σχέδιο όμως που το κάνεις πάνω στο χαρτί, βλέπεις τη σκέψη σου. Και έχει μεγάλη σημασία για τη δημιουργικότητα. Δεν είναι μόνο για αυτούς που θα το ακολουθήσουν επαγγελματικά, και δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολλές σχολές αυτές, οι οποίες έχουν εικαστικό προσανατολισμό.
0: Mm-hmm. Στην ουσία απουσιάζει το ενδιαφέρον της πολιτείας για την τέχνη στα σχολεία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, και γενικότερα υπάρχει μια έτσι υποβάθμιση, και ότι έλα μωρέ τώρα εντάξει σιγά το μάθημα, αλλά δεν είναι έτσι, διότι είναι μεγάλο, είναι φως η τέχνη, είναι δημιουργία, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε πολύ μεγαλύτερα μονοπάτια, σε άλλες διεξόδους, σε μια άλλη ζωή.
1: Ναι, έχετε δίκιο, πολύ καλά το λέτε και χαίρομαι που το βλέπετε κι εσείς. Απορώ πως δεν το βλέπουν οι αρχές. Και το καταργήσανε κιόλα. Δηλαδή δεν ξέρω, μήπως δεν ενδιαφερόμαστε τόσο όσο θα έπρεπε για τους νέους, για το τι μέλλον θα έχουμε. Γιατί είναι η βάση της σκέψης, ό,τι και αν κάνει. Δεν είναι απαραίτητο να μόνο για αυτούς οι οποίοι θα ασχοληθούν επαγγελματικά.
0: Γιατί όλοι θα γίνουν μαθηματικοί, κύριε Αραβέλα, να σας πω λίγο. Γιατί ή όσα μαθήματα κάνουμε θα γίνουμε φιλόλογοι ή μαθηματικοί ή βιολόγοι. Με την ίδια λογική και η βιολογία έπρεπε να μην υπάρχει. Γιατί εντάξει, πόσοι θα γίνουν, όλοι βιολόγοι θα γίνουμε. Δηλαδή κάθε μάθημα έχει τη χρησιμότητά του και την αναγκαιότητά του. Με την ίδια λογική θα έπρεπε να αποκλείσουμε άλλα μαθήματα. Γιατί δεν κατάλαβα, όλοι θα γίνουμε γυμναστές? Η γυμναστική γιατί υπάρχει τότε? Άρα με την ίδια λογική είναι αναγκαία και η τέχνη στον άνθρωπο.
1: Είναι πολύ αναγκαία και επίσης είναι και πολύ όμορφη. Να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί ξέρετε τι γίνεται, ότι τα σχολεία, τα παιδιά έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους. Πολλές φορές είναι αναστατωμένα, είναι δύσκολες συνθήκες μέσα στην τάξη.
0: Ναι.
1: Η τεχνολογία έτσι όπως έχει μπει, ασχεδίαστα να πω αυτή τη λέξη, τη χρησιμοποιούμε πολύ εμείς που είναι καστική, έχει μπερδέψει ακόμα τα πράγματα, ακόμα περισσότερο, και κυρίως μέσα στη συνειδήση των ανθρώπων και κυρίως των νέων ανθρώπων. Και χρειάζεται ο άνθρωπος, χρειάζεται μια μαγεία στη ζωή του, κάτι να τον εμπνεύσει. Εγώ τώρα είμαι σε γυμνάσιο. Παλιά που δούλευα σε λύκειο, ένιωθα ότι μπορώ να προσφέρω πολύ περισσότερο. Τώρα είμαι σε γυμνάσιο και προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να κεντρήσω τα παιδιά. Οπότε έχω ξεσηκώσει διάφορα μαγικά κόλπα, πώς να εξαφανίζεις κλειδιά, πώς να κάνεις κόλπα με τράπουλα, και προσπαθώ να τους κάνω διάφορα τέτοια κολπάκια έτσι για να τους κεντρήσω το ενδιαφέρον. Και μου λένε τα παιδιά, τι είναι αυτό κύριε, αυτό το ξέρουμε, λέει, το έχει στο διαδίκτυο. Δεν είναι μαγεία αυτό. Μαγεία είναι όταν μας δείχνετε τα σχέδια στον πίνακα και μετά μας μαθαίνετε να το κάνουμε κι εμείς. Αυτό είναι η μαγεία.
0: Ναι.
1: Είναι η μαγεία της τέχνης, η οποία εμπνέει τα παιδιά.
0: Εμπνέει τα παιδιά, μπαίνουν σε έναν άλλο κόσμο, εκτονώνονται πνευματικά, και έτσι δεν έχουμε ενδεχομένως μία έτσι πώς να το πω, καταλαγιάζει ο θυμός μας, θεωρώ, γιατί βλέπω τελευταίο ότι υπάρχει και πώς να μην υπάρχει με όσα γίνονται από τη μια, από την άλλη όλοι αναρωτιόμαστε για τη βία στα σχολεία, για τους εφήβους που εκρήγνυνται, τώρα πρόσφατα πάλι είχαμε ένα επεισόδιο στην Εύβοια με συμπλοκές εφήβων. Νομίζω ότι τα παιδιά χρειάζονται χώρους έκφρασης και εκτόνωσης, και νομίζω ότι η τέχνη είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει τις ψυχές των παιδιών.
1: Και δεν είναι θέμα εκτόνωσης.
0: Εννοώ εκτόνωσης.
1: Είναι και θέμα διοχέτευσης.
0: Διοχέτευσης, έκφρασης, ναι.
1: Σε δημιουργικό χώρο.
0: Ναι.
1: Και έτσι νιώθεις ότι υπάρχεις, ότι αυτό που κάνεις έχει σημασία, το βλέπεις στο χαρτί και σιγά σιγά το εξελίσσεις μέσα από ένα σχέδιο, βλέπεις ισορροπίες, βλέπεις, έρχεσαι σε επαφή με την αίσθηση του δικαίου.
0: Βεβαίως.
1: Ισορροπίες είναι το δίκαιο.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε.
1: Σημασία της προσωπικότητας, βλέπεις και τη δική σου προσωπικότητα πώς λειτουργεί. Είναι, ναι, και φυσικά και οι άνθρωποι οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτό, που μεθαύριο θα πάρουν τη θέση τη δική μας σε σχολεία ή σε άλλους χώρους, και θα καλυφθούν για να εμπνεύσουν τους άλλους, πρέπει να έχουν και τις παραστάσεις που χρειάζονται. Δεν μπορεί να μην έχεις το σχολείο, το λύκειο. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική βαθμίδα και πρέπει να είναι και πιο ανθρώπινο, όχι τόσο εξετασιοκεντρικό.
0: Έχει καταντήσει εξετασιοκεντρικό όμως, κυρία Λαβέρα, και πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε και εσείς από τις ενώσεις, οι καθηγητές, λίγο να το δείτε το θέμα, γιατί ειδικά από το γυμνάσιο κιόλας υπάρχει αυτή η κατάσταση έτσι της... οδηγούν τα παιδιά μόνο σε αυτό το δρόμο. Ενώ υπάρχουν και άλλοι δρόμοι με τον οποίο τα παιδιά μπορούν να βρουν έτσι να κατασταλάξουν τι θέλουν, να εκφραστούν. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Δεν είναι όλα μόνο μέσα από συγκεκριμένες επιστήμες. Υπάρχει η τέχνη, υπάρχει η επιστήμη βεβαίως. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ελπίζω να επιμένετε εσείς με τα παιδιά, να τους δίνετε έτσι αυτή την τροφή, τροφή για σκέψη, να τους δίνετε έτσι αυτά τα ωραία που μας είπατε και εδώ. Και ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει και θα αλλάξουν τα πράγματα.
1: Εμείς θα επιμένουμε, να είστε σίγουροι. Πρέπει όλοι από τη θέση μας να επιμείνουμε και στο η πολιτεία να ευαισθητοποιηθεί, να ευαισθητοποιηθούν οι αρχές και να καταλάβουν τι ζητάει ο κόσμος, τι έχει ανάγκη, τι έχει ανάγκη οι νέοι άνθρωποι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαβέρα. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ που μας δίνετε το βήμα και το οποίο νομίζω αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλη την κοινωνία.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια
0: και σε εσάς. Ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Αλαβέρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εκπαιδευτικών Οικαστικών Μαθημάτων, οικαστικός ο ίδιος και καθηγητής. Και θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων σε λίγο με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, αφού πάρουμε μια έτσι μουσική ανάσα με την επιλογή της Αφροδίτης Αργυροπούλου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αρκετά κυκλοφοριακά προβλήματα προέκυψαν από νωρίς το πρωί λόγω βροχής. Αυτή την ώρα η κατάσταση στην περιφερειακή είναι καλύτερη. Το πρόβλημα είναι στο ρεύμα προς ανατολικά, που είναι, έχουμε μποτιλιάρισμα από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και σε λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, Γεωργίου Παπανδρέου, Τσιμισκή, Καρατάσιου, 26 Οκτωβρίου και Λαγκαδά. Σύσκεψη για την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει, που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων την ώρα των αγορών τους, είναι σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Στόχος η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η ενίσχυση του ανταγωνισμού, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες σε περιοδία του στην Βούλα. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, θέτοντας ζητήματα στελέχωσης, εργασιακών συνθήκων, αμοιβών και λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους. Από σήμερα έως την 3η 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των πανελλαδικών που θέλουν να υποβάλουν μηχανογραφικό καλούνται να απευθύνονται στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Η διαδικασία αφορά και από φίτους προηγούμενων ετών. Με το ελεύθερο σχέδιο συνεχίζονται σήμερα στο μεταξύ οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η 45χρονη δέχθηκε 7 μαχαιριές με το μοιραίο χτύπημα να εντοπίζεται στην καρδιά. Δεν προκύπτουν ενδείξεις. Πάλι στο σπίτι βρέθηκαν και φαρμακευτικά σκευάσματα. Ο 50χρονος φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο όχημά του, ενώ αυτό ήταν εν κινήσει. Αυτή την ώρα οι κηδείες τόσο της γυναίκας όσο και του άνδρα. Με τα δύο αιτήματα που υποβλήθηκαν από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για διαβίβαση πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου, που έχει αναλάβει την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή. Επίσης, απέρριψε το αίτημα για προσκόμιση εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ νομικού συμβουλίου του κράτους και του Κώστα Κυρανάκη. Αλλαγές με άμεσο αποτέλεσμα στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, το καινούριο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, καθώς αυξάνει τα προστατευόμενα όρια για χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για άρση κατασχέσεων σε όσους καταβάλουν μέρος της οφειλής τους. Αναμένεται να ψηφιστεί στα τέλη Ιουνίου. Στο στάδιο ολοκλήρωσης ενός εκτεταμένου προγράμματος εξυγχρονισμού και ανακαίνησης των δημοτικών παιδικών σταθμών βρίσκεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το έργο εξασφαλίζει σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές για περίπου 1000 βρέφη και νήπια. Την ίδια στιγμή η διοίκηση του Δήμου δρομολογεί και την ανακαίνιση των αυλών σε 7 από αυτούς τους παιδικούς σταθμούς, με το σχέδιο να επεξεργάζεται ήδη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες, τόνισε ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Τουρκία, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, στη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
12: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
13: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
14: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
15: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
16: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
15: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
16: στο παρκέ,
15: στην πόλη,
16: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
15: σχόλια,
16: αναλύσεις,
15: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
16: Με τον Σάκη Γκίνα.

0: FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε στην δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Αφροδίτη Αργυροπούλου. Και πάμε στο λαγοκέφαλο, τον οποίο δεν ήξερα ότι πρόκειται για τοξικό ψάρι. Τον είχα συμπαθήσει το λαγοκέφαλο, αλλά με όλα όσα άκουσα, τον φοβήθηκα. Τρομακτικές διαστάσεις έχει αρχίσει να λαμβάνει η εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας προβλήματα σε λιόμενους αλλά και στους ψαράδες. Γίνονται επιθέσεις από το συγκεκριμένο ψάρι σε αρκετούς λιόμενους σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ανέφερε ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιών Καλαμαριάς, ο Δημήτρης Τσιπούρας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Σοφία.
0: Γεια σας. Καλά.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο από το ψάρι, ο λαγοκέφαλος, τι είναι και γιατί είναι επικίνδυνος και τι θα πρέπει να προσέχουμε.
1: Καταρχήν, ο λαγοκέφαλος φάνηκε στις ελληνικές θάλασσες τουλάχιστον και εδώ και 15 χρόνια. Κάτω στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, για αρχή στα παράλια της Πελοποννήσου. Σιγά σιγά φυσικά έρχεται και πιο πάνω, όσο ζεσταίνεται η θάλασσα. Είχαμε και μερικά κρούσματα εδώ, δηλαδή κρούσματα λέγοντας ότι εμείς οι ψαράδες είχαμε πάρει στα δίχτυα μας κάποια, κάνα 2-3 φορές, ας πούμε εγώ 2-3 φορές αν θυμάμαι έχω πάρει. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα ψάρι πάρα πολύ τοξικό και ένα ψάρι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θα πρέπει κάτω στην Νότια Ελλάδα οι λουόμενοι να προσέξουν, γιατί είναι ένα ψάρι που πιστεύω αν θα δαγκάσει κάποιον άνθρωπο θα του κάνει και ζημιά, έτσι.
0: Δηλαδή, δεν είναι από τα ψάρια που μπορούμε να ψαρέψουμε και να μαγειρέψουμε. Είναι ψάρι
1: το... Είναι ένα ψάρι που έχει 7 είδη. 7 είδη είναι αυτό το ψάρι. Και τα 4 είδη καταρχήν είναι δηλητηριώδες, δεν τρώγονται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τρώγονται. Και αυτοί που τα κάνουν, ας πούμε, στην Ιαπωνία, στην Κίνα, ξέρουν κιόλας. Εμείς τώρα εδώ πέρα είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας.
0: Ναι.
1: Εμείς, εγώ επειδή ανήκω και στο ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Παράκτειας Αλίας, πανελλαδικά, πανελλήνια, σε όλη την Ελλάδα. Από το 2021 είχαμε στείλει χαρτιά στο τότε Υπουργό Λιβανό, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν.
0: Ναι.
1: Και του είχαμε πει ότι αυτό το ψάρι σε κάθε χρόνο που περνάει θα εξαπλώνεται, θα πληθαίνει και θα έχουμε θέμα. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μας έδωσε σημασία. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Δηλαδή και είμαστε από την αρχή και βλέπουμε ότι γίνονται επιθέσεις σε λουόμενους. Βλέπουμε οι συνάδελφοι κάτω στη Νότια Ελλάδα οι οποίοι έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά μεταφορικά, δηλαδή δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί τους χαλάνε τα δίχτυα, τους χαλάνε τα παραγάδια. Είναι ένα ψάρι το οποίο κάνει ζημιά, δηλαδή τρώει το γόνο της υψιάς, τα αυγά του χταποδιού και γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με αυγά. Είναι ένα ψάρι πανφάγο, έτσι.
0: Πανφάγο. Άρα κάνει ζημιά και στους λουόμενους, κάνει ζημιά και σε εσάς τους επαγγελματίες, γιατί τρώει το γόνο με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να έχετε παραγωγή. Μου λέτε όμως ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχετε κάνει κρούση στην κυβέρνηση και δεν βρήκατε ανταπόκριση. Και μάλιστα διαβάζω ότι μιλήσατε και με τον κύριο Σχοινά.
1: Κύριε, κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Σχοινάς ήρθε την προηγούμενη Πέμπτη στην Ιφιώσκαλα Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σχοινάς, του καταθέσαμε τα προβλήματά μας, που είναι τεράστια, ειδικά τους τελευταίους 2 μήνες και με την εξάπλωση του πλαχτών, το έχετε δει στη Θεσσαλονίκη.

0: Θέλω να τονίσω ότι και εμείς οι ψαράδες ανήκουμε στο πρωτογενή τομέα, όπως ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος. Πρέπει λίγο να σκύψουν και να δουν και τα προβλήματα του Έλληνα ψαρά.
1: Φυσικά, και όχι, μόνο, και όχι μόνο αυτό, κύριε Τσίπουρα. Είστε σημαντικό μέρος της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Να το πούμε και αυτό. Όλο το χρόνο.
0: Εγώ είμαι 47 χρονών. Είμαι ένας ψαράς, ένα παλικάρι τέταρτης γενιάς ψαράς. Από τον προπάπο μου, με τις ρίζες μου από τη Μικρά Ασία, τον Τζεσμέ, και ήρθαν εδώ οι παππούδες μας και συνεχίζουμε το επάγγελμα. Δυστυχώς όμως αυτό το επάγγελμα σβήνει. Σβήνει γιατί αντιμετωπίζουμε καθημερινά προβλήματα και με τα θηλαστικά που είναι το τεράστιο πρόβλημα για μας, που μας καταστρέφουν τα δίχτυα, δελφίνια, φώκες. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία προβλήματα: λαγοκέφαλο, πλακτών και ενεργειακή κρίση λόγω αύξησης του πετρελαίου, και δεν έχουμε ανταπόκριση. Είναι σαν να μην υπάρχουμε για την κυβέρνηση. Εγώ αυτό βλέπω και όλοι οι συνάδελφοί μου ανά την Ελλάδα. Φωνάζουμε, στέλνουμε υπομνήματα, χαρτιά. Δυστυχώς απαντήσεις μηδέν. Ναι, ναι, ναι, ναι, θα το δούμε. Εντάξει, τα ξέρετε καλύτερα κι εσείς.
1: Τα ξέρω γιατί γενικά σε διάφορους τομείς υπάρχουν ναι, ναι, ναι, και τίποτα δεν γίνεται. Όπως τι να θυμηθούμε τώρα, το θέμα των τεμπών που στέλνανε προειδοποιητικές αναφορές οι εργαζόμενοι ότι θα έχουμε δυστύχημα και κανένας δεν ενδιαφερόταν.
0: Δεν μου λέτε να κάνω ένα παράδειγμα. Εάν, που εύχομαι ποτέ να μην τύχει, εάν ένας λαγοκέφαλος δαγκάσει έναν άνθρωπο και του κόψει ένα δάχτυλο σε μια παραλία στην Κρήτη, τι θα γίνει μετά, πού θα βρει, δηλαδή καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε, τι θα γίνει μετά. Εμείς εδώ και με 6 χρόνια το φωνάζουμε. Έχουμε στείλει χαρτιά. Είναι ένα είδος που πολλαπλασιάζεται κάθε χρόνο περισσότερο. Επικίνδυνο, τοξικό, επικίνδυνο, ορμάει ανθρώπους. Να το πούμε λίγο πιο λαϊκά, πιο απλά. Και δυστυχώς δεν βρίσκουμε ανταπόκριση.
1: Μάλιστα. Είναι φοβερό, είναι τραγικό. Δεν το περίμενα αυτό. Εγώ νόμιζα ότι ο λογοκέφαλος εμφανίστηκε τώρα και ότι τώρα θα κινητοποιηθούμε.
0: Όχι, όχι. Από το 2007-2008 ξεκίνησε κάτω στην Κρήτη. Έχει περάσει από το Σουέζ. Είναι ένα ψάρι που κάνει μετανάστευση. Πέρασε από το Σουέζ. Έχει πάει κάτω, είναι πιο θερμή η θάλασσα. Αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής που έχουμε εδώ πέρα που βλέπουμε και εμάς, η θάλασσα ζεσταίνει. Εγώ, ποιος μου λέει εμένα πως δεν θα γεμίσει και εδώ ο θερμαϊκός του χρόνου. Ή η Χαλκιδική που δουλεύουμε εμείς. Ποιος μου το λέει αυτό και δεν θα γεμίσει και δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε? Δηλαδή, τώρα τι να σας πω. Εγώ είμαι μέσα στο σκάφος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καθόμουν μια εβδομάδα από το φυτοπλακτόν, πήγα 2 μέρες στη δουλειά, μπήκα μέσα κυριολικά από τα έξοδα. Τώρα θα σταματήσω άλλη μια εβδομάδα, ελπίζοντας να φύγει το φυτοπλακτόν. Καταλαβαίνετε. Και χτυπάμε το Υπουργείο την πόρτα και δεν έχουμε ανταπόκριση. Το ίδιο και η Μέση Αλία, το γρι που δουλεύει σαρδέλα γάβρο, το ίδιο έχει πάθει. Το ίδιο με εμάς. Και γι' αυτό βλέπουμε και τη σαρδέλα να επανάκριβη. Γιατί εκεί που ήταν να πιαστεί μια ποσότητα να πάει και πιο φθηνά το ψάρι, πιάνονται λίγες ποσότητες λόγω του πλαχτού και έχει φύγει και τιμή.
1: Είναι λογικό όταν ψαρεύεται πολύ λίγο, το λογικό να ανέβει η τιμή. Τι θα κάνετε?
0: Ναι, είναι στην ηφιακή αγορά, είναι λίγα τα ψάρια και εκεί είναι ακριβά. Βέβαια.
1: Και αν ένα παιδάκι, γιατί το καλοκαίρι η θάλασσα είναι το μέρος των παιδιών. Αν ο λαγοκέφαλος, λέω, εντάξει, μακάρι να μην γίνει, μακάρι, έτσι, δαγκάσει ένα παιδάκι, τι θα λέμε μετά?
0: Τι θα λέμε μετά? Ό,τι είπανε, τη συγγνώμη κιόλας που θα το πω, ό,τι είπανε και για τα Τέμπη, ό,τι είπανε και για οτιδήποτε έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει. Εγώ, να επιδοτήσουν τους αλληλείς και να επικηρυκτεί ο λαγοκέφαλος, προσέξτε ποια είναι, αλλά να το επιδοτήσουν με 10 ευρώ το κιλό, όχι με 4 που λέει το Υπουργείο. Γιατί το Υπουργείο έκανε μια πρόταση και κάνει με 4 ευρώ τι να πρωτοπληρώσει ο Έλληνας ψαράς. Τα δίχτυα του, γιατί όποια δίχτυα πάνε να δουλέψει ο ψαράς για να πιάσει ο λαγοκέφαλος θα καταστραφούν. Το πετρέλαιό του, τι να πρωτοπληρώσει. Με 4 ευρώ το κιλό. Δηλαδή είναι κοροϊδία, έτσι. Δεν πρόκειται να πάει κανένας να το πιάσει.
1: Άρα τους προτείνετε εσείς να σας επιδοτήσουν για να πιάσετε τους λαγοκέφαλους και αυτοί σας έδωσαν μια τιμή εξευτελιστική.
0: Εξευτελιστική, ναι. Εμένα, άμα μου το πούνε, δεν πρόκειται να πάω και να ξέρω ότι κάθε μέρα θα πιάνω 200 κιλά λαγοκέφαλους. Γιατί τα εργαλεία που θα χαλάσω δεν φτάνει όχι το 4 ευρώ, το 10 με το ζόρι, να σας πω.
1: Ναι, ναι, γιατί αυτοί θέλουν να τους κάνετε τη δουλειά χωρίς να πληρώσουν, να το πω έτσι.
0: Έτσι, δυστυχώς.
1: Ναι, αυτό φαίνεται. Στην Κύπρο όμως γίνεται, έχουν επιδοτηθεί.
0: Ναι, το επικηρύξανε στην Κύπρο, το επικηρύξανε και η τιμή είναι ικανοποιητική. Ικανοποιητική και έχει γίνει αποτέλεσμα. Και εδώ, εγώ πιστεύω, αν βγει η κυβέρνηση και πει επιδοτώ τον ψαρά, προσέξτε όμως να δείτε, να επιδοτήσει τον ψαρά, ναι, με 10 ευρώ που λέμε, αλλά όχι ο ψαράς θα

0: πάρει τα λεφτά μετά από δύο χρόνια.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Γιατί στην Ελλάδα έτσι γίνεται. Στην Ελλάδα δυστυχώς έτσι γίνεται. Σου δίνουν μια επιδότηση, μια βοήθεια που εμείς έχουμε πάρει μόνο μία φορά για τα θηλαστικά πήραμε πριν δύο χρόνια. Εγώ τουλάχιστον κάνω 35 χρόνια αυτή τη δουλειά, δεν έχουμε ξαναπάρει. Και επειδή πήραμε εμείς 25, πήραμε λεφτά για το 22, να καταλάβετε. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι. Δυστυχώς δεν γίνεται έτσι.
1: Φυσικά και δεν γίνεται. Έχουμε λοιπόν για το δικό σας τομέα από τη μια το φυτοπλανκτόν, από τη μια τους λαγοκέφαλους και το πετρέλαιο ενεργειακά που σας τσακίζει, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Είμαστε ειδικά το πετρέλαιο. Ειδικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου, πριν λίγους μήνες, εξέδωσε ανακοίνωση προς τα κράτη-μέλη και λέει 760 εκατομμύρια θα διανύμουμε γενικά στις ευρωπαϊκές χώρες για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει καμία κίνηση για αυτά τα χρήματα. Καμία, απολύτως. Ξέρετε τι είναι για ένα σκάφος που έπαιρνε, εμείς δουλεύουμε το μαύρο, το πετρέλαιο, το ντίζελ, το ναυτικό. 0,60 και το παίρνουμε τώρα 1,15, 1,20. Πώς θα βγούμε εμείς, δεν βγαίνουμε, είμαστε μέσα με το κεφάλι.
1: Από αυτά που μας λέτε, κύριε Τσιπούρα, καταλαβαίνω από τη μια, αν τα λέω σωστά, ότι κάποιος δεν θέλει να ευδοκιμήσει το επάγγελμά σας, δεν ξέρω ποιος, λέω. Και από την άλλη, δεν το θέλουμε το ελληνικό ψάρι. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Δυστυχώς τώρα θα πω κάτι και ίσως φανώ κακό στον αέρα. Και όταν οι περισσότερες επιδοτήσεις πάνε στις θεοκαλλιέργειες, και μου φαίνεται ότι θέλουν ο κόσμος να τρώει ψάρια μεταλλαγμένα. Συγγνώμη που το λέω με αυτή την έκφραση και ας με συγχωρήσουν και οι ακροατές. Δεν θέλει ο κόσμος να τρώει φρέσκο ψάρι από τα κάικια του Έλληνα ψαρά. Μάλλον θέλουν κάτι άλλο. Εγώ έτσι βλέπω και θέλουν να φανίσουν ένα επάγγελμα. Αυτό βλέπω.
1: Κοιτάξτε, το βλέπετε εσείς. Το βλέπω κι εγώ. Δεν μπορεί να κάνουμε λάθος, να καταλαβαίνουμε άλλα ντάλλα. Τι στο καλό, τόσο πια δηλαδή κάτι άλλο συμβαίνει με καλές προθέσεις και δεν το βλέπουμε. Είναι κρίμα και για το επάγγελμα που υπάρχουν και άλλες διαμαρτυρίες και από άλλες περιοχές και από άλλες θάλασσες και από συναντέλφους σας. Στο Βόλο άκουγα το ίδιο πράγμα για το ότι το επάγγελμά σας ολοένα και υποβαθμίζεται και για τους λαγοκέφαλους άκουγα τα ίδια. Μακάρι, όπως είπατε, να μην έχουμε κανένα απρόοπτο αρνητικό.
0: Ναι, φυσικά, μακάρι.
1: Σε λουόμενο, αλλά έτσι όπως μου τα λέτε, γιατί αυτοί τώρα οι λαγοκέφαλοι έχουν εξαπλωθεί αρκετά. Δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι ένας λαγοκέφαλος, δύο, σε μια ακτή, ας πούμε, και πού
0: δυστυχώς,
1: να το
0: δυστυχώς θα έχουμε κάποια κρούσματα. Και θα τα δούμε και μετά στα κανάλια, στις τηλεοράσεις.
1: Και θα κλαίμε. Και θα κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα.
0: Ναι, θα κλαίμε και τότε να δω τι θα πούνε αυτοί που είναι στις υπεύθυνες θέσεις.
1: Τι θα πούνε, εντάξει, ξέρουμε. Εμείς είπαμε, εμείς θα σας επιδοτήσουμε, εμείς προτείναμε, εσείς είπατε, σαν εκείνον τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού. για να σας κάνω να γελάσετε λίγο. Εμείς είπαμε και εσείς είπατε και τα λοιπά. Σας ευχαριστούμε γιατί βγάλατε πολλές ειδήσεις που δεν τις ξέραμε, κύριε Τσιπούρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ και όποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πιάνω.
3: Πιάλο.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: θα συνεχίσω λίγο το θέμα των λογοκέφαλων, γιατί βλέπω στα τηλεοπτικά κανάλια ότι φιλοξενούν εκπροσώπους από τον Ερυθρό Σταυρό. Στο επίπεδο της ατομικής ευθύνης, μας δίνουν συμβουλές πώς να προστατευτούμε από τους λογοκέφαλους. Όχι, παιδιά, δεν μπορώ να προστατευτώ από το λογοκέφαλο και δεν αρνούμε οποιαδήποτε ατομική ευθύνη, διότι από τη στιγμή που υπάρχει λύση από τους ειδικούς ανθρώπους ψαράδες να μπορέσουν να πιάσουν τους λογοκέφαλους και να τους απομακρύνουν από τις ελληνικές θάλασσες, το να μου λες πώς να προστατευτώ δεν έχει κανένα νόημα, διότι δεν μπορώ να προστατευτώ τόσο απλά, διότι δεν ξέρω σε ποια θάλασσα θα πάω και θα το βρω, δεν μπορώ να ξέρω, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο απομακρύνετε τον κόσμο, να ξέρετε, από το να κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα. Αντί να προστατεύσετε λοιπόν αυτή την απόλαυση των ανθρώπων που έχουν κάθε δικαίωμα να βουτήξουν το κορμάκι τους στις ελληνικές θάλασσες, εσείς τους λέτε μαζί με αυτό το δικαίωμα, πάρτε και ένα άγχος να έχετε, πάρτε και ένα άγχος ότι έχετε την ατομική ευθύνη, πώς θα προστατευτείτε. Πάρτε, λέει, γάζες, πάρτε κάποια φάρμακα. Όχι, δεν θα πάρω τίποτα. Όχι, δεν θα πάρω τίποτα. Μου αρκούν τα κουνούπια να μην έχω και το λογοκέφαλο στο κεφάλι μου. Αρκετά. Είστε προειδοποιημένοι από το 2020, μας το είπε ο κύριος Τσιπούρας, ότι οι λογοκέφαλοι επεκτείνονται. Ολοένα και αυξάνονται και τώρα έχει φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο και τους λέτε θα δούμε και αυτό. Και εκείνο και το άλλο και πάρτε γάζες. Ωραία, πολύ ωραία οργάνωση, μπράβο, τέλεια. Μακάρι να μην έχουμε τίποτα άσχημο φέτος. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Για να δούμε τι γίνεται με την 24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον 9 φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Σήμερα είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου και είναι πανελλαδική κινητοποίηση. Απεργούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Να καλημερίσουμε την κυρία Ελένη Σολομονίδου, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κυρία Σολομονίδου.
1: Γεια σας, κυρία Ξανθοπούλου.
0: Λοιπόν, η βροχή σας εμπόδισε
1: από την... Η βροχή λίγο μας τα χάλασε, αλλά παρόλα αυτά κάναμε τη συγκέντρωσή μας. Μιλήσαμε με τους συναδέλφους και με τις συνταξιουχικές ενώσεις, οι οποίες ήρθαν να μας στηρίξουν όσο και σας φαίνεται περίεργο. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται περισσότερο, είναι μαζί με τους εργαζομένους του ΕΦΚΑ.
0: Μα γιατί να μην είναι, δεν κατάλαβα. Εσείς δεν είστε ο εχθρός των συνταξιούχων.
1: Ακριβώς.
0: και εσείς παλεύετε για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα συνταξιοδότησης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε και στην κοινωνία να καταλάβουμε τη σημερινή μας συγκέντρωση, ότι δεν είμαστε εχθροί τους. Ο δημόσιος υπάλληλος είναι ο ενδιάμεσος ανάμεσα στις ηγεσίες και στον πολίτη. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και ο υπαίτιος της ταλαιπωρίας του πολίτη. Αυτό πρέπει να τονίσουμε με τη σημερινή απεργία για να το καταλάβει η κοινωνία. Ότι, και όπως είπα και προηγουμένως στο χαιρετισμό μου, ότι ο ευτυχισμένος πολίτης και δυστυχισμένος υπάλληλος ή τα ανάποδα δεν πάνε μαζί. Ευτυχισμένος υπάλληλος και ευτυχισμένος πολίτης πάνε μαζί. Και έτσι και εκεί αυτό πρέπει να στοχεύσουμε. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, πρέπει να στελεχωθούν άμεσα από προσωπικό και να καλύψουμε όλες αυτές τις χιλιάδες εξοδοτήσεις και αποχωρήσεις συναδέλφων, όχι με ημίμετρα και με σταγονόμετρα. 200-300 προσλήψεις όταν έχουμε τουλάχιστον 2.000 αποχωρήσεις τα τελευταία χρόνια, με συστήματα που δεν λειτουργούν, στείνονται τώρα μετά από μία δεκαετία, ενιαία συστήματα στείνονται τώρα στον ΕΦΚΑ, ενιαίο πληροφοριακό σύστημα με ένα σώρο προβλήματα και όπως είπε και ο διοικητής, αλλάζουμε μηχανή εν κινήσει. Αυτή τη μηχανή ποιος την οδηγεί? Εμείς την οδηγούμε, είμαστε το πρόσωπο της πολιτείας στον πολίτη, αλλά δεν είμαστε υπέτη των δυσλειτουργιών και φυσικά χωρίς ενιαίο κανονισμό παροχών. Ένα σύστημα πληροφοριακό χωρίς ενιαίο κανονισμό παροχών, επί της ουσίας, είναι και αυτό ένα ημίμετρο.
0: Ζητάτε μεταξύ άλλων επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Εντωμεταξύ και ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου και ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο καινούριος, είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού, διότι δεν έχουμε λεφτά. Βέβαια, λεφτά για Μητροπολίτες και Αρχιερείς έχουμε να διπλασιάζουμε το μισθό. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας από αυτού.
1: Εννοείται ότι καταρχήν ακούμε συνέχεια για το πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και πόσο έχουμε προπληρώσει διάφορα δανειακές υποχρεώσεις κτλ. Αλλά λεφτά για το δημόσιο υπάλληλο δεν υπάρχουν για πολύ απλό λόγο. Γιατί ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να είναι δέσμιος και φτωχοποιημένος, δέσμιος των πολιτικών, για να μην μπορεί να αντιδράει. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε στη συμμετοχή στην απεργία φυσικά είναι το οικονομικό. Αυτό η πολιτική ηγεσία το έχει μετατρέψει σε αφήγημα ότι συμφωνούν μαζί μου. Δεν είναι έτσι. οι δημόσιοι πάλι είναι οικονομικά αποδυναμωμένοι. Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι για να μην μπορούν να αντιδρούν, να μην μπορούν να συμμετέχουν στις απεργίες. Αυτό το αφήγημα, εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις και να δείξουμε την αγανάκτηση του υπαλλήλου του ΕΦΚΑ. Φυσικά 13ος-14ος μισθός και εξομοίωση με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και το παίρνουν, και αυτός ο 13ος-14ος μισθός θα ξαναγυρίσει στην αγορά, στην ελληνική οικονομία, την οποία και εμείς έχουμε τη φυσιολογική συναλλαγή, καθώς δεν είμαστε πλούσιοι.
0: Πείτε μου λίγο, ποια είναι η κατάσταση στον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους, τι συνθήκες εργασίας αντιμετωπίζετε?
1: Ακούστε, σας είπα, φέτος στείνεται το νέο πληροφοριακό σύστημα, πατώντας σε δίκτυα και σε τεχνικά προβλήματα, τα οποία είναι μη περιγράψιμα. Δηλαδή, μπορεί οι συντάξεις να περάσουν 2-3 μέρες και να μην μπορούν να δουλέψουν, να παράξουν οι άνθρωποι. Έχοντας όμως την δαμόκλειο σπάθη στο κεφάλι του συγκεκριμένες αποδόσεις και για συγκεκριμένη παραγωγή, και τον πολίτη απ' έξω να περιμένει, γι' αυτό σας είπα ότι είμαστε στις συμπληγάδες. Να θέλουμε να παράξουμε και να μην μπορούμε, να μην έχουμε τα εργαλεία τα σωστά που έπρεπε να έχουν στηθεί εδώ και χρόνια, και ταυτόχρονα να έχουμε κανονισμό παροχών και ασφάλισης, ο οποίος είναι πολυδέδαλος, είναι μία βαβέλ. Κυρία Ξανθοπούλου, παραμένει ξεχωριστά ο κανονισμός του ΟΑΕ, παραμένει ξεχωριστά ο κανονισμός του ΙΚΑ, παραμένει ξεχωριστά ο κανονισμός του δημοσίου υπαλλήλου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι δημόσιοι υπαλλήλοι του ΕΦΚΑ, έχοντας μείνει και πάρα πολύ λίγοι, πρώτον πρέπει να διαχειριστούν κεφαλικά όλη αυτή την πολυνομία, και δεύτερον, σε λίγο καιρό, το έχουμε τονίσει και πάρα πολύ καλά στη διοίκηση και στην Υπουργό που μας είχε επισκεφτεί προετών, ότι δεν θα μπορούν να μεταδώσουν τη γνώση. Από το παλιό στο νέο οι παλιοί φεύγουν και δεν αναπληρώνεται αυτή. Δεν θα υπάρχει μεταλαμπάδευση της κοιτάλης της γνώσης.
0: Ναι. Ξέρετε τι, επειδή όλοι έχουμε μια εμπειρία από τους γονείς μας για την έκδοση συντάξεων, εγώ αυτό που θυμάμαι από την επαφή μου με τον ΕΦΚΑ για να βοηθήσω τη μητέρα μου να δώσει τα χαρτιά κτλ. Θυμάμαι την τρομερή γραφειοκρατία. Πραγματικά, την τρομακτική ταλαιπωρία, χωρίς να φταίνει υπάλληλοι, έτσι, δεν το ρίχνω στους υπαλλήλους. Την ίδια ώρα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι συντάξεις βγαίνουν σε χρόνο ντετέ, έτσι, και δεν έχεις αυτό το άγχος. Δεν έχεις αυτό το άγχος.
1: Απλά το λόγο. Οι συντάξεις σε άλλες χώρες βγαίνουν γιατί η ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλιση, του ασφαλιστικού βίου, έχει συμβεί εδώ και δεκάδες χρόνια. Και μπαίνουν με ένα κουμπί, όπως υποσχόντουσαν τόσα χρόνια οι πολιτικές κυβερνήσεις και διοικήσεις, ότι με ένα κουμπί θα βγαίνουν συντάξεις. Για να βγουν με ένα κουμπί οι συντάξεις, πρέπει να ψηφιοποιηθεί πρώτα ο ασφαλιστικός χρόνος. Για να γίνει αυτό, έχουμε πάρα πολλά χρόνια ακόμα μπροστά μας, με πολλές διορθωτικές κινήσεις πρέπει να γίνουν από τους ίδιους τους υπαλλήλους. Επαναλαμβάνω, μην νομίζει ο κόσμος ότι θα βγει ένα ρομπότ, θα ψηφιοποιήσει την κατέλα του και αυτομάτως θα βγουν όλα σωστά. Πρέπει να τα δει ανθρώπινο μάτι. Συναδερφικό μάτι, να τα δουλέψει συναδερφικό χέρι για να βγουν σωστά, γρήγορα και αποτελεσματικά, και οι επόμενες γενιές να το απολαύσουν αυτό. Στην τρέχουσα γενιά, να είστε σίγουροι, και τουλάχιστον μέχρι να συνταξιοδοτηθώ εγώ, δεν θα το δούμε αυτό ακόμα. Είναι τεράστιος όγκος του μη ψηφιοποιημένου χαρτόου χρόνου ασφάλισης που είτε έχει ο πολίτης το σιφάρι του, είτε έχουμε εμείς τα υπόγεια του ΕΦΚΑ, και θέλει πάρα πολύ δουλειά.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι τον κύριο Χατζηδάκη να περηφανεύεται για την ψηφιοποίηση και οι συντάξεις βγαίνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι παλιότερα.
1: Βγαίνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι παλιότερα, αλλά δεν βγαίνουν οπωσδήποτε σωστά. Πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, επαναλαμβάνω. Μπορεί να βγάλετε εσείς σύνταξη, κυρία Ξανθοπούλου, και να διαβάσει μόνο του χρόνου του ΟΑΕ ή του Ταμείου των Δημοσιογράφων, και να μην μπορεί να διαβάσει το χρόνο του ΙΚΑ, του χρόνου του ΤΕΒΕ ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να διορθωθούν όλα αυτά πρώτον. Για να μην μιλήσω για τις συντάξεις που έχουν έτσι κι αλλιώς αγκυλώσεις, παράλληλες κτλ. Είναι τεράστιο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς και το χειροτερεύει το πρόβλημα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ψευδοαφήγημα των πολιτικών ηγεσιών, οι οποίες λένε ότι όλα είναι καλά. Δεν είναι όλα καλά και δεν είναι ακόμα όλα καλά. Όχι, δεν χαιρετίζουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Φυσικά και τις χαιρετίζουμε και τις επιθυμούμε και τις προκαλούμε και τις έχουμε ζητήσει χιλιάδες χρόνια πριν, αλλά δεν σημαίνει ότι με το πιταστηθεί μια ηλεκτρονική υπηρεσία και ένας πολίτης θα πατήσει ένα κουμπί και θα του βγει μια απόφαση συντάξεως ότι αυτό σημαίνει ότι η σύνταξη είναι ορθή.
0: Άμα είναι να βγάλω γρήγορα τη σύνταξη, αλλά να μην είναι σωστή, δεν τη θέλω, να σας πω. Δεν θέλω.
1: Συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και οι ποιήσεις στους συναδέλφους οι οποίοι εκαλούνται ταυτόχρονα να διαχειριστούν νέα αιτήματα συνταξιοδοτικά αλλά και διορθωτικά είναι, όπως μπορείτε να φανταστείτε, απίστευτο. Ένας δουλεύει για τρεις και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και σε λίγο αυτό θα αλλάξει και θα χειροτερέψει. Επαναλαμβάνω, έχουμε μια κοινωνία η οποία αθρώα συνταξιοδοτείται αυτή τη στιγμή. και ο κόσμος ο δημοσιοπαλικός ΤΕΦΚΑ επίσης συνταξιοδοτείται. Ναι. Ποιος θα βγάλει αυτή τη δουλειά, κανείς δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη και επίσης δεν περίμενα να μου πείτε ότι βγαίνουν λάθος συντάξεις, οι οποίες για τη διόρθωσή τους, δηλαδή ένας που βγάζει σύνταξη και παίρνει λάθος ποσό, για να πάρει το σωστό ποσό, τι...
1: Πρέπει να το δουλέψει υπάλληλος.
0: Ναι.
1: Θα το δουλέψει πάλι, θα κάνει αυτό που λέμε τις τροποποιητικές συντάξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάνει ηλεκτρονικά την αίτηση ένας πολίτης, παίρνει ένα ποσό, βλέπει ότι του λείπει μέσα στο συνταξιδοτικό χρόνο, ας πούμε, ο ΑΕ. Πρέπει αυτό να περιμένει τη διορθωτική παρέμβαση του υπαλλήλου.
0: Δηλαδή, στην αναμονή πάλι, έτσι, στην αναμονή.
1: Η αλήθεια είναι ότι το γεγονός ότι κάποιες συντάξεις βγαίνουν αυτόματα και γρήγορα, ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, είναι ανακουφιστικό για τον πολίτη και δεν λέμε όχι. Και είπαμε ότι είναι μια καλή, αλλά πρέπει να ξέρουμε για τον υπάλληλο αυτός ο φάκελος θα ξαναπιαστεί και θα ξαναδουλευτεί. Λίγο, πολύ, εύκολα, δύσκολα θα ξαναδουλευτεί.
0: Μάλιστα. Καλό κουράγιο σε εσάς, καλό κουράγιο και σε εμάς.
1: Σε όλοι μας, και αυτό που θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία είναι ότι πρώτον ο εχθρός τους δεν είναι ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ, αντίθετα είναι ο συνοδοιπόρος τους και είναι αυτός ο μόνος ο οποίος ζητάει πράγματα. Όχι μόνο θα αλλάξουν την εργασιακή καθημερινότητά του, αλλά και την πραγματικότητα, την ασφαλιστική πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία.
0: Καταλαβαίνω την έγνοια σας, καταλαβαίνω τα λεγόμενά σας, το άγχος σας να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας ότι δεν φταίτε εσείς και είναι σίγουρο ότι δεν φταίτε εσείς. Απλώς ξέρετε τι γίνεται, κυρία Σολομονίδου. Επειδή στη χώρα αυτή το πρόβλημα της γραφειοκρατίας και όλο αυτό που τραβάτε εσείς έχει αντίκτυπο στην υπομονή των πολιτών. Επειδή ο πολίτης, ναι, λάθος βέβαια, αλλά επειδή ο πολίτης δεν μπορεί να απευθυνθεί στον υπουργό. Εκείνη την ώρα βλέπει εσάς και ξεσπάει σε εσάς, λάθος βέβαια, αλλά τι να κάνει κι αυτός ο κάθε πολίτης. Ναι.
1: Αντιλαμβανόμαστε
0: αυτό.
1: Την αγανάκτησή του, αλλά πρέπει να ξέρουμε κάθε φορά, σε κάθε βήμα της ζωής μας, ποιος είναι ο εχθρός μας.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι αυτός, ναι, που μπορεί να αλλάξει και ποιος είναι αυτός που παράγει το λάθος.
0: Ναι, ναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Αυτό, ναι. Αυτό καλό είναι να το βλέπουν οι πολίτες και αναλόγως να αξιολογούν τις καταστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σολομονίδου.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: Τους κάναμε την καρδιά περιβόλυβρα αυτή τη σήμερα τους ανθρώπους, αλλά τι να κάνουμε, δεν πρέπει να ενημερώσουμε και για τους λογοκέφαλους και για τις συντάξεις. Μας τα είπε πολύ ωραία η κυρία Ελένη Σολομονίδου για το τι συμβαίνει. Άμα είναι να πάρω ρε παιδιά γρήγορα τη σύνταξη, αλλά να την πάρω λάθος, δεν θέλω. Να την πάρω σωστά, αυτό θέλω. Αλλά να την πάρω σωστά και να την πάρω και γρήγορα, δεν γίνεται. Εντάξει, να κάνουμε. Να μιμηθούμε την Ευρώπη, ρε παιδιά, τις χώρες της Ευρώπης, τις υπόλοιπες. Και εμείς στην Ευρώπη είμαστε, γιατί δεν μπορούμε. Η λιτότητα στην Ελλάδα δεν τελείωσε, άλλαξε μορφή. Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο της εφημερίδας των συντακτών. Η κυβέρνηση μπορεί να μιλά για επιστροφή στην κανονικότητα, για ανάπτυξη και για ισχυρή οικονομία. Όμως η πραγματικότητα που βιώνει ο μέσος πολίτης είναι ότι η λιτότητα στην Ελλάδα όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά συνεχίζεται και βαθαίνει. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια, είναι μια πραγματικότητα. Η μεταμνημονιακή Ελλάδα ζει με μισθούς Βαλκανίων και τιμές Βορρά. Οι πολίτες το ξέρουν καλύτερα από κάθε οικονομολόγο ότι οι μισθοί παραμένουν σχεδόν καθυλωμένοι, ότι η φορολογία άμεση και κυρίως έμεση τρώει το εισόδημα πριν καν φτάσει στο πορτοφόλι και η ακρίβεια έχει γίνει μόνιμη και όχι συγκυριακή. Και αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το βιώνεις κάθε φορά, σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας που καλείσαι να πληρώσεις μία σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Η Ελλάδα είναι πια μια χώρα όπου η λιτότητα εφαρμόζεται από την αγορά, από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, από τους λογαριασμούς ενέργειας, από τα καύσιμα. Το 2027 είναι το σημείο καμπής και όχι προς το καλύτερο, λέει το άρθρο. Το χρέος είναι μια μόνιμη δικαιολογία. Το ελληνικό δημόσιο χρέος χρησιμοποιείται ξανά ως εργαλείο πιθαναγκασμού. Η Ελλάδα δεν είναι καταδικασμένη στη λιτότητα, είναι πολιτική επιλογή, λέει το άρθρο της κυρίας Λιούτα, που είναι πολιτική και οικονομική αναλήτρια. Επιλογή να μην φορολογείται ο πλούτος, επιλογή να μην ελέγχεται η εσχροκέρδεια, επιλογή να μην ενισχύεται η εργασία, επιλογή να μην αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο. Εν τω μεταξύ, γίνονται πραγματάκια, όπως έλεγε και η Ιβάνα Μπάρμπα, γίνονται πράγματα. Γίνονται πράγματα και έχουμε μια πλατφόρμα, σου λέει, που λέγεται Πόσο κάνει. Μα δεν με ενδιαφέρει μόνο το πόσο κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει πόσο είναι μειωμένο. Το πόσο κάνει, τι να το κάνω, ξέρω πόσο κάνει. Κάνει πολύ, κάνει στο Θεό, κοστίζει πολύ. Το να κάνω γύρα τα σούπερ μάρκετ, έχω χρόνο να κάνω. Έχεις χρόνο, Αφροδίτη, να κάνεις γύρα τα σούπερ μάρκετ, μητέρα, σύζυγός? Όχι, για να τα βάλουμε λίγο στην πραγματικότητα. Όχι βέβαια. Πόσο κάνει, λέει. Το ξέρω πόσο κάνει. Μπορείς να μου το μειώσεις. Μπορείς να μου το δώσεις την πραγματική του αξία. Μπράβο σε αυτόν που έκανε το πόσο κάνει και πόσοι πληρώθηκαν και τι κάνατε εκεί πέρα, ψηφιοποιήσεις. Και δεν θέλω να ξέρω πόσο κάνει. Ξέρω πόσο κάνει. Αυτό λέμε, ότι ξέρω πόσο κάνει. Μπορείς να μου το μειώσεις. Μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και να μην δίνω 200 ευρώ κάθε φορά. Αυτά. Πολλά είπα εγώ. Ας δώσω τώρα το λόγο στο Σάκη Γκίνα στα αθλητικά. Γιατί τον βλέπω. Γράφει, σβήνει. Καλημέρα, Σάκη.
1: Καλημέρα, Σοφία.
0: Τι γίνεται?
1: Γίνονται πολλά.
0: Γίνεται ότι ο Μέση είναι 36 χρονών και παίζει μπάλα και εγώ δεν μπορώ να ανέβω μια σκάλα.
1: Πόσο είπες?
0: 36 ή 39 είναι?
1: 38.
0: 38.
1: Συμπληρώνει 24 Ιουνίου. Τώρα.
0: Μπράβο. Και ο Ρονάλντο είναι πάνω από 40. Πότε?
1: 40. Ο Μέση.
0: Ο Μέση πότε έχει γεννήσει?
1: 24 Ιουνίου τώρα.
0: Α, καρκινάκι είναι. Μπράβο, δικό μας.
1: Ευχαριστούμε, χρόνια πολλά. Ο άνθρωπος είναι φαινόμενο.
0: Φαινόμενο.
1: Για πολλούς. Υπάρχει μια τριάδα.
0: Μπράβο του, μπράβο του.
1: Μια τετράδα στο ποδόσφαιρο.
0: Και
1: μυθική.
0: Ο Ρονάλντο. Πάνω από 40.
1: 41.
0: 41 και παίζει μπάλα, ρε.
1: Υπάρχει μια τετράδα στο ποδόσφαιρο, Σοφία, μυθική, και είναι οι γνωστοί, ο Πελέ, ο Μαραντόνα, ο Κρόιφ και ο Μέση.
0: Ναι.
1: Πολλοί έχουν διάφορες απόψεις. Άλλοι κατατάσσουν τον Μαραντόνα, άλλοι τον Πελέ ως τον κορυφαίο, άλλοι τον Μέση. Ο Μέση πάντως με σίγουρα με βάση τα στατιστικά. Είναι ο κορυφαίος.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, με βάση τα γκολ που έχει πετύχει, τις συμμετοχές, τις χρυσές μπάλες που έχει πάρει. Και βέβαια, για όσους δεν ξέρουν την ιστορία του, μιλάμε για μια πολύ έτσι, συγκινητική ιστορία.
0: Αχ, πες τη μας.
1: Για να φτάσει μέχρι εδώ. Σε ηλικία 9 ή 10 ετών, επειδή δεν ψήλωνε, δεν μεγάλωνε,
0: ναι.
1: Πήγε στον γιατρό, ο οποίος ανακοίνωσε στους γονείς του ότι έχει πρόβλημα με την αυξητική ορμόνη και θα μείνει πάρα πολύ κοντός,
0: ναι.
1: Και πολύ καχεκτικός. Πάντως δεν θα αναπτυχθεί φυσιολογικά.
0: Αχα.
1: Και τότε είχε ξεκινήσει το προσωπικό του δράμα, έκανε νέσεις, μια καινούρια θεραπεία που είχε βγει στην Αργεντινή, καλύπτονταν από η δαπάνη από το κράτος, γιατί η οικογένειά του ήταν από το Ροζάριο, μια πολύ φτωχή γειτονιά στο Buenos Aires. Έχω δει το ντοκιμοντέρ του 2014, έκανε ο ίδιος ενέσεις αυξητικής ορμόνης στα πόδια του μετά την προπόνηση, πριν όταν ήταν μικρός.
0: Έπαιζε ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς δηλαδή.
1: Ναι,
0: έπαιζε...
1: του είχαν πει ότι δεν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο.
0: Α, του είχαν πει ότι δεν θα ξαναπαίξει.
1: Ο ίδιος επέμενε όμως. Το δείχνει ένα παιδί πολύ αποφασισμένο να ουσιαστικά να υπερπηδήσει κάθε εμπόδιο.
0: Μπράβο.
1: Και πολύ σοβαρό που παρουσιάζονταν στη ζωή του. Και τελικά το τραγικό της ιστορίας, αλλά και το...
0: Πες μου ότι ήταν λάθος διάγνωση.
1: Το μαγικό, όχι, ήταν πολύ σωστή διάγνωση. Και με βάση τη διάγνωση σώθηκε ένας άνθρωπος και επίσης είδαμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ένα φαινόμενο.
0: Ναι, το τραγικό ποιο είναι που λες?
1: Ότι το 2000 η Αργεντινή, τότε όταν ο Μέση ήταν περίπου 13 ετών,
0: ναι,
1: πτώχευσε όπως θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είχαν τα χρήματα για να χρηματοδοτούν τη θεραπεία του, η οποία ήταν πολύ ακριβή για την εποχή. Mm-hmm. Αναγκαστικά έπρεπε κάποιος ιδιώτης
0: να χρηματοδοτήσει.
1: Οι μεγάλες ομάδες της, η Boca Juniors και η River Plate, στις οποίες απευθύνθηκε ο πατέρας του, γιατί έπαιζε ήδη σε ακαδημίες και ήταν φαινόμενο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στη γειτονιά του. Επίσης, λόγω της πτώχευσης δεν είχαν χρήματα για να μπορούν να χρηματοδοτήσουν, ναι, μια τόσο ακριβή, ναι, θεραπεία για τα δεδομένα της Αργεντινής.
0: Ναι, ναι.
1: Και τότε πήρε τη μεγάλη απόφαση να πάρει το αεροπλάνο μαζί με τον πατέρα του σε ηλικία 13 ετών και να έρθει να δοκιμαστεί στην Μπαρτσελώνα και να ξεκινήσει αυτό το μαγικό ταξίδι για να του καλύψει η Μπαρτσελώνα
0: τα έξοδα.
1: Τα έξοδα. Της, ναι, δεν ήθελε να φύγει, δεν υπήρχε κίνηση, ναι, ακόμα αυτό το όραμα, ναι, στο, ναι, μυαλό του. Για να του καλύψει τα έξοδα της θεραπείας, γιατί ήταν αποφασιστικής σημασίας για την ίδια τη ζωή του και για την εξέλιξή του σώματός του. Ναι, θα έμενε, ναι, πολύ, ναι, κοντός και πολύ κακεκτικός και ενδεχομένως να έχει και άλλα προβλήματα, ναι, στην πορεία. Η Μπαρτσελώνα, η οποία επίσης δείχνει, νομίζω ο Ράικαρτ ήταν αυτός που τον έσωσε, γιατί δεν είχαν δει το ιστορικό του, ότι ιατρικά είναι επιβαρημένος.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισαν ότι δεν αξίζει τον κόπο.
0: Δεν αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό.
1: Ένα, ναι, παιδί τώρα το οποίο πολύ δύσκολα θα παίξει ποδόσφαιρο και θα δίνουμε, ναι, τόσα λεφτά χωρίς λόγο.
0: Χωρίς λόγο, ναι, χωρίς αντίκρισμα.
1: Ναι, και τον είδε ο Ράικαρτ, τότε ήταν στη δεύτερη ομάδα, νομίζω ο Ράικαρτ. Και του προκάλεσε εντύπωση ένα παιχνίδι. Πολύ σοβαρή. Το γεγονός ότι είχε βάλει 7-8 γκολ σε ένα φιλικό ακαδημιών,
0: ναι,
1: δοκιμαστικό.
0: Σου λέει εδώ κάτι γίνεται.
1: Και του ζήτησε να τον κρατήσουν.
0: Ωραία. Πω, ότι είχε.
1: Και τότε άρχισε να.
0: Η άνθηση του Μέση.
1: Να δεικνύεται αυτό το φοβερό φαινόμενο. Στην αρχή έπαιζε με τον Ροναλντίνιο. Ήταν ο διάδοχος του Ροναλντίνιο.
0: Ναι.
1: Και τον θεωρούσε σαν ποδοσφαιρικό του πατέρα. Και δείχνει όλη αυτή την. Πέρασε γενικώς πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή του για να φτάσει.
0: Για να φτάσει εδώ που έφτασε, ναι, και μάλιστα το καλό βέβαια είναι ότι ποιον άνθρωπο συναντά στη ζωή έχει σημασία τελικά.
1: Ναι.
0: Ποιον άνθρωπο συναντά. Που μπορεί να σου οδηγήσει, δηλαδή το ποιον θα βρει. Βρήκε και του αρνητικού, βρήκε και έναν θετικό όμω που τον απογείωσε μετά.
1: Και βέβαια βρήκε και την οικογένειά του, η οποία ήταν στήριγμα.
0: Ναι.
1: Ο πατέρα του, ο οποίο ήταν. Δείχνει την αγωνία να μπορεί να επιβιώσει στην Ισπανία χωρίς την Μπαρτσελώνα ουσιαστικά να καλύπτει τα έξοδα,
0: ναι,
1: και μετά και ένα φοβερό κεφάλαιο το πώς τον αρπάζει η Εθνική Αργεντινής από την Εθνική Ισπανίας μέσω ενός
0: μετά τον διεκδικούσανε
1: ναι, γιατί ήδη 15 χρονών έπαιζε στην Μπαρτσελώνα, 16 για ένα παιδί όμως που συνέχιζε να είναι, ενώ ο Μαραντόνα ήταν μια αντισυμβατική προσωπικότητα, ένα φαινόμενο με πολιτικές προεκτάσεις, γιατί ήταν ισχυρά, ήταν πολύ έντονα δραστηριοποιημένο στην πολιτική ο Μαραντόνα, σε όλα,
0: ναι,
1: τα ακτιβιστικά κινήματα, ναι, της Λατινικής ήτανε Αμερικής
0: παρόν.
1: Από τον Φιντελ Κάστρο μέχρι τον Τζέκε Βάρα, μέχρι οποιονδήποτε, ναι, άλλο, μέχρι τους Αντινίστας παντού. Ο Πελέ ήταν πιο δημοσιοσχετίστας σε όλα. Ο Μέση ήταν το απόλυτο υπόδειγμα της της πίστης και της επιμονής και της αφοσίωσης να πετύχω αυτό που δεν γίνεται.
0: Ακόμα έχει αυτό το πρόβλημα, είναι...
1: Όχι, όχι, το ξεπεράστηκε.
0: Το ξεπεράστηκε.
1: Βέβαια, έφτασε σε ένα ύψος, δεν έγινε ψηλός.
0: Εντάξει, ρε παιδί
1: μου. Αλλά έφτασε σε ένα ύψος ικανοποιητικό.
0: Ικανοποιητικό. Στο ποδόσφαιρο δεν νομίζω να. Δεν είναι μπάσκετ, ας πούμε, να χρειάζεται ύψος. Οπότε, ναι.
1: Δυνάμωσαν και τα πόδια του, ναι. Τα οποία ήταν σαν κλαδάκια όταν ήταν μικρός και
0: μάλιστα.
1: Γενικώ
0: έτσι. Φοβερή ιστορία μας είπες. Νομίζω ότι ήταν το πιο σημαντικό. Δηλαδή, τα υπόλοιπα θα τα πει στην εκπομπή που θα αρχίσει μετά. Πάρα πολύ ωραίο ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα αρέσουν αυτές οι ιστορίες.
1: Θα λέμε
0: μια τέτοια κάθε μέρα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο Σάκης Γκίνας θα έρθει με την εκπομπή του στην Κερκίδα λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων των 12 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10, και να θυμάστε ότι αυτός ο ήλιος ανατέλει για όλους, όχι για λίγους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολλά τα κυκλοφοριακά προβλήματα που έχουν προκύψει από το πρωί λόγω βροχής. Αυτή την ώρα η περιφερειακή είναι μποτιλιαρισμένη στο ρεύμα προς ανατολικά από Κόμβο Πολύχνης μέχρι Άγιο Παύλο, στο ρεύμα προς δυτικά από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι 40 Εκκλησιές. Καθυστερήσεις και σε λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία 26 Οκτωβρίου, Παλαιού Σταθμού και Λαγκαδά. Σε λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές προϊόντων σε 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν λίστες αγορών, να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους και να αναζητούν φθηνότερες εναλλακτικές επιλογές. Η υπηρεσία περιλαμβάνει βάση δεδομένων με σχεδόν 8.000 προϊόντα και παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού των τιμών σε βάθος 2 μηνών. Στο χαρακτηρισμό τζάμπα που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός για τις προτάσεις Τσίπρα και Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν πολιτικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και χρειάζεται πλέον κοστολογημένες λύσεις. Ο Πρωθυπουργός, που εξυπηρετεί τους λίγους και στέλνει το λογαριασμό στους πολλούς, μίλησε για τζάμπα πολιτικούς, προσβάλλοντας και την νοημοσύνη των πολιτών και τους νέους της χώρας, τόνισε ο εκπρόσωπος του τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα, οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ θέτοντας ζητήματα στελέχωσης, εργασιακών συνθήκων, αμοιβών και λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους. Σε κλίμα Οδύνης στελέστηκε η κηδεία της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της στο ημιυπόγειο του σπιτιού του στη Δράμα. Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά της οικογένειας που με δάκρυα στα μάτια συνόδευσαν τη μητέρα του στην τελευταία της κατοικία. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε παραπεμφθεί σε ιδιώτη ψυχίατρο, ενώ είχαν προηγηθεί 2 συνεδρίες του 50χρονου με ψυχολόγο. Επεισοδιακά συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, καθώς σημειώθηκε ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η ένταση ξεκίνησε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου άφησε εχμές για την νομική υπεράσπιση ορισμένων εκ των παραγόντων της δίκης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περιμπαζώματος και στις έρευνες επάνω στα συντρίμμια, προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή της σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη. Η συνεδρίαση διακόπη. Από σήμερα ως την 3η 30 Ιουνίου, υποψήφοι των Πανελλαδικών μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και καλούνται να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Με το ελεύθερο σχέδιο συνεχίστηκαν σήμερα εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Στο στάδιο ολοκλήρωσης ενός εκτεταμένου προγράμματος εξυγχρονισμού και ανακαίνησης των δημοτικών παιδικών σταθμών βρίσκεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το έργο εξασφαλίζει σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές για περίπου 1.000 βρέφη και νήπια. Την ίδια στιγμή η διοίκηση του Δήμου δρομολογεί και την ανακαίνιση των αυλών σε 7 από αυτούς τους παιδικούς σταθμούς. Με το σχέδιο το επεξεργάζεται ήδη η Διεύθυνση Τεχνητών Έργων. 2 Ιρανικά πετρελαιοφόρα φέρετε να διέσπασαν τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού την παραμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, που αναμένεται να γίνει στην Ελβετία μεθαύριο Παρασκευή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Τικ τακ, τικ τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Μπλα μπλα μπλα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πο πο πο.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
10: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας. Την ηχοληψία βρίσκεται ο Τέλης. Αναστασιάδης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Το Μουντιάλ συνεχίζεται, μπήκαν στο χορό και τα μεγάλα ονόματα και σε επίπεδο ομάδων και σε επίπεδο παικτών. Να αναφέρουμε τα χθεσινό βραδινά αποτελέσματα από τα αποτελέσματα στα ξημερώματα, γιατί πλέον οι ώρες που διεξάγονται τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό απέχουν πάρα πολύ από τις ευρωπαϊκές ώρες, με αποτέλεσμα να γίνονται με τα μεσονύχτιες και τις πρώτες πρωινές ώρες πάρα πολλά παιχνίδια. Χθες το βράδυ Γαλλία, Σενεγάλη 3-1 μεσόου του Εμπαπέ και 2 γκολ. Η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στον πρώτο τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Σενεγάλη, κέρδισε εύκολα και απέδειξε ότι θα είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης, όπως αναμένονταν εξάλλου. Και στην τα ξημερώματα έγιναν τα παιχνίδια Νορβηγία-Ιράκ 4-1 με 2 γκολ από τον Χάλαντ. Αργεντινή-Αλγερία 3-0 με χατ-τρικ του μεγάλου Μέση. Σε ηλικία 38 ετών φαίνεται ότι αυτός θα είναι ο μεγάλος στάρ της Αργεντινής και από τους μεγάλους στάρ του παγκοσμίου κυπέλου, αν όχι ο κορυφαίος. Αυτό θα το δούμε στο τέλος. Επίσης το πρωί στις 7 έγινε ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Οι Αυστριακοί κέρδισαν με 3-1. Το βράδυ μπαίνουν άλλα δύο μεγάλα ονόματα, δύο παραδοσιακές δυνάμεις στους αγώνες, στο Μουντιάλ. Πορτογαλία-Κονγκό στις 10. Εύκολο έργο για την Πορτογαλία του 42χρονου πλέον, Κριστιανό Ρονάλντο. Και στις 11 μπαίνει στο κόλπο και η Αγγλία, Αγγλία-Κροατία. Εδώ είναι πιο δύσκολο το έργο για τους Άγγλους, γιατί έχουν απέναντί τους μια παραδοσιακή δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως είναι διαχρονικά οι Κροάτες.

0: Τι βλέπουμε μέχρι τώρα στο Μουντιάλ σε επίπεδο τεχνικοτακτικής προσέγγισης? Βλέπουμε κάτι καινούριο? Δεν βλέπουμε κάτι καινούριο? Είναι ομάδες κουρασμένες? Βλέπουμε κάτι το οποίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στο τέλος θα δούμε ενδεχομένως μία έκπληξη από όσες ομάδες έχουν μέχρι τώρα αγωνιστεί στο Μουντιάλ? Για όλα αυτά θα μας βοηθήσει ο έμπειρος προπονητής, ο Δημήτρης Πανός, μεταξύ άλλων, και αναφέρω μόνο τις τελευταίες του ομάδες, την Καλαμάτα, τον Ηρακλή και την Καρδίτσα. Μάλιστα φέτος παραλίγο θα πετύχαινε με την Καρδίτσα ένα ιστορικό άθλο, να την ανεβάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της, στην Super League 1. Ευτυχώς για μας εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν τα κατάφερε και ανέβηκε στο νήμα ο Ηρακλής. Coach, καλησπέρα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Γεια και στο όμορφο Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ τώρα έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, βλέπεις τα παιχνίδια από μια άλλη οπτική γωνία, περισσότερο πιο τεχνικά τα προσεγγίζεις. Τι έχεις δει μέχρι τώρα, κάτι καινούριο, coach, επίπεδο τεχνικοτακτικό? Έχεις παρατηρήσει κάτι ενδεχομένως που σου έκανε, σου τράβηξε την προσοχή ή όχι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πριν πούμε για τεχνικοτακτική, όπως λέτε και εσείς, νομίζω ότι το βασικό σημαίνει, το είπατε και νωρίτερα, ότι οι ομάδες είναι στην αρχή, τα μεγάλα ονόματα, οι παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει πάνω από 80-90 παιχνίδια τη χρονιά, άρα λοιπόν δεν έχουν βρει τα πατήματά τους σαν ομάδες αλλά και σαν προσωπικότητες. Θεωρώ ότι τα προαθλήματα λόγω των αγώνων έχουν μεγάλες εντάσεις, υπάρχει κούραση. Θεωρώ ότι θα το βρούνε όλες οι ομάδες και όλα τα ονόματα. Αυτό είναι το βασικό σημείο που βλέπω αυτή τη στιγμή. Και μια νέα τάση, κατά τη γνώμη μου, αυτό που βλέπω εγώ από τις ομάδες είναι το να προσπαθήσουν να φυλάξουν τα ονόματα τους. Δηλαδή να μην διασπαχθεί η αμυνά τους. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και αυτό φαίνεται και από τις ομάδες, οι οποίες, τα μεγάλα ονόματα που παίξανε με αντιπάλους χαμηλότερης δυναμικότητας, όπως η Βραζιλία, όπως η Ισπανία, που δεν μπορούσαν να σπάσουν κάποιες άμυνες. Νομίζω αυτά είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά του Μουντιάλ από αυτό που βλέπουμε.
0: Coach, επισημαίνεται ένα πράγματι καινούριο στοιχείο, το οποίο δεν έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Την αμυντική προσήλωση πολλών ομάδων. Και μάλιστα ακόμα και μεγάλων ομάδων. Ή την αμυντική προσήλωση ομάδων οι οποίες δεν έχουν ας πούμε σπουδαίο όνομα ή περγαμηνές, που δυσκολεύουν τις μεγάλες ομάδες. Το είδαμε αυτό πάρα πολλές φορές στον αγώνα της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, το 0-0.
1: Είναι έτσι, ναι. Και θεωρώ ότι είναι μια τάση όπου είτε πετυχαίνουμε ένα γκολ και προσπαθούμε να το διαφυλάξουμε σε οποιοδήποτε χρόνο επιτευχθεί αυτό, είτε ξεκινώντας από την αρχή έτσι ώστε να κρατήσουμε το 0. Αυτό έγινε, νομίζω, το είδε πάρα πολύ καλά η Ισπανία με το πράσινο κρατήριο, γιατί στο παιχνίδι Μαρόκο με Βραζιλία, νομίζω ότι το Μαρόκο ήταν καλύτερο, ήταν καλύτερη ομάδα, δηλαδή έδειξε δείγματα γραφής εξαιρετικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω όμως ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα να λέμε για τάσεις, ας πούμε, του ποδοσφαίρου σε αυτό το Μουντιάλ. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε τα δείγματα γραφής όλων των ομάδων και νομίζω ότι στο τέλος θα υπάρχει δικαιοσύνη αναφορικά με την καλύτερη ομάδα και την πιο σταθερή στο Μουντιάλ.
0: Αυτό που είπες όμως είναι ένα πρώτο συμπέρασμα, coach. Το είδαμε και στον αγώνα της Ουρουγουάης με τη Σαουδική Αραβία, που ως ποδοσφαιρικά, ως χώρες απέχουν παρασάγκας, ότι οι Σαουδάραβες επέλεξαν αυτό το μοντέλο, μάλιστα με Έλληνα προπονητή, τον Γιώργο Δόνη, και εδώ δείχνει ότι οι Έλληνες προπονητές έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες, αλλά εμείς έχουμε μια ξενομανία περίεργη και τους υποτιμούμε πάντα. Με Έλληνα προπονητή, λοιπόν, τον Γιώργο Δόνη, αυτό το στοιχείο που είπες της αμυντικής προσήλωσης απέδωσε. Και η Σαουδική Αραβία επίσης πήρε ισοπαλία.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Δόνης είναι ένα παιδί το οποίο θέλει να παίζει, θέλει να έχει κατοχή την μπάλα, να κυκλοφορεί την μπάλα, να δημιουργεί ευκαιρίες, να πετύχει γκολ. Είναι ένας σύμφωνος προπονητής. Αλλά ξέρετε, ο σύμφωνος προπονητής μπαίνει στα θέλω και στα μπορώ της ομάδας του. Αυτό λοιπόν έκανε ο κ. Δόνης και καλά έκανε και μπράβο, ότι είναι πραγματικά ένας καλός προπονητής. Και κράτησε ένα βαθμό ο οποίος νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί ξέρετε, το κάθε παιχνίδι, το κάθε επόμενο

0: τρία γκολ. Θέλω να κάτσω να το δω. Νομίζω ότι πρέπει να δείξει δείγματα γραφής και ο Μέση και η παρέα του. Από εκεί πέρα, εντάξει, η Γερμανία νομίζω ότι ο αντίπαλός της ήταν χαμηλή δυναμικότητας. Έδειξε πράγματα πολλά και με άνεση, αλλά δυστυχώς το δείγμα είναι μικρό. Νομίζω πρέπει να παίξουν όλες οι ομάδες, τουλάχιστον από ένα παιχνίδι δύο, για να μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα.
1: Mm-hmm. Και η Γαλλία εύκολη σχετικά, βέβαια, στο δεύτερο μήχρονο.
0: Η Γαλλία, ναι, εύκολη στο δεύτερο μήχρονο. Στο πρώτο μήχρονο, νομίζω, έκαναν δύο πάρα πολύ σημαντικές ευκαιρίες οι αντιπαλοί τους. Άρα λοιπόν δεν ήταν καθόλου εύκολο. Γι' αυτό λέω ότι ξέρετε, η κατάσταση πάει στην ατομικότητα. Δηλαδή, εντάξει, όλα καλά, όλα ωραία, δεν ήταν όμως η Γαλλία που ξέρουμε. Δεν ήταν αυτό το σύνολο που έπαιζε πολύ γρήγορα, κάποιος τον μπάλα δημιούργησε ευκαιρίες. Ήταν δεύτερο μήχρονο μια Γαλλία η οποία ήταν από μέτρη έως καλή.
1: Από τις ομάδες τώρα τις καινούργιες ή τις θεωρούμενες έτσι μη μεγάλες που έχουμε δει αρκετές από την Ασία, σου άρεσε κάποια το στυλ? Δηλαδή είδαμε την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα, οι οποίες έχουν ένα στυλ πλέον ανταγωνιστικό, coach.
0: Η Ιαπωνία είναι μια ομάδα η οποία νομίζω έχει 8 χρόνια τον ίδιο προπονητή. Μια ομάδα που, η οποία έχει αυτοματισμούς, έχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν ήταν πάρα πολύ αριστερό το παιχνίδι που έπαιξε. Έτσι, παρόλο ότι ισοφάρισε στο 90, στο 2-2. Αλλά νομίζω όμως ότι είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία 5-6 χρόνια δείχνει δείγματα.
1: Mm-hmm. Και εσύ τι βλέπεις στο τέλος, αν και είναι νωρίς? Οι κλασικές δυνάμεις αυτές θα προχωρήσουν, οι παραδοσιακά μεγάλη άθρο να πεις και για τη Βραζιλία, η οποία ήταν πολύ κακή.
0: Είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά νομίζω όμως ότι στο τέλος δεν θα υπάρξει δικαιοσύνη. Δηλαδή τα μεγάλα ονόματα, οι μεγάλες δυνάμεις τελικά θα βγουν τουλάχιστον στους 8 και από εκεί πέρα θα δούμε έτσι αγώνες μεγάλων ομάδων, τεραστίων παιχτών. Θεωρώ όμως ότι σε ένα μουντιάλ τόσο πολλών ομάδων, νομίζω ότι η δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο θα έρθει γρήγορα. Mm-hmm.
1: Έχεις καμιά πρόβλεψη ή προτίμηση εσύ, coach, για τον...
0: Η προτίμηση δική μου είναι δύο ομάδες. Η μία ήταν η Γαλλία, που τη θεωρώ εξαιρετική ομάδα, με πολύ, πολύ καλά κορμιά, γρήγορους παίκτες, μεγάλη τεχνική, εμπειρία. Τρομερή ομάδα κατά τη γνώμη μου. Και στο μυαλό που είχα την Βραζιλία του Αντζελότη. Η Βραζιλία νομίζω δεν έδειξε πράγματα στο πρώτο παιχνίδι. Αναμένουμε να δούμε την καταλύση.
1: Εκεί, coach, και εσύ ως προπονητής το καταλαβαίνεις καλύτερα από όλους μας. Η Βραζιλία γιατί δείχνει τόσο φτωχή σε αυτό το Μουντιάλ? Είχε πάντα τους καλύτερους χαφ στον κόσμο. Μπορεί να μην είχε αμυντικούς, μπορεί εκτός του Ρονάλντο πολλές φορές δεν είχε και επιθετικούς, αλλά είχε πάντα τους καλύτερους χαφ στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχει αμυντικούς, δεν έχει χαφ.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν προσπαθεί να μπει λίγο στο κουστούμι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, εγώ αυτό έχω καταλάβει, και καλά κάνει ο Αντζελότη. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι, το ότι πηγαίνω να κερδίσω και δεν με νοιάζει το πίσω, νομίζω έχει τελειώσει από το ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ είδα μια ομάδα η οποία δεν είχε ένταση, δεν είχε ταχύτητα, δεν έπαιξε γρήγορα για να διασπάσει μια πολυπρόσωπη άμυνα. Δηλαδή είδα ότι είχε θέματα πάρα πολλά στην ομάδα. Νομίζω όμως ότι δεν μπορεί να είναι αυτό που είδαμε η κανονική Βραζιλία. Έτσι, δεν γίνεται δηλαδή η Βραζιλία να μην βελτιωθεί, να μην γίνει καλύτερη, να μην βάζει γκολ. Το θεωρώ απίθανο.
1: Mm-hmm. Βλέπεις, ποιο είναι το σύστημα που κυριαρχεί από την εικόνα που έχεις μέχρι τώρα?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το 4-2-3-1 είναι ένα σύστημα το οποίο τις περισσότερες μέρες τους ταιριάζει. Είναι το σύστημα που αγαπάμε εμείς προπονητές. Νομίζω όμως και η τριάδα, αυτό το 3-4-3 που είναι τώρα στα τελευταία δύο χρόνια, νομίζω ότι είναι τα δύο συστήματα τα οποία παίζουν οι περισσότερες ομάδες.
1: Mm-hmm. Και όσοι επιλέγουν το αμυντικογενές σύστημα πάνε στο 3-4-3 μέχρι τώρα στο Mundial Coach?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν υπάρχει η αμυντικογενή σύστημα. Έτσι. Θεωρώ ότι η τακτική είναι, δηλαδή το σύστημα είναι, βάζω τους παίκτες μου, τους τοποθετώ μες στο γήπεδο, άρα λοιπόν έχει να κάνει με τη σκέψη, με τη φιλοσοφία, με την τακτική του κάθε προπονητή, σε ποιο σημείο του γηπέδου θα αμυνθεί, πώς θέλει να επιτεθεί. Αυτό νομίζω έχει να κάνει και όχι με το σύστημα. Νομίζω το σύστημα είναι αριθμοί οι οποίοι μέσα από εκεί μπορεί να κάνει τακτική σου.
1: Και βέβαια, όπως είπες, η ατομική ποιότητα θα ξεκλειδώνει πολλές φορές άμυνες, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια τάση για οργανωμένες άμυνες. Το είδαμε με τον Εμπαπέ, το είδαμε με τον Μέση, το πώς ξεκλείδωσαν οργανωμένες άμυνες

0: πολύ εύκολα. Δεν τον είδαμε με τους Ισπανούς, γιατί δεν ξέρω. Δεν υπάρχει και Εμπαπέ και. Υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες, αλλά δεν υπάρχει Εμπαπέ και Μέση. Ο Γιαμάλ δεν είναι ακόμα Εμπαπέ ούτε Μέση.
1: Κοιτάξτε, ο Γιαμάλ μπήκε αλλαγή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έδειξε δείγματα γραφής. Νομίζω όμως ότι η Ισπανία τελικά δεν ήταν η γνωστή Ισπανία. Είχε διαλογή της μπάλας, ναι, όντως δημιουργήσε κάποιες ευκαιρίες. Δεν ήταν όμως αυτό το σύνολο το οποίο πραγματικά τον αντίπαλο τον έχει μέσα στην περιοχή του και χάνει ευκαιρίες, βάζει πολλά γκολ. Είναι όμως μια ομάδα που είναι δουλεμένη. Έχει ένα προπονητή χρόνια, έχει μικρό μεσόωρο ηλικίας. Θεωρώ ότι θα είναι απλά φαβορί.
0: Και coach, τους διαιτητές τώρα, πώς το είδες αυτό το νέο σύστημα που είναι σαν ρομποκοπ, έχουν κάμερες, μιλάνε στα μεγάφωνα. Γενικά, μέχρι τώρα, όλη αυτή την κατάσταση με τους διαιτητές, πώς την σχολιάζεις?
1: Κοιτάξτε, πώς σχολιάζω. Κοιτάξτε, τεχνολογία κάνει πάρα πολύ καλό. Βγάζει δικαιοσύνη, όντως είναι αυτό που λέτε, αλλά μην γίνουμε υπερβολικοί έτσι. Δηλαδή, όταν ας πούμε ένα παιχνίδι διαρκεί πάνω από 100 λεπτά, θεωρώ ότι πρέπει λίγο να βρούμε τον τρόπο ώστε να είμαστε και λογικοί, να είμαστε να βγάλουμε το θέαμα που μπορούν να βγάλουν οι ομάδες, αλλά μην γίνει τελικά το ποδόσφαιρο μόνο τεχνολογία, γιατί είναι καλή τεχνολογία, αλλά θεωρώ ότι αν γίνει μόνο τεχνολογία το ποδόσφαιρο θα σταματήσουμε να βλέπουμε αυτά που να βλέπουμε.
0: Ναι, τι εννοείς, coach, τι είναι αυτό, ας πούμε, που ενδεχομένως θα μας οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση?
1: Εννοώ ότι αν, ας πούμε, παράδειγμα, ένας ποδοσφαιριστής αργήσει να βγει, αυτός που είναι έξω και να μπει θα πρέπει να περιμένει. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτά είναι λίγο εξωπραγματικά για το ποδόσφαιρο, χωρίς να είμαι σίγουρος για αυτά που λέω. Αυτοί οι ηθήνοντες του ποδοσφαίρου σίγουρα ξέρουν τα πράγματα καλύτερα από μένα. Αλλά νομίζω ότι το VAR, το Line Technology, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, δίνουν δικαιοσύνη, αλλά μην μείνουμε μόνο σε αυτά. Ναι. Πρέπει να μείνουμε στον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα καλά αυτά, αλλά ξέρετε, ο διαιτητής είναι άνθρωπος, μπορεί να κάνει λάθος, μπορεί να τα πει όλα, να τα δει όλα σωστά, και αυτή είναι η ωραιότητα του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, και χάνεται η ροή του μάτς πολλές φορές, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες διακοπές, είτε για εξέταση μιας φάσης, για πέναλτι, για κάρτα, ξέρω εγώ, διακόπτεται η φυσιολογική ροή του μάτς και αυτό είναι...
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, αλλά αν δείτε όμως όλα τα παιχνίδια, για τον α ή β λόγο, σίγουρα το δεκάλεπτο είναι ο έξτρα χρόνος σε ένα 90 λεπτό.
0: Ναι, και είναι πάρα πολλά, ειδικά σε παίχτες σε ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν παίξει και 60 και 70 και 80 μάτς στη σεζόν, για να παρατείνεται τόσο πολύ ένα παιχνίδι. Coach, κλείνοντας, τελευταία ερώτηση. Την εσωτερική ποδοσφαιρική επικαιρότητα τώρα, εσύ που τη βλέπεις από μακριά αντικειμενικά για τη νέα σεζόν και ενώ στην Super League 1, τι μπορείς να πεις?
1: Τι μπορώ να πω? Να πω ότι οι ομάδες αυτή τη στιγμή φτιάχνονται, διαμορφώνονται από προπονητές μέχρι ρόστερ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι το ιδιαίτερο, περιμένουμε να δούμε. Άλλωστε, ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει προπονητή. Κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν το υπολόγιζα ποτέ. Ο Άρης, ο οποίος προφανώς υπάρχουν ανακατατάξεις στο ρόστερ του. Η νέα δύναμη της Θεσσαλονίκης, ο Ηρακλής, όπου έχει ένα παράγοντα ο οποίος είναι έμπροστος, μπορεί να δημιουργήσει, θεωρώ, μια ομάδα καλή. Γενικά, οι ομάδες της Αθήνας ακόμα ψάχνονται. Ανακατατάξεις γενικές, νομίζω είναι η κατάλληλη εποχή γι' αυτό και προσπαθούμε κι εμείς να περιμένουμε να δούμε τελικά πού θα φτάσει αυτό στο ξεκίνημα και αν θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο από ό,τι ήταν πέρσι.
0: Ποια είναι η άποψή σου προπονητικά για την αντικατάσταση του Λουτσέσκου?
1: Εντάξει, εγώ δεν θα συμφωνούσα στην αλλαγή του Λουτσέσκου. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτίσει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ, είναι ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να είναι ένα χρόνο ακόμα, έτσι φτιάχνοντας μια ομάδα με τα θέλω του. Mm-hmm.
0: Γιατί και η αντικατάσταση είναι πολύ δύσκολη σε αυτές τις περιπτώσεις. Μετά από 7 χρόνια παραμονής ενός προπονητή σε μια ομάδα, η μετάβαση είναι δύσκολη, coach, έτσι δεν είναι? Έχει πολλά στοιχεία.
1: Είναι δύσκολη και εκτός από το προπονητικό μυαλό, ας πούμε, νομίζω ότι έχει να κάνει και με τις ανακατατάξεις των ποδοσφαιριστών. Γιατί δεν θα γίνει μόνο αυτό. Δηλαδή, νέος προπονητής, νέα ήθη, νέα φιλοσοφία, νέοι παίχτες, πήγαινε, αλλά είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δημιουργεί ένα θέμα στην ομάδα. Χάνει τη συνοχή της, χάνει τον κορμό της, χάνει αυτά.
0: Εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων σε ένα μήνα κιόλας, που είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, δηλαδή ένα μήνα και κάτι μέρες μέχρι το πρώτο μάτς, πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Και κλείνοντας, κόουτσα, τώρα έχουμε το υπογκρουπ του ΠΑΟΚ. Είναι ομάδες οι οποίες δεν μπορούν για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, θέλω να πω. Σέριφ Τίρασπολ ή Αλούμινη, Δυναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ, Χάιντουκ ή Ζήλινα, Σεντ Γκάλεν. Ποια πρέπει να αποφύγει από αυτές, λες? Υπάρχει κάποια που.
1: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο κανονικός καλός ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι δεν, όχι, δεν έχει πρόβλημα. Αν είναι σοβαρός, μπορεί να περάσει. Όλες αυτές οι ομάδες, ξέρετε, είναι, αν δεν τις ψάξεις, γιατί τώρα το λέμε φιλολογικά και κυκλοπαιδικά μιλάμε, έτσι, αλλά ένας προπονητής για να πει τη γνώμη, νομίζω πρέπει να ξέρει τις ομάδες καλά. Άρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ξέρουν ποιον αποφύγουν, αλλά νομίζω ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία του, δεν είναι στο δικό του το κομμάτι. Άρα λοιπόν, όποιος είχε αναπτύξει, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ και να περάσει.
0: Κόουτς, ευχαριστούμε πολύ και σύντομα ελπίζουμε να σε δούμε σε κάποιο πάγκο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί είσαι άνθρωπος των ειδικών αποστολών. Δεν ξέρουμε αν θα είναι Super League 1, αν θα είναι Super League 2. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε και καλό καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα

0: του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια μεμ του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια μεμ του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια μεμ του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια μεμ του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια μεμ του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια μεμ του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια μεμ του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια.
1: Μετά στο Μουντιάλ, να ξεκινήσουμε από την κλήρωση. Έχει το υπογκρουπ με το οποίο, το οποίο ανακοινώθηκε, το υπογκρουπ του ΠΑΟΚ, ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες θα είναι και ο αντίπαλός του, είναι Σέριφ Τίρασπολ ή Αλούμινη, Δυναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, Χάιντουκ ή Ζήλινα και Σεντ Γκάλεν. Εδώ τι λέμε, Μάνο, ποιον πρέπει να αποφύγει ο ΠΑΟΚ, αν υπάρχει κάποιος?
2: Κοίτα, σίγουρα να αποφύγει το Δυναμό Κιέβου. Η Δυναμό Κιέβου, γιατί πιστεύω θα ξεπεράσει τη ρουμανική, την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Mm-hmm. Εντάξει. Όχι ότι και με αυτές έχει φόβο ο ΠΑΟΚ. Καλός ο ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί οι ελληνικές ομάδες, όταν δεν παρουσιάζονται καλές, όποιος και έναν αντίπαλός τους, τότε παρουσιάζονται πολύ αδύναμες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο τώρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι και...
2: θα έχει νέο προπονητή, θα έχει αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές, όπως γίνουν τα πράγματα. Η διοίκηση αλλάζει. Έτσι.
1: Ναι, έχει θέμα. Υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να το προσμετράμε στη σκέψη μας. Δυναμό Κιέβου, Μάνο, γιατί λες τώρα το ουκρανικό ποδόσφαιρο δεν είναι σε αναστάτωση λόγω του πολέμου?
2: Είναι, αλλά κοίτα, οι ομάδες δεν επηρεάζονται από αυτά.
1: Δεν επηρεάζονται.
2: Οι ομάδες με την οικογένεια Σούργης που έχει προσπαθεί πάντα, είναι δυνατή για το δυνατό καλύτερο, ενισχύει. Υπάρχει πιθανότητα, από ό,τι ξέρω, να γυρίσει και ο Κεντζόρα, που για μένα ήταν από τους κύριους άξονες του ΠΑΟΚ. Ο Κεντζόρα, απορώ γιατί τον αφήνει ο ΠΑΟΚ να φύγει, έτσι.
1: Ναι, είναι
2: ο καλύτερος αμυντικός του ΠΑΟΚ για μένα είναι ο Κεντζόρα.
1: Είναι στο πλαίσιο αυτό της αναστάτωσης που υπάρχει αυτές τις μέρες. Πού παίζει, μας είπες ότι υπάρχει μια οικογένεια που τη στηρίζει. Πέρυσι τι έκανε η Δυναμό Κιέβου σε Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, Μάνο?
2: Κοίτα, είναι γεγονός ότι εντάξει, τα πρωτεία αυτή τη στιγμή τα έχει Σαχτάρ Ντονέτσκ με τον Αχμέτο. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Δυναμό Κιέβου είναι πάντα ο δεύτερος ισχυρός πόλος του ουκρανικού ποδοσφαίρου, του ουκρανικού πρωταθλήματος. Θέλει την προσοχή της. Έχουμε δει και άλλες φορές έχει παίξει αντί των ελληνικών ομάδων. Άλλες φορές πέρασε, άλλες όχι. Θέλει προσοχή.
1: Είναι όντως. Παίζει εκτός Ουκρανίας, αλλά παραμένει μια.
2: Ναι, είναι συνηθισμένο, δεν είναι κάτι για αυτούς. Αυτοί το έχουν συνηθίσει αυτό τώρα, ότι παίζουν εκτός έδρας.
1: Η Σέριφ Τίρασπολ, γιατί την άλλη, την Αλούμινη, δεν την υπολογίζω καν.
2: Η Σέριφ Τίρασπολ είναι ομάδα της Μολδαβίας. Έτσι έπαιζε ένα φεγγάρι, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ο Γιώργος ο Αθανασιάς, τροφύλακας. Και άλλα παιδιά έχουν περάσει από αυτήν.
1: Δεν είναι κάτι.
2: Ομάδα της Μολδαβίας. Ναι, στα μέτρα του ΠΑΟΚ όλες είναι, αλλά είπαμε ο ΠΑΟΚ. Ποιος είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε. Και είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
1: Και επίσης ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάς αυτές τις ομάδες, γιατί τώρα θυμήθηκα το 2014.

0: 2004 τον αποκλεισμό από τη Ζήμπρου από τη Μολδαβία. Θυμάσαι, του ΠΑΟΚ.
1: Σωστό, σωστό.
0: Του ΠΑΟΚ τότε των καλών εποχών. Του ΜΑΚ και τα λοιπά.
1: Έτσι, έτσι. Νομίζω η Σέριφ κάποια στιγμή είχε κερδίσει και τη Ρεάλ Μαδρίτη σε ομίλους του Champions League. Οπότε.
0: Προσοχή.
1: Πάντα πρέπει να είναι. Ναι. Προσοχή, βεβαίω όλα. Αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε να δούμε ποιο είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε έτσι όπω είναι τα πράγματα. Είναι θολό το τοπίο.
0: Σωστό.
1: Ακόμα δεν έχει κλείσει προπονητή. Και ποιο θα πάρει, ποιο θα αφήσει.
0: Χάιντουκ ή Ζήλινα, εδώ δε, η Χάιντουκ την έχει αντιμετωπίσει.
1: Εντάξει, Χάιντουκ είναι ομάδα της πλατείας, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι, το κροατικό ποδόσφαιρο είναι αρκετά καλό, αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο τώρα. Τι να λέμε τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, την είχε αντιμετωπίσει. Σε καλύτερες συνθήκες την είχε αντιμετωπίσει.
1: Βέβαια, τον Γκάπρι δεν είχε πάρει κάποτε ο ΠΑΟΚ τροφυλάκα. Αν θυμόμαστε όλοι.
0: Ναι, από εκεί. Όχι, εννοώ ότι πρόσφατα την είχε αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ, αλλά ήταν πιο δεμένη ομάδα. Τώρα είναι λίγο καινούρια τα δεδομένα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα παρουσιαστεί.
1: Πάντα αυτές οι ομάδες βλέπουμε και τη Βοσνία που μπορεί να μην έχει μεγάλα αστέρια, αλλά είναι δεμένες ομάδες. Σκληραγωγημένες, οργανωμένες καλά, πειθαρχημένες. Χρειάζεται προσοχή πάντα.
0: Η Ζήλινα, τι υπάρχει περίπτωση να περάσει, μάνα
1: του. Δεν νομίζω, αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο ψεύδω, αλλά πιθανά είναι έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι είναι.
0: Η Σεντ Γκάλεν, η Ελβετική.
1: Η Σεντ Γκάλεν, η Ελβετική, καλή ομάδα και αυτή πάντα στα μέτρα του ΠΑΟΚ, του καλού ΠΑΟΚ. Αυτό επαναλαμβάνω. Πρέπει να δούμε πρώτα ποιο είναι, ποια είναι η ελληνική ομάδα και μετά όλα τα άλλα.
0: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση
1: και
0: εδώ.
1: Οι μέρες πλησιάζουν, έτσι.
0: Ναι, πάρα σε ένα μήνα περίπου.
1: Α,
0: 35 οπότε... μέρες. Είναι πολύ, πολύ λίγο το διάστημα. Σε κάθε περίπτωση λες από όλες αυτές τις ομάδες.
1: Από τον ΠΑΟΚ εξαρτώνται τα πάντα.
0: Τον
1: από
0: ΠΑΟΚ.
1: Τον ΠΑΟΚ.
0: Και έτσι, η ακριβώς. Δυναμό Κιέβου είναι ισχυρότερη ίσως από όλες αυτές που λένε.
1: Από όλες αυτές τουλάχιστον στα χαρτιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τώρα υποθετικά μιλάμε πάντα.
0: Σωστό.
1: Έτσι είναι.
0: Και από εκεί πέρα, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, στον ναι. ΠΑΟΚ λένε τώρα οι τελευταίες πληροφορίες ότι επικρατέστερος. Είναι...
1: Ο Πούσιτς, ναι. Ο Ολλανδοκράτης.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πάντα έχει καλή σχέση με Ολλανδούς, έτσι.
0: Α, εσύ θυμάσαι τώρα παλιά τον Ισραήλ και τον Λίμπρεξ και τα λοιπά.
1: Και μεταγενέστερα.
0: Και τον Στέφενς, ας πούμε, ενδεχομένως.
1: Φουμπ Στέφενς, βεβαίως.
0: Δεν κάθισε πολύ όμως, δυστυχώς. Ναι, αυτό είναι, ήταν ένα από τα... από τα λάθη αυτής της 15ετίας, όπως δεν κάθισε πολύ και ο... Ένα πολύ μεγάλο όνομα επίσης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο Άρνεσεν, που ήξερε να στείλει ομάδες, είχε στήσει τη Τζέλσι, είχε στήσει τον Αμβούργο.
1: Αν θυμάμαι καλά, τον είχε πάρει για τεχνικό διευθυντή, έτσι, δεν τον είχε πάρει για προπονητή.
0: Όχι, ναι, βέβαια, αλλά είχε στήσει τη Τζέλσι, είχε στήσει τη Τζέλσι και τον Αμβούργο. Άρα έπρεπε, έπρεπε και εδώ να του δοθεί περισσότερο χρόνο.
1: Να του χάσει τη γραμμή.
0: Ναι,
1: συμφωνώ, εντάξει.
0: Τίποτα έλεγα για τον Άρνεσεν όσο είχε αυτή την διακοπή, δεν είχε καλό σήμα, ότι είχε στήσει την Τσέλσι και το Αμβούργο, άρα έπρεπε να του δοθεί περισσότερος χρόνος. Είναι προφανές αυτό. Τέλος πάντων. Εδώ πάμε, επιστρέφουμε στο εξής. Πούσιτς, τι λες εσύ, τι έχεις ακούσει, Σαχτάρ Ντόνες.
1: Ναι, τώρα θα δούμε. Κοίτα, καμιά φορά... Έρχεται κάποιος με μεγάλες προσδοκίες και αποτυχάνει. Έρχεται κάποιος με λιγότερες προσδοκίες και επιτυχάνει.
0: Ναι.
1: Άρα ας τον αφήσουμε να δουλέψει τον άνθρωπο, να δούμε τι κίνηση θα κάνει και θα τον κρίνουμε. Τώρα δεν μπορούμε, είναι πολύ νωρίς, έτσι. Ούτε να μεγαλοποιούμε τα πράγματα, ούτε να τα μικραίνουμε.
0: Σωστό, σωστό. Θα δούμε. Και δεν ξέρουμε αν θα είναι σίγουρα και αυτός, βέβαια.
1: Γιατί ο Λουτσέσκο όταν ήρθε, δεν είχε τις περγαμινές μεγάλες, έτσι.
0: Καμία
1: περγαμινή. Και έκανε τη μεγάλη σταδιοδρομία.
0: Ναι,
1: έτσι είναι.
0: Ναι,
1: έτσι
0: σωστό, είναι. Σωστό αυτό που λες. Και τώρα αυτή την περίοδο, Μάνο, επειδή είναι 16-17 Απριλίου, συγγνώμη, Ιουνίου.
1: Όχι, Ιουνίου,
0: ναι. Είναι οι καλοί προπονητές, οι πολύ καλοί προπονητές, έχουν κλείσει. Δηλαδή δεν είναι και πολύ εύκολο να βρεις κάτι εξαιρετικό.
1: Και πολλά, έτσι. Κοστίζουν και πολλά τώρα, τι να συζητήσουμε. Η Εθνική Ιταλία θέλει να πάρει τον Γκουαρδιόλα, δεν μπορεί να τον πάρει με τα οικονομικά που έχει τώρα.
0: Ναι.
1: Ό,τι δίνεις παίρνεις. Όλα είναι συγκριτικά πώς είναι η τραπεζά σου, το πορτοφόλι σου.
0: Ναι.
1: Γιατί αν πάρεις και πολύ μεγάλο όνομα θα ζητήσει και κάποιο budget για ποδοσφαιριστές. Άρα πρέπει όλα να τα βάζουμε στο τραπέζι και να τα μετράμε.
0: Ναι. Και αυτό βέβαια και το γεγονός ότι...
1: Για να πω και κάτι. Εμένα μου αρέσει μια κίνηση που κάνει η Κροατική Ομοσπονδία που λέει θα δημιουργηθεί ένα καινούριο ταμείο με ένα εκατομμύριο για αρχή, το οποίο όσες φορές οι ομάδες, μπορεί να τις υποχρεώνει, έτσι, δεν μπορεί να τις υποχρεώσει, χρησιμοποιούν προάτες ποδοσφαιριστές, νέους, θα πρημοδοτείται η ομάδα. Άρα θα δοθεί έμφαση και στον τομέα των γηγενών ποδοσφαιριστών. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό. Μ' αρέσει, μακάρι να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Ελληνόπουλα, να προωθηθούν Ελληνόπουλα και για την εθνική Ελλάδα χρειάζεται.
0: Πολύ πρωτοποριακό και πολύ, και πολύ, και πολύ θετικό και για το κροατικό ποδόσφαιρο που βέβαια έχει μεγαλύτερη παράδοση από εμάς ποδοσφαιρικά. Μάνο, να πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Μπήκανε και τα μεγάλα ονόματα χθες. Είδαμε Μπαπέ, Μέση, Χάλαντ. Άρχισε να ζεσταίνεται το θέμα.
1: Λογικό είναι. Κοίτα τα πρώτα παιχνίδια. Ο κόσμος. Δυστυχώς. Πάντα και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, τα πρώτα παιχνίδια δεν ήταν το ίδιο ικανοποιητικά, το ίδιο θεαματικά όπως τα επόμενα. Σιγά σιγά, και δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν έχει περάσει ένας μήνας που τέλειωσαν τα εθνικά πρωταθλήματα. Άρα οι ποδοσφαιριστές οι καλοί κάνουν συντήρηση τώρα και οι ομάδες τους θέλουν περισσότερο να περάσουν στην επόμενη φάση και σιγά σιγά να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους. Εντάξει, ο Μέση είναι Μέση, ο Μπαπέ είναι Μπαπέ. Μεγάλη διαφορά των ομάδων. Έτσι, άλλο Αλγερία, άλλο Αργεντινή, άλλο Γαλλία. Έτσι είναι τα πράγματα. Είδαμε τον Εμπαπέ, 200 παιχνίδια έφτασε, έτσι, με την εθνική του ομάδα, σε παγκόσμια κύπελα, μεγάλες ιστορίες, εκπληκτικά πράγματα. Εντάξει. Από εδώ και πέρα θα βλέπουμε, είδαμε ένα εκπληκτικό Λύσε για μένα, έτσι.
0: Ναι. Καλά, αυτό το βλέπαμε και στην Πάγερ.
1: Αυτός ήταν ο καλύτερος. Αυτός ήταν ο καλύτερος για μένα. Άσχετα που πέτυχε δύο γκολ ο Εμπαπέ, έτσι. Ο Λύσε έκανε πράγματα και θαύματα.
0: Είχε ήδη ξεκινήσει και στην Μπάγερ να τα κάνει και νομίζω ότι θα δούμε και τη συνέχεια εδώ. Αυτό θα είναι το νέο μεγάλο αστέρι, φαίνεται. Αυτό με, με τις κάμερες στο αυτή των διαιτητών.
1: Από την Ιταλία, ναι. Έχει ξεκινήσει από την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που μπαίνει στη ζωή μας. Ώστε να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία. Ειδικά εμείς οι Έλληνες είμαστε με το παραμικρό, έτσι. Τα βλέπουμε ανάποδα τα πράγματα.
0: Για πες μας, Μάνο, πού εξυπηρετεί αυτό, για να βλέπουμε τι βλέπει ο διαιτητής.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ο διαιτητής λέει πήρε αυτήν την απόφαση.
0: Και το ανακοινώνει και στα μεγάφωνα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν μου λες...
1: Αυτό είναι καλωδιωμένος.
0: Αυτό αναμένεται να περάσει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Κάποια στιγμή θα γίνει, ναι. Θα γίνει.
0: Δεν έχει προγραμματιστεί όμως.
1: Μπορεί από το Champions League. Θα δούμε. Προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί από την UEFA. Ναι.
0: Και επανέλαβε μας πού εξυπηρετεί η κάμερα που έχει στο αυτί του ο διαιτητής.
1: Βλέπει αυτομάτως τη στιγμή που γίνεται το περιστατικό.
0: Μάλιστα.
1: Είπεις εσύ εμένα. Μπαπ, κατευθείαν σου δείχνω κόκκινη, λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορεί κανένας να πει τίποτα.
0: Α, το βλέπει εκτός από...
1: Το βλέπει κατευθείαν, ζωντανό.
0: Το βλέπει ζωντανό.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Έχει τρία μάτια, δεν έχει μόνο τα δύο τα δικά του, έχει και την κάμερα. Κάπως έτσι.
1: Τι να κάνουμε. Ναι. Να δεις. Σε 5-7 χρόνια, γιατί έχει ξεκινήσει στην Κίνα, έχουν βγει γυαλιά, δεν θα έχουμε κινητά. Τα κινητά μας θα είναι τα γυαλιά μας πλέον. Θυμίστε το.
0: Δηλαδή.
1: Εκεί ήδη έχουν βγει. Κάμερες μέσα από τα γυαλιά μας.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Τα γυαλιά του ηλίου. Ναι. Ό,τι βλέπεις στο κινητό σου, θα μιλάς στο κινητό και θα σου δείχνει. Θέλω τα στοιχεία για τον Σάκη. Θέλω τα στοιχεία για τον Εμπαπέ. Θέλω να δω εκείνο το παιχνίδι.
0: Ωραία, θα τα βλέψω στα γυαλιά. Και τηλέφωνο πώς θα παίρνεις.
1: Του λες πάρε μου αυτό το νούμερο, πάρε μου αυτό το τάδε.
0: Μάλιστα.
1: Θα τα εγκαταγράψει και θα παίρνει. Τεχνολογία τρέχει με χίλια σακί.
0: Πολύ φουτουριστικές εικόνες. Θα δούμε ότι ο Σπίλμπεργκ πρώτο έβγαλε στον κινηματογράφο. Ελπίζουμε να δούμε μόνο τις θετικές πλευρές και όχι τις αρνητικές
1: πλευρές. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ήταν να δεις σαν το μαχαίρι. Είναι ανάλογα από ποιο τρόπο, από ποια πλευρά το πιάνεις και πώς το χρησιμοποιείς. Το μαχαίρι κόβει το ψωμί, αλλά το μαχαίρι μπορεί να κόψει και άνθρωπους, έτσι.
0: Σωστό,
1: που το βλέπουμε
0: σωστό.
1: Τελευταία κατά κόρον, δυστυχώς.
0: Μάνο, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.

0: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα σε εμένα και τους φίλους ακροατές. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε τους μεγάλους αστέρες που μπήκαν και τις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι, μπαίνουν σιγά σιγά όλες οι μεγάλες ομάδες. Μπαίνει η Αγγλία απόψε. Η Αγγλία που με εκείνο το come home, όπως το λέγανε, ναι, αλλά ποτέ δεν έκανε τίποτε. Ακόμα το πρώτο Μουντιάλ που έχει,
1: το 66.
0: Τεχνολογία να δει, με τη Γερμανία εννοώ, το μακρινό 66 με Μπόμπι Μουρ, Μπόμπι Τσάλτον, Γκόρντον Μπάνκς κλπ. Πέρασε τη γραμμή ή όχι. Θα τους περιμένουμε τους Άγγλους, θα τους δούμε ματσάρα με την Κροατία του Λούκα Μόντριτς, που μάλλον είναι το τελευταίο το κύκνιο άσμα του. Και πιο μπροστά μπαίνει η Πορτογαλία του Κριστιάνου Ρονάλντο, που σόκαρε τον κόσμο λέγοντας ότι μπορεί να είμαι και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο εδώ. Έτσι είχε πει.
1: Ναι. Βέβαια, ο Μέση δεν τον είδες χθες, 38 χρονών, λες και ήταν 18.
0: Θα ξεκινήσω από τη Γαλλία, που στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή έλεγα, υπάρχει άνθρωπος που θα πλήρωνε ένα ευρώ για το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλλία, η οποία νομίζω ζαλίζει με την τετράδα που έχει μπροστά, μιλάμε για 4 αστέρες παγκόσμιας κλάσης, δεν την υποστηρίζω, αλλά τη συμπαθώ, εντάξει, για άλλους λόγους. Είναι ίσως η πιο στενή μας σύμμαχος για τη χώρα, για την πατρίδα μας, λέω.
1: Ναι, είναι, την νιώθει πιο κοντά,
0: κύριοι και κύριοι, ότι η τετράδα της μπροστά δεν έχει όνειρα. Δηλαδή, είναι όλοι παίκτες τρομακτικής ποδοσφαιρικής αξίας και ταλέντου. Δηλαδή, και τα γκολ που βάζει ο Εμπαπέ. Εδώ παίζει ο Ντεμπελέ και δεν ξέραμε σε ποια θέση έπαιζε.
1: Ναι, πού να ξέρεις.
0: Η Αργεντίνη, εντάξει. Ο Μέση είναι ο Μέση. Μαζί με τον Ρονάλντο οι καλύτεροι της τελευταίας φουρνιάς που μας αποχαιρετούν για να έρθουν οι επόμενοι Εμπαπέ κλπ. Θα φτάσει ψηλά η Αργεντίνη. Δεν ξέρω αν μπορεί να κοντράρει τους Γάλλους κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα βρεθούν. Η Ισπανία που απογοήτευσε. Θα περιμένουμε να δούμε και τους Πορτογάλους και τους Άγγλους. Γίνεται, δόθηκε και μια συνέντευξη για τα εισιτήρια. Είναι ακριβά, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Από τη FIFA εννοώ. Και μάλιστα χθες είχαμε την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μπράβο της, χωρίς την Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει ποδόσφαιρο, η οποία είπε ότι δεν θα ακολουθήσει αυτό το cooling break, πώς το λένε. Ότι δεν θα το εφαρμόσει δηλαδή στα ευρωπαϊκά πρωτοβουλία.
1: Εντάξει, εδώ.
0: Αν ο διαιτητής πει ότι η θερμοκρασία είναι 40 βαθμούς.
1: Εντάξει, εδώ η Ευρώπη δεν έχει τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες. Γιάννη, αν εξαιρέσεις τις προκριματικές φάσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων, δηλαδή τώρα αυτά τα μάτς Ιούλιο-Αύγουστο, από εκεί και πέρα δεν. Ειδικά η Βόρεια Ευρώπη θέλει όχι cooling break, ζέστη θέλουν να κάνουν κάνα δύο ταϊμάδια.
0: Κατηγορείται ο Ιφαντίνο ότι το κάνει για τα χρήματα, γιατί τα τηλεοπτικά δίκτυα πλήρωσαν πολλά εκατομμύρια για να πάρουν τα δικαιώματα και σκαρφίστηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία αυτό, γι' αυτό κατηγορείται, για να βάζουν διαφημίσεις.
1: Ναι, καταρχάς δεν μπορεί να. Γιάννη, δεν μπορεί να γίνει αυτό στην Ευρώπη, γιατί κάνει κρύο. Δηλαδή θα παγώνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει και πολύ σωστά δεν θα περάσει. Δηλαδή, γιατί εδώ είναι άλλες κλιματολογικές συνθήκες. Εκεί δροσίζονται, εδώ θα παγώνουν οι άνθρωποι, ας πούμε.
0: Ναι,
1: μέσα
0: εντάξει, το κάνουν για τα λεφτά.
1: Μέσα στο χειμώνα.
0: Το κάνουν για τα λεφτά, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Για τη FIFA, λέω. Για τη FIFA. Το κάνει για τα ξεκάθαρα. Γι' αυτό και η πρόεδρος του Μεξικού απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τα ακριβά εισιτήρια. Πληρώσαν χιλιάρικα κάποιοι για να δουν αυτό.
1: Και όμως τα γήπεδα έχουν κόσμο, Γιάννη. Παρά τα. Είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Τα γήπεδα βλέπουμε δεν είναι άδεια. Έχουν κόσμο.
0: Δεν είναι, έχουν κόσμο. Εντάξει, είναι τρομακτική εμπειρία. Πήγα σε δύο παγκόσμια κύπελα. Είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994 τότε. Είναι τρομακτική εμπειρία, είναι το παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια έχει χαλάσει πολύ σε σχέση με αυτά που περιμέναμε εμείς πώς και πώς για να δούμε με τις 24 ομάδες, γιατί σε λίγο θα γίνεται η FIFA, επειδή είναι αλαζονική, αχάριστη, ανικανοποίητη. Θυμίζω ότι ήθελε να κάνει το Μουντιάλ ανά δύο χρόνια με τον Αρσέν Βενγκέρ, που είναι άνθρωπός της, τεχνική υπηρεσία κλπ. Και θέλει να το κάνει ένα δύο χρόνια. Όλα γίνονται για τα λεφτά. Αλλά κάποια στιγμή αυτό θα τις γυρίσει μπούμεραγκ. Δεν μπορεί να κάνεις Μουντιάλ με 48 ομάδες και 66. Δεν γίνεται. Δηλαδή, 19 Ιουλίου, τι θα γίνει με τους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω πώς δεν αντιδρούν. Αντέδρασαν πέρσι, αλλά αν, όπως λέει η FIFA, το κάνει με 66, τι θα γίνει. Θα παίζουν δύο μήνες.
1: Και πότε θα ξεκουράζονται.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο τηλεθεατής. Δηλαδή, κουράζεται και ο τηλεθεατής. Δεν μπορεί να βλέπει όλη μέρα μπάλα.
1: Ναι, ναι, είναι. Υπερβολή. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο. Σε ευχαριστούμε.
0: Ωραία. Να περιμένουμε να δούμε και τους Πορτογάλους και τους Άγγλους, ναι. Και θα πούμε και και αύριο πολλά.
1: Εκτενέστερα θα τα πούμε αύριο.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουτζίδη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές προϊόντων σε 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν λίστες αγορών, να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους και να αναζητούν φθηνότερες εναλλακτικές επιλογές. Η υπηρεσία περιλαμβάνει βάση δεδομένων με σχεδόν 8.000 προϊόντα και παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού των τιμών σε βάθος 2 μηνών. Στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου προσέφυγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητώντας την ακύρωση απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με τη θητεία τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων. Υποστηρίζει ότι το Κολέγιο είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την ανανέωση της θητείας, επικαλούμενη την υπεροχή των ευρωπαϊκών κανονισμών έναντι της ελληνικής νομοθεσίας. Στον χαρακτηρισμό τζάμπα που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός για τις προτάσεις Τσίπρα και Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν πολιτικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και χρειάζεται πλέον κοστολογημένες λύσεις. Ο Πρωθυπουργός, που εξυπηρετεί τους λίγους και στέλνει το λογαριασμό στους πολλούς, μίλησε για τζάμπα πολιτικούς, προσβάλλοντας και την νοημοσύνη των πολιτών και τους νέους της χώρας, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της στο ημιυπόγειο του σπιτιού τους στη Δράμα. Τραγικές φιγούρες, τα δύο παιδιά της οικογένειας που με δάκρυα στα μάτια συνόδευσαν τη μητέρα τους στην τελευταία της κατοικία. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε παραπεμφθεί σε ιδιώτη ψυχίατρο ενώ είχαν προηγηθεί δύο συνεδρίες του 50χρονου με ψυχολόγο. Επεισοδιακά συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη, καθώς σημειώθηκε ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και τη Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η ένταση άρχισε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε αιχμές για την νομική υπεράσπιση ορισμένων εκ των παραγόντων της δίκης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περί μπαζώματος και στις έρευνες επάνω στα συντρίμια, προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή της σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη. Η συνεδρίαση διακόπη. Από σήμερα έως και την 3η 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των Πανελλαδικών που θέλουν να υποβάλουν μηχανογραφικό καλούνται να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Σε 24 ώρες, πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, θέτοντας ζητήματα στελέχωσης, εργασιακών συνθήκων, αμοιβών και λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε το πρωί έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους. Στο στάδιο ολοκλήρωσης ενός εκτεταμένου προγράμματος εξυγχρονισμού και ανακαίνησης των δημοτικών παιδικών σταθμών βρίσκεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το έργο εξασφαλίζει σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές για περίπου 1.000 βρέφη και νήπια. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του Δήμου τρομολογεί και την ανακαίνιση των αυλών σε 7 από αυτούς τους παιδικούς σταθμούς, με το σχέδιο να το επεξεργάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, επιβεβαιώνει το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Evian στη Γαλλία. Επόμενη ενημέρωσή σας με το μαγκαζίνο στις 2.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100.
3: το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100. Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
1: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Με την υποστήριξη FM 100. TV100.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
8: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
9: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
10: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
11: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
12: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
13: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Πιάνω, κιάλο, βάζω στο κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
12: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδη, στο ρεπορτάζ η Σαμπίνα Λίνη, η Ελίνα Τουκουσμπαλίδου και στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας. Ξεκινάμε με τους τίτλους επικαιρότητας. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο κάνει. Έχουμε πια σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού και αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες, είπε. Στον χαρακτηρισμό τζάμπα που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός για τις προτάσεις Τσίπρα και Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν πολιτικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και χρειάζεται πλέον κοστολογημένες λύσεις. Ο Πρωθυπουργός που εξυπηρετεί τους λίγους και στέλνει το λογαριασμό στους πολλούς, μίλησε για τζάμπα πολιτικούς, προσβάλλοντας και την νοημοσύνη των πολιτών και τους νέους της χώρας, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε ποινή φυλάκιση ενός έτους με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ένας 40χρονος εκπαιδευτικός, καθώς κατηγορήθηκε ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια λυκείου, στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα. Το Τριμελές Πλημέλιο Δικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελευθερωτικό όπως και πρωτοδίκως. Ο κατηγορούμενος είχε καταγγελθεί για χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου σε βάρος της μαθήτριας κατά την παράδοση μαθημάτων την περίοδο 2020-2021. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Με αποτέλεσμα, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της στο ημιυπόγειο του σπιτιού της στη Δράμα. Τραγικές φιγούρες, τα δύο παιδιά της οικογένειας που με δάκρυα στα μάτια συνόδευσαν τη μητέρα τους στην τελευταία της κατοικία. Το ζευγάρι είχε παραπεμφθεί σε ιδιώτη ψυχίατρο, ενώ είχαν προηγηθεί δύο συνεδρίες του 50χρονου με ψυχολόγο. Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματία Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σε κάποιο σημείο της τοποθέτησης αναφέρθηκε στην ομάδα Ανούμπης και στη συνεισφορά της στον εντοπισμό βιολογικού υλικού θυμάτων. Τότε αντέδρασε ο κύριος Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων, φωνάζοντας «Σιγά, μην τα ανακάλυψε η Ανούμπης». Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ του κυρίου Βλάχου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή. Από σήμερα ως και την Τετάρτη, 30 Ιουνίου, οι υποψήφοι των πανελλαδικών που θέλουν να υποβάλουν μηχανογραφικό καλούνται να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Η διαδικασία αφορά και αποφύτους προηγούμενων ετών για το 10% καθώς και τελειόφυτους που ενδιαφέρονται για δημόσιες ΑΕΚ. Με το ελεύθερο σχέδιο συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, θέτοντας ζητήματα στελέχωσης, εργασιακών συνθήκων, αμοιβών και λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα. Αλλαγές με άμεση αποτέλεσμα στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, καθώς αυξάνει τα προστατευόμενα όρια για χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για άρση κατασχέσεων σε όσους καταβάλουν μέρος της οφειλής τους. Αναμένεται να ψηφιστεί στα τέλη Ιουνίου. Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα στο 53ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ρεντίνας Ουρανούπολης, όταν δύο γιόταχη αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Το ένα όχημα οδηγούσε 32χρονος, ενώ το δεύτερο μία 24χρονη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί, καθώς και ο 22χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Η 24χρονη, αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο. Ο 22χρονος παραμένει νοσηλευόμενος εκτός κινδύνου, ενώ ο 32χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στο στάδιο ολοκλήρωσης ενός εκτεταμένου προγράμματος εξυγχρονισμού και ανακαίνησης των δημοτικών παιδικών σταθμών βρίσκεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το έργο εξασφαλίζει σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές για περίπου 1000 βρέφη και νήπια. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του Δήμου δρομολογεί και την ανακαίνιση των αυλών σε 7 από αυτούς τους παιδικούς σταθμούς, με το σχέδιο να το επεξεργάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Ο κ. Στάμερ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό των εργατικών να παραιτηθεί, με βασικό αντίπαλό του να προβλέπει ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα βρεθεί αντιμέτωπος με επίσημη πρόκληση ηγεσίας ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Απίστευτες πλημμύρες έπληξαν την Νότια Ισπανία, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικά ποτάμια, καθώς πεζοί παρασύρθηκαν από τα νερά και οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους και υπόγεια πάρκινγκ. Η σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε έναν δημοφιλή ισπανικό προορισμό διακοπών, με εικόνες χάους να κάνουν το γύρο των τοπικών μέσων. Πίσω στα δικά μας, στην τοπική επικαιρότητα, σήμερα είχαμε μία διαμαρτυρία από τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία. Εκεί βρέθηκε η συνάδελφος Σαμπίνα Λίνη. Σαμπίνα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Σοφία. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Τρίτη ΙΤΕ στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις για το νομοσχέδιο των βαρέων και αμφιγιεινών που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Η Ποεδίνη ζητά την πλήρη εφαρμογή του πορίσματος της Επιτροπής Μπεχράκη, το οποίο εισηγείται την επέκταση του κανονισμού των βαρέων και αμφιγιεινών του ΙΚΑ σε όλους τους εργαζόμενους δημόσιας υγείας και του ΕΚΑΦ, που υπάγονται στον ΕΦΚΑ και απαιτούν την ένταξη όλων των επαγγελματιών υγείας στο καθεστώς των βαρέων και αμφιγιεινών. Συγκεκριμένα ζητούν την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα όχι μόνο των νοσηλευτών και των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, αλλά και ειδικοτήτων όπως το παραϊατρικό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στα αιματολογικά εργαστήρια, οι φυσιοθεραπευτές, οι τεχνολόγοι και οι ραδιολόγοι, οι ΜΕΣ, οι οποίοι παραμένουν εκτός μετά από απόφαση του Υπουργείου. Μάλιστα, να σου πω πως οι εργαζόμενοι αυτοί έρχονται σε περίπου 10.000 σε όλη την επικράτεια και βρίσκονται σε ειδικότητες πρώτης γραμμής μαζί με τους μεταφορείς των ασθενών.
13: Και σε μία δεύτερη κινητοποίηση, καθώς είχαμε την 24ωρη απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, είχαμε και εκεί μία κινητοποίηση σήμερα.
9: 24ωρη πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ στην πλατεία Αριστοτέλους πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί πάλι του ΕΦΚΑ. Επίκεντρο των ετοιμάτων τους βρέθηκαν η διατήρηση της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στον ίδιο τον ΙΕΦΚΑ, η ενίσχυση των ελεκτρικών μηχανισμών κατά της φοροδιαφυγής, οι μόνιμες προσλήψεις των εργαζομένων καθώς και αυξήσεις στους μισθούς. Ακόμη να πούμε πως οι εργαζόμενοι ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αύξηση των φορολόγητων και λήψη ουσιαστικών μέτρων από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σύμφωνα μάλιστα με τον Σύλλογο των Εργαζομένων ΕΦΚΑ Νομού Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, ο ΕΦΚΑ σήμερα διαθέτει πανελλαδικά 2.000 λιγότερους εργαζόμενους από όσους προβλέπει ο σχεδιασμός τελέχωσης, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, εάν χρειαστεί, Σοφία.
13: Σε ευχαριστούμε, Σαμπίνα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι δήλωσε στον ΑΦΕΜ 100 η κυρία Ελένη Σολομονίδου, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΦΚΑ Νομού Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας. Είπε και κατήγγειλε ότι η κατάσταση που επικρατεί στον ΕΦΚΑ οδηγεί στην έκδοση λαθεμένων συντάξεων.
10: Σε αυτό προσπαθούμε να δώσουμε και στην κοινωνία να καταλάβουμε τη σημερινή μας συγκέντρωση, ότι δεν είμαστε εχθροί τους. Ο δημόσιος υπάλληλος είναι ο ενδιάμεσος ανάμεσα στις ηγεσίες και στον πολίτη. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και ο υπαίτιος της ταλαιπωρίας του πολίτη.
13: Όχι,
10: αυτό πρέπει να τονίσουμε με τη σημερινή απεργία για να το καταλάβει η κοινωνία. Ότι, και όπως είπα και προηγουμένως στο χαιρετισμό μου, ότι ο ευτυχισμένος πολίτης και δυστυχισμένος υπάλληλος ή τα ανάποδα δεν πάνε μαζί. Ευτυχισμένος υπάλληλος και ευτυχισμένος πολίτης πάνε μαζί. Και έτσι και εκεί αυτό πρέπει να στοχεύσουμε. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, πρέπει να στελεχωθούν άμεσα από προσωπικό και να καλύψουμε όλες αυτές τις χιλιάδες εξοδοτήσεις και αποχωρήσεις συναδέρφων, όχι με ημίμετρα και με σταγονόμετρα, 200-300 προσβλήψεις, όταν έχουμε τουλάχιστον 2.000 αποχωρήσεις τα τελευταία χρόνια, με συστήματα που δεν λειτουργούν, στείνονται τώρα μετά από μία δεκαετία. Ενιαία συστήματα στείνονται τώρα στον ΕΦΚΑ. Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα με ένα σώρο προβλήματα. Και όπως είπε και ο διοικητής, αλλάζουμε μηχανή εν κινήσει. Αυτή τη μηχανή ποιος την οδηγεί? Εμείς την οδηγούμε, είμαστε το πρόσωπο της πολιτείας στον πολίτη. Αλλά δεν είμαστε υπέτειοι των δυσλειτουργιών. Και φυσικά χωρίς ενιαίο κανονισμό παροχών. Ένα σύστημα πληροφοριακό χωρίς ενιαίο κανονισμό παροχών, επί της ουσίας, είναι και αυτό ένα ημίμετρο. Σε αυτό προσπαθούμε να δώσουμε και στην κοινωνία να καταλάβουμε τη σημερινή μας συγκέντρωση. Σε αυτό προσπαθούμε.
13: Συνεχίζουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν να διεκδικήσουν επιδότηση έως και 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνησης των ακινήτων. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Ελίνα του Κουσμπαλίδου. Ελίνα.
14: Καλησπέρα στους ακροατές. Άνοιξε από τη Δευτέρα η πλατφόρμα για το Ανακαινίζω. Σύμφωνα με καλούς γνώστες της κτηματομεσητικής αγοράς, είναι ένα πρόγραμμα καλά δουλεμένο, καλά οργανωμένο. Πλην όμως, πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι δυσκολεύονται ή και είναι κάπως απρόθυμοι να ανοίξουν τα κλειστά τους ακίνητα. Δηλαδή, αυτός ήταν και ο σκοπός της αρχικής σκέψης πίσω από την έναρξη του προγράμματος. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Αφορούν κυρίως τα πολύ υψηλά κόστη για εργασίες κατασκευών και ανακαίνησης που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα. Για πολλούς η χρηματοδότηση μέχρι 36.000 ευρώ δεν είναι αρκετή, την ώρα που βλέπουμε ραγδαίες ανατιμήσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες. Να πούμε επίσης ότι για πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων υπάρχουν εκκρεμότητες κληρονομικού χαρακτήρα, ενώ πολλοί διστάζουν και όσον αφορά το κόστος της φορολογίας και των ένφια, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να έχει ανοίξει μεν, να υπάρχει ενδιαφέρον, να ρωτούν τους μεσίτες και τους γνώστες της κτηματομεσητικής αγοράς, πλην όμως να υπάρχουν και οι αμφιβολίες.
13: Μάλιστα. Σήμερα είχαμε και μία εκδήλωση κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
14: Έτσι ακριβώς. Πρόκειται για το πολυγεγονός της κοινωνικής πολιτικής, όπως είχε αναφέρει και ο ίδιος ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στην απολογιστική του προημερών. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση η διοίκησή του από την πρώτη μέρα με βάση την προεκλογική τους δέσμευση στην κοινωνική πολιτική. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε δηλώσεις του στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη, στην Κάμερα, επεσήμανε ότι έχουν δημιουργηθεί σε αυτά τα 2,5 χρόνια 6 νέες κοινωνικές δομές. Περισσότερες πληροφορίες θα δώσει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, όπου θα γίνει η τελική διαβούλευση και θα δώσει την ομιλία του για τη νέα κοινωνική πολιτική του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το τι έπεται να γίνει από εδώ και στο εξής. Ενώ οι δράσεις του τριημέρου αναπτύσσονται σε 7 θεματικές ενότητες που αφορούν την αναπηρία και την ενεργή ζωή, το παιδί, την οικογένεια, την νεανική έκφραση και τη δημιουργικότητα, τις δράσεις για άτομα και ομάδες με ανεπαρκή πρόσβαση στο σύστημα υγείας, για τα νοικοκυριά σε επισφαλή κατοικία, κοινωνική, δημοτική και προσιτή κατοικία, για τα άτομα και τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής και ενεργειακής φτώχειας και τέλος τις ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού με έμφαση στην αστεγία, τις εξαρτήσεις, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Η εκδήλωση ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή.
13: Έλληνα το Κουσμπολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι παράκτη αλληλείς με εκπρόσωπο τον Δημήτρη Τσιπούρα ζητούν κρατική επιδότηση για ειδικά εργαλεία αλίευσης του επικίνδυνου λαγοκέφαλου. Ο πληθυσμός του χωροκατεκτητικού αυτού είδους αυξάνεται ραγδαία, προκαλώντας πάνω από έφυτα αλλιευτικά εργαλεία. Πρόκειται για ένα δηλητηριώδες ψάρι και άκρος επικίνδυνο, ειδικά τώρα στην τουριστική περίοδο. Από το 2020, κατήγγειλε ο κ. Τσιπούρας ότι έχουν καταγγείλει την επικινδυνότητα της κατάστασης, αλλά δεν έχουν ληφθεί ακόμη τα κατάλληλα μέτρα. Να ακούσουμε τη δήλωση στον FM 100.
15: Από το 2021 είχαμε στείλει χαρτιά στο τότε Υπουργό Λιβανού, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. τότε ήταν.
13: Ναι.
15: Και του είχαμε πει ότι αυτό το ψάρι θα, σε κάθε χρόνος που περνάει θα εξαπλώνεται, θα πληθαίνει και θα έχουμε θέμα. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μας έδωσε σημασία. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο μηδέν, δηλαδή και είμαστε από την αρχή και βλέπουμε ότι γίνονται επιθέσεις σε ελαιόμενους. Βλέπουμε οι συνάδελφοι κάτω στην Νότια Ελλάδα, οι οποίοι έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά μεταφορικά, δηλαδή δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί τους χαλάνε τα δίχτυα, τους χαλάνε τα παραγάδια. Είναι ένα ψάρι το οποίο κάνει ζημιά, δηλαδή τρώει το γόνο της υπιάς, τα αυγά του χταποδιού και γενικά οτιδήποτε έχει mm-hmm. να κάνει με αυγά. Είναι ένα ψάρι πανφάγο, έτσι.
13: Πανφάγο. Άρα κάνει ζημιά και στους λουόμενους, κάνει ζημιά και σε εσάς τους επαγγελματίες, γιατί τρώει το γόνο με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να έχετε παραγωγή. Μου λέτε όμως ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχετε κάνει κρούση στην κυβέρνηση και δεν βρήκατε ανταπόκριση. Και μάλιστα διαβάζω ότι μιλήσατε και με τον κύριο Σχοινά.
15: Κύριε, κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Σχοινά

0: Είχα την προηγούμενη Πέμπτη στην Ιθιόσκαλα Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σκηνάς, του είπαμε, του καταθέσαμε τα προβλήματά μας, που είναι τεράστια, ειδικά τους τελευταίους δύο μήνες και με την εξάπλωση του πλαχτών, το έχετε δει στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία,
1: ναι,
0: που γίνεται ένα σαν αφρό. Εδώ και δύο μήνες εμείς έχει πέσει το

0: προβλήματά σας και θα δούμε τι θα κάνουμε και θα δούμε πώς θα βοηθήσουμε. Εντάξει, αυτό το θα δούμε όμως, το ακούμε χρόνια μισή ψαράδες.
1: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση με το Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σοφία. Είμαστε στην αναμονή για την κλήρωση του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η κλήρωση ξεκίνησε στις 2 στην Ιόν της Ελβετίας. Ο ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε στους ισχυρούς του δεύτερου υπογκρουπ μαζί με την Μπενφίκα, την Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Πάφο. Και η πιθανή του αντίπαλη είναι η Σέριφ Τιραπόλ ή η Αλούμινη, η Δυναμό Κιέβου ή η Κλουζ από τη Ρουμανία, η Χάιντουκ ή η Ζήλινα και η Ελβετική Σεντ Γκάλεν. Περιμένουμε σε λίγο να δούμε το αποτέλεσμα, να μάθουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Οι δύο αγώνες θα γίνουν στις 23 και 30 Ιουλίου. Σοφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100 και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 3.
3: Το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Συνάντηση των G7 στο Εβιάνο. Ουκρανία και Ιράν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Διαβεβαίωση της Αλβανίας στην Κομισιόν για το έργο Κούσνερ. Διαμηνύει πως θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 7 πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου συναντώνται σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Τα δύο θέματα που κυριαρχούν στη συνάντηση κορυφής είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και γι' αυτό το λόγο άλλωστε συμμετέχει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή σύμφωνα με ιρανικές πηγές. Οι συνομιλίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 60 ημερών, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωση Τεχεράνη. Ο Αραχτσί τόνισε ότι το τέλος του πολέμου συνεπάγεται και το τέλος της Ισραηλινής κατοχής εδαφών στο Λίβανο. Το Ιράν θεωρεί καθενέα Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου και την περαιτέρω κατοχή των εδαφών ως παραβίαση της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα η Γερμανία διαμηνύει ότι θα συμμετέχει υπό προϋποθέσεις στον καθαρισμό από νάρκες των στενών του Ορμούς. Γενικότερα πάντως επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίτευξη της συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τις ευρωπαϊκές αλλά και τις γερμανικές αντιδράσεις θα ακούσουμε τώρα τον Κώστα Αργυρό από τη Βόνη.
5: Η προαναγγελθήσα από τον Ντόναλτ Τραμπ συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν έχει προκαλέσει συγκρατημένη αισιοδοξία στο Βερολίνο αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε μια κοινή τους δήλωση, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο πρόεδρος Μακρόν και οι πρωθυπουργοί Κιρ Στάρμερ και Τζόρτζια Μελόνι εκτιμούν ότι η συμφωνία ανοίγει μια ευκαιρία για την επανασταθεροποίηση της περιοχής και της παγκόσμιας οικονομίας. Οι τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου συνεχίζεται η σύνοδος κορυφής της ομάδας G7 και είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τον Αμερικανό πρόεδρο περισσότερα για τις επαφές του με την Τεχεράνη. Ο καγκελάριος Μέρτς χαιρέτησε από την πρώτη στιγμή αυτή την εξέλιξη και ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα συμμετάσχει ενεργά σε μια ευρωπαϊκή επιχείρηση για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας με την αποστολή ναρκαλιευτικών και πλοίων παρακολούθησης στην περιοχή. Όπως είπε ο Μέρτς, το ναρκαλιευτικό Φούλντα και το πλοίο υποστήριξης Μόζελ βρίσκονται ήδη στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μπορούσαν να βρίσκονται επί τόπου σε διάστημα 7 έως 10 ημερών. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία και η δυτική συμμαχή της είναι έτοιμοι να δράσουν πολύ γρήγορα. Ο ίδιος ο Τραμπ αντέδρασε με επιφύλαξη στην προσφορά των Ευρωπαίων. Τα στενά του Ορμούζ είναι στην πραγματικότητα προσβάσιμα, όπως είπε. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε μεγάλη βοήθεια. Αδιευκρίνιστο είναι πάντως αν η Τεχεράνη θα ήταν πρόθυμη να δεχτεί μια τέτοια επιχείρηση. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.
4: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πριν από λίγο υπέρ της πλήρους εφαρμογής της αμφιλεγόμενης συμφωνίας για τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει το περασμένο καλοκαίρι τη συμφωνία προκειμένου να αποτρέψει έναν επικείμενο εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να κάνει παραχωρήσεις, μεταξύ άλλων να αποδεχτεί αμερικανικούς δασμούς ύψους έως και 15% για τις περισσότερες εισαγωγές εμπορευμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες

0: και να δεσμευτεί να καταργήσει τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Στο μικροσκόπιο των Βρυξελών παραμένει το επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλτ Τραμπ, που αφορά στην κατασκευή πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων σε προστατευόμενη περιοχή των αλβανικών ακτών. Το τελευταίο διάστημα είναι συνεχείς οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις στην Αλβανία πολιτών και οργανώσεων που αντιτίθεται στο σχέδιο. Η αλβανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει πάντως στις Βρυξέλλες πως το έργο θα τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Και περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
1: Η Κομισιόν ανακοίνωσε χθες ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από τα Τύρανα πως θα πραγματοποιηθεί πλήρης εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ότι το έργο θα συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος. Όπως δήλωσε η Επίτροπος Διεύρυνσης Μαρτακός, η ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας συνοδεύεται από συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση, γεγονός που, όπως τόνισε, αποτελεί εγγύηση για την προστασία της φύσης σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Οι δηλώσεις της έρχονται μετά από εβδομάδες προειδοποιήσεων της Κομισιόν προς τα Τύρανα. Οι Βρυξέλλες έχουν καταστήσει σαφές ότι η Αλβανία ως υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα οφείλει να εφαρμόζει πλήρως το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο. Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ανησυχιών βρίσκεται επίσης η τροποποίηση της αλβανικής νομοθεσίας το 2025, η οποία προβλέπει ειδικές εξαιρέσεις για επενδύσεις άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, διάταξη δηλαδή που καλύπτει και το επενδυτικό σχέδιο του Κούσνερ. Η Επίτροπος επιχείρησε πάντως να χαμηλώσει τους τόνους, υπογραμμίζοντας ότι για τις Βρυξέλλες δεν έχει σημασία η προέλευση μιας επένδυσης, αλλά το κατά πόσο αυτή υλοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση στα Τύρανα, που έχει συνδέσει τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις εναντίον του επενδυτικού σχεδίου με υβριδική επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία αποτελεί θεμελιώδη ελευθερία. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
0: Εδώ το Ιτσεβέλ από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Το επίκεντρο ήταν κοντά στην πόλη Παλού και το εστιακό βάθος ήταν μικρότερο από 10 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν δεκάδες άλλοι μετασεισμοί. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ δεκάδες άλλοι ελαφρότερα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Τα Κανάρια εξαρτώνται από τον τουρισμό όπως ένας ασθενής από τα φάρμακά του. Τα περισσότερα χρήματα εκεί προέρχονται από τους τουρίστες. 23 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα το περασμένο έτος. Και αν οι τουρίστες δεν έρθουν, τότε δεκάδες χιλιάδες νησιώτες θα μπορούσαν να μείνουν χωρίς δουλειά. Και η ανησυχία για έλλειψη κυροζήνης είναι ένας ρεαλιστικός φόβος των κατοίκων εκεί. Οι αεροπορικές προειδοποιούν ότι ενδέχεται το καλοκαίρι να υπάρξουν μεγάλα προβλήματα στην τροφοδοσία καυσίμων. Και ένας τουρίστας που κλείνει διακοπές θα επιλέξει έναν ασφαλή προορισμό, όπως τα Κανάρια. Αλλά φέτος θα μπορούσε επίσης και να παρατηθεί εντελώς από τις διακοπές ή να επιλέξει έναν προορισμό πιο κοντά του. Η σεζόν ξεκίνησε ωστόσο καλά εκεί. Τα ξενοδοχεία ήταν και εξακολουθούν να είναι γεμάτα. Ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει περισσότερους τουρίστες στα Κανάρια και λιγότερους στη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά η ανησυχία μεγαλώνει. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για εκτιμήσεις. Αυτή τη στιγμή επικρατεί κυρίως αβεβαιότητα. Πράγματι, διαπιστώσαμε κάποια επιβράδυνση στις νέες κρατήσεις. Ένας λόγος είναι ότι και στην Τενερίφη οι τιμές αυξήθηκαν. Έρχομαι εδώ και χρόνια και είναι από τις ακριβότερες διακοπές. Το φαγητό είναι πιο ακριβό, η διανυκτέρευση επίσης. Και αυτό κάνει τους τουρίστες να επιλέγουν να μην ξοδέψουν τα λεφτά τους. Είχαμε μεν ήδη προγραμματίσει τις διακοπές μας και είχαμε κάνει αποταμίευση. Αλλά παρόλα αυτά, ίσως να μην μπορέσουμε να κάνουμε ξανά διακοπές για χρόνια. Οι επισκέπτες βλέπουν τώρα και οι ίδιοι κάτι που για χρόνια επιβάρυνε μόνο τους ντόπιους. Τις τιμές να αυξάνονται. Παντού. Ο Πέπε Ακίνο εργάζεται σε ένα ξενοδοχείο και μπορεί να ζει σε αυτό το συγκρότημα μόνο επειδή αγόρασε φτηνά ένα διαμέρισμα εκεί πριν από χρόνια. Σε αυτό το διαμέρισμα έμενε ένας συνάδελφος, ο οποίος εργαζόταν επίσης στον τουρισμό και πλήρωνε περίπου 750-800 ευρώ ενίκιο. Τώρα το ενίκιο έχει φτάσει στα 1500 ευρώ και σε αυτό το συγκρότημα δεν ζει ούτε ένας από τον ξενοδοχειακό κλάδο πια. Αυτή τη στιγμή όμως εδώ ανησυχούν κυρίως λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η κυροζήνη ακριβένει και σπανίζει. Και τι θα συνέβαινε αν οι τουρίστες ξαφνικά δεν έρχονταν στα Κανάρια? Αν αυτή η σύγκρουση κρατήσει πολύ, θα είχαμε σχεδόν μηδενικό τουρισμό. Και όταν δεν έρχονται τουρίστες, όλα παγώνουν. Ενδεχομένως να έκλειναν ξανά και τα ξενοδοχεία, όπως την περίοδο της πανδημίας. Και αυτό το σενάριο θα μπορούσε όντως να είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο και για άλλες περιοχές με τουρισμό στην Ισπανία.

0: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: μία. Ψηφιριστά. Τέλεια.
1: Βουτιά στις νότες. FM.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τονίσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Στον χαρακτηρισμό τζάμπα που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός για τις προτάσεις Τσίπρα και Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν πολιτικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και χρειάζεται πλέον κοστολογημένες λύσεις. Ο Πρωθυπουργός που εξυπηρετεί τους λίγους και στέλνει το λογαριασμό στους πολλούς, μίλησε για τζάμπα πολιτικούς, προσβάλλοντας και την νοημοσύνη των πολιτών και τους νέους της χώρας, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ένας 40χρονος εκπαιδευτικός, καθώς κατηγορήθηκε ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια λυκείου, στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα την περίοδο 2020-2021. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το Μικτόρκο το εφετείο, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Με αποτέλεσμα, ο Λιγνάδης να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Σε κλίμα Οδύνης, τελέστηκε η κηδεία της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της στο ημιυπόγειο του σπιτιού της στη Δράμα. Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά της οικογένειας που με δάκρυα στα μάτια συνόδευσαν τη μητέρα του στην τελευταία της κατοικία. Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών και τραυματία Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σε κάποιο σημείο της τοποθέτησης αναφέρθηκε στην ομάδα Ανούμπης και στη συνεισφορά της στον εντοπισμό βιολογικού υλικού θυμάτων. Αντέδρασε τότε ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των θυμάτων του δυστυχήματος, φωνάζοντας «Σιγά, μην τα ανακάλυψε η Ανούμπης». Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ του κυρίου Βλάχου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, θέτοντας ζητήματα στελέχωσης, εργασιακών συνθήκων, αμοιβών και λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα. Αλλαγές με άμεσο αποτέλεσμα στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, καθώς αυξάνει τα προστατευόμενα όρια για χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για άρση κατασχέσεων σε όσους καταβάλουν μέρος της οφειλής τους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας στο πλαίσιο της τάσης εργασίας που προκήρυξε υπό ΕΔΗΝ εν ώψη της ψήφισης του νομοσχεδίου για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, από το οποίο όμως αποκλείονται πολλές ειδικότητες. Στη διεθνή επικαιρότητα, το CNN παρουσιάζει προσχέδιο 14 σημείων του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφτηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως αν δεν μου αρέσει η τελική συμφωνία, θα ξαναρίξω βόμβες. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Φωτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με την Μέρη Λεριά.
0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Στον χαρακτηρισμό τζάμπα που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός για τις προτάσεις Τσίπρα και Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν πολιτικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και χρειάζεται πλέον κοστολογημένες λύσεις. Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ένας 40χρονος εκπαιδευτικός, καθώς κατηγορήθηκε ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια λυκείου, στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα την περίοδο 2020-2021. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, με αποτέλεσμα ο Λιγνάδης να καθίσει εκ νέου στο ειδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Σε κλίμα Οδύνης θελέστηκε η κηδεία της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της στο ημιυπόγειο του σπιτιού της στη Δράμα. Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά της οικογένειας που με δάκρυα στα μάτια συνόδευσαν τη μητέρα τους στην τελευταία της κατοικία. Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σε κάποιο σημείο της τοποθέτησής της αναφέρθηκε στην ομάδα Ανούμπης και στη συνεισφορά της στον εντοπισμό βιολογικού υλικού θυμάτων. Τότε αντέδρασε ο κύριος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων, φωνάζοντας «Σιγά, μην τα ανακάλυψε η Ανούμπης». Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ του κυρίου Βλάχου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, θέτοντας ζητήματα στελέχωσης εργασιακών συνθήκων, αμοιβών και λειτουργίας του ασφαλιστικού φορέα. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στα γραφεία της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της ψήφισης του νομοσχεδίου για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, από το οποίο όμως, όπως καταγγέλουν, αποκλείονται πολλές άλλες ειδικότητες. Στη διεθνή επικαιρότητα, το CNN παρουσιάζει προσχέδιο 14 σημείων του μνημονίου κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως αν δεν μου αρέσει η τελική συμφωνία, θα ξαναρίξω βόμβες. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 5, ακολουθεί η εκπομπή Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Είστε εδώ στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης. Και στο απογευματάκι της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα, είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα ωραία, τα ενδιαφέροντα, τα συναρπαστικά που κυκλοφορούν στην πόλη. Να συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές τους. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε, Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε εδώ μαζί μας, καλά θα περάσουμε και σήμερα.

για να ρίξουμε μια ματιά στην ατζέντα της ημέρας, να δούμε όλα τα ωραία που μπορούμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη. Have you not seen enough στο θέατρο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από την ομάδα χορού Συνεκανών σε αυτή την παράσταση σήμερα, ενώ πάμε στο θέατρο Γης για να συναντήσουμε την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλλου σε μια μαγική συνάντηση στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας. Θα τους απολαύσουμε σήμερα. Η Μποέμ κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, η όπερα του Τζάκομο Πουτσίνη, μια υπερπαραγωγή και μια λαμπερή πρεμιέρα για το Φεστιβάλ Επταπυργίου και για φέτος. Καλή αρχή και καλή επιτυχία και φέτος στο φεστιβάλ. Fun Loving Criminals Live σήμερα, ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσικά σχήματα στον πολυχώρο Soul SKG. Το Group Therapy επιστρέφει στο φουαγέ της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ενώ στο θέατρο Κήπου έχουμε αγαπημένο Κωστή Μαραβέγια live σήμερα το βράδυ. Το Θεσσαλονίκη Pride σε πλήρη εξέλιξη. Και όλα αυτά τα μαγικά συμβαίνουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με τον καιρό να είναι συνεργάσιμο, στο πρωί μας τα χάλασε λίγο, αλλά τώρα δείχνει να έχει φτιάξει χαρακτήρα και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά μέχρι το βράδυ.

Πρεμιέρα λοιπόν για την όπερα Μποέμ του Πουτσίνη σήμερα στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Μια μεγαλειώδης παραγωγή και μια μοναδική λυρική εμπειρία είναι σε συμπαραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού φυσικά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και παρουσιάζεται στο εμβληματικό μνημείο του Επταπυργίου σε σκηνοθεσία του Αθανάσιου Κολαλά και μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου. Η παράσταση

δεικνύει την διαχρονικότητα του έργου μέσα από τη σύγχρονη ματιά της σκηνοθεσίας και των συντελεστών, ενώ οι διακεκριμένοι λυρικοί τραγουδιστές, η συμμετοχή πολλαπλών χοροδιών και η ορχήστρα υψηλού επίπεδου μεταφέρουν το κοινό στον παριζιάνικο κόσμο των νεαρών καλλιτεχνών και της εύθραυστης Μιμής, όπου οι έρωτες, οι φιλίες και η απώλεια ζωντανεύουν με πάθος.

0: Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει για μια μεγάλη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών αύριο και εμείς θα σας δώσουμε την ευκαιρία, ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε Πάνο Βλάχο, να δείτε αυτή την συναυλία αύριο στην Μονή Λαζαριστών. Τηλεφωνήστε τώρα όμως το 2310-285-106 για να σας δώσω διπλές προσκλήσεις για αύριο να απολαύσετε Πάνο Βλάχο για την μεγάλη συναυλία στην Μονή Λαζαριστών με ένα live που ισορροπεί ανάμεσα στην ένταση της σκηνής και τη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. 2310-285-106 το τηλέφωνο της εκπομπής. Για να πάρω την πρώτη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας. Εύχομαι να είστε καλά και πάντα να μας χαρίζετε χάρη σε στιγμές όπως αυτή.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Το όνομά σας πείτε μου.
1: Γιώργος Στεφάνου.
0: Γιώργος Στεφάνου, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Αύριο στη Μονή Λαζαριστών, κύριε Στεφάνου.
1: Τι ώρα, παρακαλώ.
0: Στις 9 ξεκινάει, να είστε κατά τις 8.30 εκεί, καλό θα είναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας. Λοιπόν, με τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, υλικό από τον πρόσφατο δίσκο Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέα ανέκδοτα κομμάτια, ο Πάνος Βλάχος ετοιμάζει μια βραδιά άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. 2310-285-106 το τηλέφωνο της εκπομπής. Για να πάρω την άλλη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα κυρία Δέσποινα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Πολύ καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Το όνομά σας?
2: Ευγενία Παπαδοπούλου.
0: Ευγενία Παπαδοπούλου, πολύ ωραία. Λοιπόν, αύριο στη Μονή Λαζαριστών κι εσείς.
2: Διπλή είναι η πρόσκληση.
0: Ναι, τη Μόνη θα σας στείλουμε.
2: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, 2310-285-106, θα δώσω άλλη μία διπλή πρόσκληση έτσι για να απολαύσετε τον Πάνο Βλάχο που ξέρω πόσο πολύ τον αγαπάτε και θέλετε να τον δείτε από κοντά. Ο Πάνος Βλάχος λοιπόν επιστρέφει με ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει, όπως είπαμε. Μια μοναδική σκηνική παρουσία, ο Πάνος Βλάχος, παρακαλώ. Ναι. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει η γραμμούλα, για να πάρω την επόμενη, παρακαλώ. Λοιπόν, θα τις πάρω εκτός αέρα, την τρίτη γραμμή δηλαδή, την τελευταία, έτσι, γιατί έχω άλλη μια διπλή πρόσκληση, είναι κρίμα να πάει χαμένη.

0: Λοιπόν, θα σας πάω τώρα σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι νουάρ που συνδυάζει αστυνομική πλοκή, ιστορικό μυστήριο, κοινωνική τοιχογραφία μιας Αθήνας της κρίσης. Είναι μια αφήγηση γεμάτη ένταση, ανατροπές και νοσταλγία για μια άγνωστη, σκοτεινή, μεσαιωνική Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν, κάθε νύχτα μια σκοτεινή περιπέτεια στην άγνωστη πλευρά της Αθήνας από έναν μυθοπλάστη, τον μυθοπλάστη, που ακούει στο όνομα Θάνος Παπαδάκος και κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Δεν κρύβεται βέβαια τώρα εμπροκειμένο, διότι τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα τα βγάλω όλα στη φόρα, μυθοπλάστη, θα τα πω όλα και θέλω να τον καλωσορίσω στην παρέα μας. Καλησπέρα.
1: Σας καλωσορίζω και εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας και που θα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά τα ωραία που περιγράφεται μέσα στο βιβλίο σας. Ένα βιβλίο που από το εξώφυλλο ακόμη έτσι σε κερδίζει, πόσο δε μάλλον από το περιεχόμενό του. Θέλετε να το ξεφυλίσουμε έτσι παρέα, να ξεκινήσουμε από το εξώφυλλο και να πάμε σιγά σιγά.
1: Να ξεκινήσουμε από τις εκδόσεις Πηγή,
0: βεβαίως,
1: οι οποίες είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είστε πολύ περήφανοι που τις έχετε στην πόλη σας. Βοηθούν τους νέους συγγραφείς, όσους έχουν μια ιδέα, mm-hmm. Τους αγκαλιάζουν και τους υποστηρίζουν με πολύ πάθος, μπορώ να πω.
0: Μπράβο τους.
1: Μάλιστα και στην έκθεση Θεσσαλονίκης, τώρα που υπάρχει στην έκθεση βιβλίου, mm-hmm. Είναι εκεί, συμμετέχουν.
0: Θα δώσουν το παρόν, βεβαίως. Υπέροχα, υπέροχα.
1: Από εκεί φιλοτεχνήθηκε λοιπόν το εξώφυλλο, αφού το mm-hmm. θέλετε να το συζητήσουμε. Η ομάδα το ανέλαβε.
0: Ναι, μου άρεσε πολύ, γι' αυτό το σχολίασα. Μου άρεσε και το εξώφυλλο. Όλα παίζουν ρόλο σε μια έκδοση, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Το πείσματι το περιχώμενο. Δηλαδή,
0: εννοείται, γιατί... εννοείται. Αλλά η πρώτη εντύπωση είναι το εξώφυλλο. Και εγώ, επειδή είμαι και ζυγός στο ζώδιο, πάντα μένω και στην εικόνα. Μ' αρέσει να είναι όλα έτσι,
1: καλά,
0: να έχουν μια ωραία αισθητική.
1: Να δείτε την ισορροπία, λοιπόν.
0: Ναι, ναι, προσπαθώ. Δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά προσπαθώ.
1: Το βιβλίο λοιπόν είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, ένα mm-hmm. νουάρ που διαδραματίζεται στα χρόνια της ελληνικής κρίσης, mm-hmm. κυρίως στην Αθήνα,
0: mm-hmm.
1: όπου μια κυρία αναζητεί την αδερφή της. Mm-hmm. Τελικά το κυνήγι της αδερφής είναι στην πραγματικότητα ένα κυνήγι ενός κοιμηλίου ιστορικής σημασίας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το κολιέ το οποίο έκανε δώρο ο Ιστινιανός στο γάμο της με τη Θεοδώρα, στη Θεοδώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα κολιέ το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορική σημασία.
0: Πρόσφατα δηλαδή, έτσι. Πρόσφατα, λέω,
1: το 527 νομίζω παντρευτήκανε μετά Χριστόν, επανάστησαν 15 αιώνες. Παρ' όλα αυτά, εμείς όταν τα διαβάζουμε ταξιδεύουμε ακαρίαια σε αυτά τα χρόνια.
0: Το κολλιέ αντέχει όμως, έτσι. Άνθρωποι και γενιές φεύγουν και αιώνες, αλλά το κολλιέ εκεί μένει.
1: Μεσολαβεί ένα πολύ δυσάρεστο διάλειμμα στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι σταυροφόροι, στην τέταρτη σταυροφορία, δαγούμισαν τους τάφους των Βυζαντινών αυτοκρατόρων
0: mm-hmm.
1: για να ανακαλύψουν αυτό το κολλιέ.
0: Μάλιστα.
1: Που μόλις το ανακάλυψαν, φυσικά το πήραν στην Βενετία πίσω ως ένα από τα λάφυρα.
0: Mm-hmm.
1: Για την ακρίβεια το πήρε ο Κομιζάνδολος.
0: Uh-huh.
1: Εκεί, σε αυτό το σημείο, υπάρχει μια επιστροφή ιστορική, όπου οι πρωταγωνιστές συζητάνε τη σημασία της πρώτης άλωσης. Εδώ θέλω λίγο να μείνουμε. Η πρώτη άλωση έγινε το 1904, έτσι.
0: Ναι.
1: 250 χρόνια πριν mm-hmm. την οριστική άλωση.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτή την άλωση λοιπόν, και εδώ θέλω να τα συνδυάσουμε με την οικονομική κρίση.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την άλωση δυνάμωσε το αντιδυτικό μένος των Ελλήνων. Δηλαδή γεννήθηκε και η φράση καλύτερα τουρκικοφρέση παρά παπική τιάρα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι. Και επειδή στα χρόνια της κρίσης...
0: Κάτι θα φορούσαμε στο κεφάλι πάντως, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, κάτι θα φορούσαμε. Δεν γίνονταν αυτό. Και επειδή λοιπόν στα χρόνια της κρίσης όντως γιγαντώθηκε το αντιδυτικό μένος,
0: ναι.
1: Συνδυάζεται αυτό. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να πω ότι δεν παίρνω θέση. Αφήνω τον αναγνώστη να πάρει θέση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί καλός ή κακός και τότε και ζώντας τα χρόνια της κρίσης υπήρχε αντίδραση για την Δύση, η οποία μας πιέζει για μέτρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ίδιο περίπου έγινε αξιωμένο τον αναγνώστη και τότε. Γιατί,
0: έτσι. Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Ο Αλέξιος που έχασε το θρόνο, αυτός κάλεσε τους σταυροφόρους να μπουν να ελεηλατήσουν την πόλη για να πάρει πίσω το θρόνο.
0: Α, τον Αλέξιο.
1: Και ο Αλέξιος ήταν φιλοδυτικός και οι υπόλοιποι ήταν αντιδυτικοί.
0: Ακ τώρα, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι. Δηλαδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, βέβαια.
0: Η ιστορία επαναλαμβάνεται, ναι.
1: Ενώ πολύ πιο αιματηρό, με πολύ πιο αιματηρό τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φυσικά, όντως είναι και γεγονός ότι λελεατήθηκαν οι τάχοι των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Μάλιστα, θα ήθελα να σας πω σε αυτό το σημείο ότι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες ενταφιαζόντουσαν σε ένα ναό που ίδρυσε, δημιούργησε ο Κωνσταντίνος. Είναι ο ναός των Αγίων Αποστόλων, όπου είπε: θα φτιάξουμε ένα ναό των Αγίων Αποστόλων και θα μαζέψουμε όλα τα λείψανα όλων των Αποστόλων. Αντί γι' αυτό δεν κατάφεραν να συλλέξουν δύο Αποστόλων τα λείψανα, αλλά ενταφιαζόντουσαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες από τον Κωνσταντίνο μέχρι και τον τελευταίο αυτοκράτορα το 1200, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιος είναι, που χάθηκε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η θεωρία, πολύ πιθανό σενάριο, ακόμα και ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου να ήταν στο ναό των Αγίων Αποστόλων, ο οποίος λελεατήθηκε γι' αυτός και πολύ πιθανό είναι αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στη Βενετία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα τρία όγδοα τα πήραν οι Ενετοί, τα άλλα τρία όγδοα οι Φράγκοι.
0: Αυτό μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ. Πολλοί προσπάθησαν να τον βρουν τον τάφο, αλλά ναι, ακόμα. Δεν, εντάξει. Δεν, ποτέ δεν ξέρεις, ναι, σωστά.
1: Να αφήσουμε ένα αισιόδοξο, να αφήσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα, γι' αυτό το λείπα το ακόμα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι, ναι.
1: Δύσκολο.
0: Έτσι, έτσι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη κιόλας.
0: Παρακαλώ.
1: Το έργο διαδραματίζεται στη σημερινή εποχή. Για την ανακάλυψη του κολιέ υπάρχουν ιστορικές αναφορές, ανατρέχουν δηλαδή οι πρωταγωνιστές για να λύσουν το μυστήριο. Γιατί αν δεν ανατρέξεις και στην ιστορία δεν μπορείς να βρεις τη λύση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
1: Οπότε υπάρχει και η νοσταλγική επιστροφή στο Βυζάντιο, το οποίο καλώς ή κακώς ήταν μια μεσαιωνική ιστορία για την οποία θα πρέπει να είμαστε εμείς οι Έλληνες περήφανοι, γιατί το Βυζάντιο ήταν το πιο φωτεινό μέρος του Μεσαίωνα. Όταν η Δύση δηλαδή παρήκμαζε.
0: Ναι, αυτό άνθιζε. Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Βυζάντιο ακριβώς ήταν φωτεινό. Και μάλιστα μετά την πρώτη άλωση, να πούμε την αλήθεια, ήρθε και η Ιταλική Αναγέννηση, γιατί πολλοί λόγοι Βυζαντινοί σηκώθηκαν και φύγαν και πήγαν στη Δύση, γιατί δεν μπορούσαν να μείνουν. Για τη δεύτερη άλωση, συγγνώμη.
0: Έτσι, άλωση, άλλωστε μετά το πιο βαθύ σκοτάδι, λέει, έρχεται το φως, έτσι δεν είναι.
1: Και δεν χρειάζεται μόνο το άναμα μιας λάμπας. Είναι πολύ απλό, αλλά είναι και μπροστά μας και δεν το βλέπουμε.
0: Α, αυτό, ναι. Είναι και αυτό μια πραγματικότητα που πολλές φορές δεν την συνειδητοποιούμε, δεν τη βλέπουμε όπως λέτε. Να σας πω, εσείς από πού αντλείτε έτσι έμπνευση? Βλέπω ότι κατάγεστε από τη Μάνη. Καταρχάς να μου πείτε αν είστε από την Μεσσηνιακή ή από την Λακωνική Μάνη. Έχω έτσι...
1: Τη Λακωνική Μάνη.
0: Τη Λακωνική,
1: ναι, ναι. Και γι' αυτό είναι και το επίθετο το άκος. Οι Μεσσηνοί έχουν το ΕΑΣ.
0: Α, μάλιστα, ωραία. Ναι. Όχι ότι έχει καμιά σημασία, αλλά ξέρω ότι για εσάς που κατάγεστε από τη Μάνη, σας αρέσει να το λέτε αν είστε από την Λακωνική, τη Μεσσηνιακή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά το έχω ακούσει από πολλούς μανιάτες.
1: Ναι. Θεωρούμε τελείως διαφορετική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρώ διαφορετική τη Λακωνική από τη Μεσσηνιακή. Ας το πούμε η original, ας το πούμε έτσι, η αυθεντική για μας, τουλάχιστον είμαστε τη Λακωνία, είναι η Λακωνική.
0: Βέβαια, το ίδιο λένε και οι Μεσσήνοι.
1: Αν θέλουν να μας το πούνε. Εντάξει, όχι. Για να ότι και μανιάτες η Μεσσήνη.
0: Μα έτσι κι αλλιώς είναι τόσο ευλογημένος και πανέμορφος τόπος η Μάνη που δεν έχει καμία σχέση.
1: Όλη Ελλάδα. Ελλάδα.
0: Αλλά η Μάνη έχει μια ενέργεια άλλη, την αγαπώ πάρα πολύ.
1: Να σας πω κάτι. Εμείς στη Μάνη λέμε ότι η Ελλάδα είναι η Μάνη που διαστέλλεται.
0: Α, τέλειο.
1: Ναι, γιατί εμείς ξεκινήσαμε το 1821.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι γεγονός, αυτό είναι ιστορικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, αφήστε το μπανιάτικο σοβινισμό, το αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δεν είναι. Το βιβλίο παρόλα αυτά είναι ένα νουάρ μυθιστόρημα. Πώς αυτό το κομμάτι, ότι τα ιστορικά νουάρ μυθιστορήματα που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 30 στην Αμερική δημιουργήθηκαν σε μια οικονομική κρίση. Στην κρίση του 29, αν θυμόσαστε, το περίφημο κράχ στη Wall Street. Και γέννησε ένα μεγάλο κλάδο μυθιστορημάτων, τα αστυνομικά μυθιστορήματα, τα νουάρ. Αγκάθα, Κρίστη, Ντάσια, είχαμε πολλά βιβλία. Και ο κινηματογράφος. Και γι' αυτό το λόγο το νουάρ είναι μόνο η αισθητική του, έτσι, είναι ο καμβάς του έργου. Ακριβώς για να συνδυάσει την ελληνική κρίση με την κρίση της αντιαμερικάνικη του 29.
0: Μάλιστα, ελπίζω να μην έχουμε την ίδια συνέχεια που είχαν μετά την κρίση του 29 στην Αμερική.
1: Υπήρχαν τότε παραλληλισμοί. Έχουν πέρασει 15 χρόνια, θέλω να πιστεύω ότι δεν το έχουμε.
0: Ναι, και εγώ έτσι θέλω να πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Είναι και άλλες εποχές, βέβαια. Ναι, γιατί μετά ακολούθησαν πολύ ζωφερά και δυσάρεστα πράγματα.
1: Ελπίζουμε για το καλύτερο.
0: Πάντα, πάντα.
1: Εντάξει, δεν είναι. Αυτά είναι. καθημερινά πλέον.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Για πείτε μας τώρα τα νέα σας αυτή την περίοδο, τι σκαρώνετε, τι έχετε στο μυαλό σας.
1: Έτσι αλλιώς το βιβλίο είναι ένα αυτοτελές μεν, αλλά βήθη υπονοούμενων για μια συνέχεια.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήδη γραφτεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Ήδη γραφτεί, υπάρχουν συνέχειες.
0: Ωραία.
1: Είναι αυτοτελείς, οι οποίες ενώνονται σε μια γενικότερη ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία κυρίως αφορά τα χρόνια της κρίσης.
0: Μάλιστα.
1: Και όλες τις δημιουργίες που έκαναν οι πρωταγωνιστές μας για να επιβιώσουν σε αυτά τα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία ετοιμάζεται στα σκαριά και σιγά σιγά θα βγαίνει. Έχω στο μυαλό μου σαν στόχο να βγαίνει ένα βιβλίο κάθε χρόνο περίπου.
0: Α, τέλεια.
1: Ναι. Οπότε θα είναι μια μεγάλη συλλογή η οποία θα έχει το ίδιο όνομα και θα αλλάζουν μόνο οι υπότιτλοι του έργου.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Αναμένουμε τα sequel λοιπόν της ιστορίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την
1: εγώ
0: κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας και να σας πω ότι είναι τίτλος τιμής για εσάς και το εκπομπή σας που προωθείτε το βιβλίο. Και μάλιστα οι ακροατές μας καλό είναι... Το λέω πάντα,
0: ναι.
1: Καλό είναι να διαβάζουμε βιβλία, καλό είναι να διαβάζουμε. Και μάλιστα να γράφουμε λιγότερο όπως το διαβάζουμε. Έχουμε μια τάση στην Ελλάδα να γράφουμε περισσότερο. Τα ελληνικά συγγράμματα είναι 800 νέα συγγράμματα το μήνα.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό και να γράφουμε και φυσικά εννοείται και να διαβάζουμε, είναι το καλύτερο. Αλλά και το να γράφεις είναι μια πολύ ωραία εκτόνωση. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και ο καθένας έχει δικαίωμα και να γράφει και να διαβάζει όσο θέλει, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Μια υπέροχη συνάντηση, όπως έλεγα και στην αρχή, στο ξεκίνημα, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου σήμερα στο Θέατρο Γης, σε μια καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη ένταση, τρυφερότητα, αξέχαστες μελωδίες. Άλλωστε το ρεπερτόριο και των δύο είναι τεράστιο. Μια βραδιά λοιπόν που συνδυάζει δύο εμβληματικές φωνές και δεκαετίες ελληνικής μουσικής ιστορίας, δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ το αποτύπωμά τους στο ελληνικό τραγούδι και οι δυο τους έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό χάρη στην αλήθεια των ερμηνεών τους, τη σταθερή ποιότητα της δουλειάς τους και τη διάθεση να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους. Σήμερα το βράδυ λοιπόν θα τους απολαύσουμε στο Θέατρο Γης.

το group therapy θα μας κάνει ψυχοθεραπεία εκεί στο φουαγέ της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Είναι η πρόσφατη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, το έργο της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη, στο φουαγέ, όπως είπα, της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Πρόκειται λοιπόν για μια σύγχρονη ανατρεπτική παράσταση που αντλεί υλικό από τις αγωνίες, τις παρεξηγήσεις και τις μικρές εκρήξεις της καθημερινότητας, φωτίζοντας με χιούμορ έναν κόσμο που παλεύει να ισορροπήσει μέσα στις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μας. Το group therapy λοιπόν, το οποίο μας περιμένει με την Λίλια Δρασκέλα, το Θανάση Δυσλή, το Δημήτρη Καραγιάννη και τον Γιάννη Τσιακμάκη στο φουαγέ του Θεάτρου της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5 και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν 2-24 πριν από την υπογραφή του μνημονίου στην Ελβετία. Από τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με νέους βομβαρδισμούς εάν η Τεχεράνη δεν συμπεριφερθεί σωστά. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για την τελική συμφωνία τερματισμού του πολέμου και τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επενδύσουν στο Ιράν ούτε 10 cents. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά της έκπτωτης δημάρχου Κασάνδρας και 20 και ακόμη 6 αιρετών και υπαλλήλων παρήγγειλε ο Αντιεισαγγελέας Ευετών Θεσσαλονίκης για το θανατηφόρο δυστύχημα στον 19χρονο στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής. Η απόφαση δικαιώνει τον πατέρα του Γιάννη Καμπαϊλή που έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2024 και υπενθυμίζουμε ότι το περασμένο Σάββατο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της εφαρμογής. Πόσο κάνει. Έχουμε πια σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού και αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες, όπως είπε. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσι σύζυγό της στο ημιυπόγειο του σπιτιού στη Δράμα. Τραγικές φιγούρες στα δύο παιδιά της οικογένειας που με δάκρυα στα μάτια συνόδευσαν τη μητέρα τους στην τελευταία της κατοικία. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε παραπεμφθεί σε ιδιώτη ψυχίατρο, ενώ είχαν προηγηθεί δύο συνεδρίες του 50χρονου με ψυχολόγο. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας με αποτέλεσμα πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Στο στάδιο ολοκλήρωσης ενός εκτεταμένου προγράμματος εξυγχρονισμού και ανακαίνησης των δημοτικών παιδικών σταθμών βρίσκεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το έργο εξασφαλίζει σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές για περίπου 1000 βρέφη και νήπια. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του Δήμου δρομολογεί και την ανακαίνιση των αυλών σε 7 από τους παιδικούς σταθμούς με το σχέδιο να το επεξεργάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Μια σπουδαία μεταγραφή ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ, καθώς ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Νίκ Καλάθη. Ο κορυφαίος διεθνής γκάρτ και πρώτος πασέρ στην ιστορία της Ευρωλίγκα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Κιρ Στάμερ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό των εργατικών να παραιτηθεί, με βασικό αντίπαλό του να προβλέπει ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα βρεθεί αντιμέτωπος με επίσημη πρόκληση ηγεσίας ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Δέσποινα Βιερίδου.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηγείου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

50 λεπτά και μετά τις 5, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ στον FM 100, στο απογευματάκι της Τετάρτης, να μην ξεχνιόμαστε. Είναι το αφιερωμένο στην παρέα σας, η Δέσποινα Βιερίδου, έως τις 6. Είναι αυτό το δίωρο που σας κρατάμε συντροφιά, σας ενημερώνουμε για όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη. Συνομιλούμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές των θεαμάτων για να μάθουμε περισσότερα. Σας δίνουμε προσκλήσεις, έτσι γενικώς καλά περνάμε. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας έως τις 6. Αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε και τη δεύτερη ώρα.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα καλή ελληνική μουσική, ωραία τραγούδια, καινούρια από έναν δημιουργό ο οποίος κινείται σε πολλούς χώρους δημιουργικά εδώ και κάποια χρόνια. Δημιουργεί συγκροτήματα με τον εφάνταστο τίτλο 7 από 4 και κατεύθυνση Funk Soul, αλλά πάντα με ελληνικό στίχο. Κάνει λυρικά τραγούδια, ασχολείται με τη φωτογραφία. Γενικώς κάνει έτσι διάφορα πράγματα με ταινίες μικρού μήκους, συμμετέχει σε φεστιβάλ. Όλα αυτά λοιπόν από έναν δημιουργικό άνθρωπο, ο οποίος δεν εφησυχάζει και καλά κάνει. Ο Νίκος Αποστολάκος είναι μαζί μας με αφορμή την κυκλοφορία της Νύμφης, αλλά δεν θα πω περισσότερα γιατί θα μας τα πει ο ίδιος τα νέα του. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε και ανυπομονούμε να μάθουμε τα νέα σας, κύριε Αποστολάκο. Τι κάνετε, πώς είστε, για πείτε μας.
1: Μια χαρά, είμαστε πολύ καλά. Ναι. Κυκλοφορήσαμε ένα άλμπουμ τώρα πριν λίγο καιρό, την Νύμφη. Mm-hmm. Έχει 10 τραγούδια,
0: ναι,
1: μέσα. Φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε κάτι από αυτό το άλμπουμ σήμερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως θα ακούσουμε.
1: Το όνομα Νύμφη είναι παρμένο, επειδή αυτή τη φορά ήθελα να ασχοληθώ με κάτι έτσι πιο μεταφυσικό, ας πούμε, πιο πλασματικό, πιο φανταστικό.
0: Ναι.
1: Οπότε διαλέξαμε τις Νύμφες που ήταν πραγματικά υπέροχα εξωτικά, και το εξώφυλλο που το έχει επιμεληθεί και ο Κωστής Βαρκής, mm-hmm, απεικονίζει για αυτόν τον τρόπο μια νύμφη δριάδα. Ήταν οι νύμφες που ζούσαν στα βουνά.
0: Μάλιστα, τι ωραία έμπνευση και τι ωραία έτσι παραπομπή, και πόσο αέρινο και καλλιτεχνικό είναι αυτό. Μας αρέσει γιατί μας πάει σε κάτι έτσι που είναι πολύ κόντρα στην εποχή, που είναι λίγο μια πεζή εποχή, λίγο σκοτεινή, λίγο, ξέρετε, πεζή. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη τώρα έτσι για να τη χαρακτηρίσω, για να μην πω τίποτα πιο βαρύ.
1: Καταλαβαίνετε, αλλά ξέρετε, πολλές φορές η πραγματικότητα, ακόμα και στην καλύτερη της μορφή, εάν τη ζεις και την παραζείς, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα και η καθημερινότητα, ίσως το τέλος σου φανεί και αυτή πεζή. Δηλαδή η καλύτερη δυνατή πραγματικότητα πραγματικά δεν θα αγγίξει ποτέ το χειρότερο σημείο της τέχνης. Αυτό σας το λέω ύστερα από πολλά χρόνια εμπειρίας.
0: Είναι ωραίο αυτό. Μπορείτε να μου το ξαναπείτε λίγο? Μ' άρεσε. Για πείτε το μου λίγο να το κλέψω.
1: Νομίζω ότι έχει ειδικογραφηθεί, αλλά πραγματικά, επειδή και εγώ κοιτάω τη σημερινή καθημερινότητα, όλο ο κόσμο την κοιτάει, κοιτάει κάποια άλλη καθημερινότητα πριν από χρόνια, ειλικρινά, η καλύτερη καθημερινότητα, ακόμα και στα έτη, που υπήρχε μια τέλεια, ας πούμε, πλασματική καθημερινότητα.
0: Επίπλαστη, αυτό, ναι.
1: Ακόμα και τότε, όποιος παράλληλα ήθελε να ασχοληθεί με την τέχνη, ανακάλυπτε άλλα τελείως πράγματα, άλλα παιδεία, άλλους κόσμους.
0: Τι ωραίο να ταξιδεύεις σε αυτούς τους κόσμους πραγματικά, και να σου δίνεται η δυνατότητα βέβαια να βουτήξεις αυτά τα βαθιά και τα χαρτογράφητα νερά της τέχνης, και εσείς το κάνετε έτσι, βουτάτε σε νερά που ίσως και για εσάς είναι χαρτογράφητα κάποιες φορές, γιατί αναφέρθηκα ότι κάνατε και πολλά και διαφορετικά πράγματα.
1: Μα εννοείται και έχετε απόλυτο δίκιο. Ούτε καν ο καλλιτέχνης ξέρει σε τι ακριβώς θα ανακατευτεί, εκτός αν ακολουθεί μια φόρμουλα, μια μανιέρα, αλλά ξέρετε, και αυτό θα ήταν πάρα πολύ βαρετό.
0: Πολύ κλισέμα ακούγεται. Ναι.
1: Οπότε ο καθένας θέλει να δοκιμάσει κάτι άλλο. Πάντα.
0: Αντλείτε έτσι χαρά και έμπνευση από πράγματα που θεωρείτε κι εσείς ότι σας πάνε λίγο παρακάτω, σας εξελίσσουν, γι' αυτό το κάνετε, ή έτσι από μόνο το έρχεται? Πώς το σκέφτεστε?
1: Κοιτάξτε, στο μεγαλύτερο ποσοστό έρχεται από μόνο του, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης πραγματικά είναι ο άνθρωπος που θα περιμένει το λεωφορείο στη στάση, θα δει ένα πουλί να πετάει, κάτι θα γράψει, θα δει ένα περαστικό που θα του κάνει εντύπωση, λίγο πιο περίεργο, λίγο πιο απλό. Έρχεται, έρχεται. Και απλά διαβάζοντας ίσως κάποιο βιβλίο, τότε μπαίνει σε ένα άλλο πεδίο και θέλει να σκεφτεί και να δημιουργήσει κάτι πάνω σε αυτό. Αλλά γενικώς το μεγαλύτερο ποσοστό, ξέρετε, έρχονται αυτά τα πράγματα. Κατεβαίνουν εξ ουρανού.
0: Ναι. Τι κάνετε άλλο αυτή την περίοδο, έτσι, με τι καταπιάνεστε και ασχολείστε, για πείτε μας.
1: Αυτή την περίοδο ετοιμάζω το σχήμα μου για τα live και ένα πάλι άλλο στυλ, μια δισκογραφία ένα EP, extended play, δηλαδή θα έχει 5 ή 6 κομμάτια, το οποίο και αυτό θα έρθει το φθινόπωρο, αργά το φθινόπωρο προς χειμώνα.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι διαφορετικό αυτό, σε άλλο στυλ,
1: ναι,
0: από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι. Mm-hmm. Είναι μια επίσης δημιουργική περίοδο αυτή, παραμονές καλοκαιριού. Mm. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε ποτέ.
0: Υπέροχα, ωραίο είναι αυτό, γιατί πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει, είναι ωραίο να
1: ακριβώς όπως το λέτε.
0: Ασχολείται κάποιος συνεχώς με κάτι, ανεξαρτήτως αν αυτό πρόκειται έτσι να εξελιχθεί σε ένα επαγγελματικό project ή όχι. Φαντάζομαι δεν έχετε πάντα αυτό στο μυαλό σας, έτσι, εσείς ξεκινάτε και όπου βγει.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς όπως το λέτε, γιατί και η άλλη σκέψη απλώς είναι σωστή, μερικές φορές είναι περιοριστική. Ξεκινάμε να κάνουμε αυτό.
0: Εγώ σας κατάλαβα, είστε καλλιτέχνης, γι' αυτό το είπα, έτσι. Δικό μου συμπέρασμα ήταν, αλλά μάλλον έπεσα μέσα. Ναι. Ωραίο είναι αυτό.
1: Πολύ μέσα.
0: Χαίρομαι. Χαίρομαι. Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Αγαπημένο μέρος σας έτσι για διακοπές υπάρχει, που πάτε και εμπνέεστε, σας αρέσει κάπου να πηγαίνετε ιδιαίτερα?
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερα. Όπου γης και πατρίς για την τέχνη, αν πας σε ένα χώρο που πραγματικά έχει ησυχία και ηρεμία, δύο πράγματα που τα θες, το ίδιο πράγμα είναι ησυχία και ηρεμία, μπορείς να δημιουργήσεις. Πέρυσι βρέθηκα έξω από την Πρέβεζα, το έκανα, ετοίμασα αυτό το δίσκο στο μεγαλύτερο ποσοστό που ετοιμάστηκε και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος θα δούμε.
0: Θα δείξει. Πολύ ωραία.
1: Θα δείξει.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, λοιπόν, γι' αυτά. Θέλω να βάλουμε κάπου και τη Θεσσαλονίκη στο κάδρο.

0: Οπότε ναι, όταν ακούω Θεσσαλονίκη, εγώ πιστεύω ότι θα βρεθώ στο κάτω μέρος της παραλίας.
1: Υπέροχα.
0: Και θα πάω να μπω στα λαμπάδικα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι μου δημιουργήσατε και τη διάθεση τώρα να πάω και εγώ μετά. Μια βόλτα κοντά είναι από εδώ από το σταθμό, να πάω μια βόλτα στα λαδάδικα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχω καιρό να πάω. Μια καλή ιδέα. Και έχει και ωραίο καιρό σήμερα. Μια χαρά. Πολύ ωραία, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Έχω διαλέξει να ακούσουμε το μικρό Αηδόνη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την επιλογή μου.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φθινόπωρο έρχεται και ένα πιο ηλεκτρονικό dark remix για το μικρό Αηδόνη. Οπότε ναι, νομίζω ότι μου αρέσει πολύ η επιλογή.
1: Πολύ ωραία, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλιά και χαιρετίσματα από τη Θεσσαλονίκη και από τα Λαδάδικα, κύριε Παστολάκο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.

0: Μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
2: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
7: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Θράκης.
8: Υγεία επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
9: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Λοιπόν, λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή και τη βόλτα μας, σήμερα σας πάω σε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Έτσι πάμε από το ένα στο άλλο και τώρα θα σας πάω σε κάτι έτσι πολύ ωραίο και πολύ κινηματογραφικό και μαγικό. Ένα masterclass λοιπόν και ένα τριήμερο σεμινάριο κινηματογραφικής υποκριτικής εδώ στην Θεσσαλονίκη από τον ηθοποιό και παραγωγό, τον Νίκη Άθαν, κατά κόσμο Νικηφόρο Αθανασόγλου, ο οποίος θα μας πει how to make a Netflix level self-tape και θα μας το εξηγήσει όλο αυτό και στα ελληνικά βέβαια, και είναι ένα εργαστήριο έτσι που θα δώσει πολλά εφόδια σε επαγγελματίες, φαντάζομαι κυρίως, τρεις μέρες εδώ στην Θεσσαλονίκη στο χώρο του Lemon. Να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα σας κύριε Αθανασόγλου.
1: Καλησπέρα σας, χαίρετε και ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ που θα μάθουμε περισσότερα, έτσι μας αρέσουν αυτά. Θέλουμε να επιμορφωνόμαστε και εμείς, πέρα από τα σεμινάρια που κάνετε εσείς, τα masterclasses. Θέλουμε και εμείς να μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα που δεν είμαστε του χώρου, αλλά που μας ενδιαφέρει σίγουρα όλη αυτή η μαγεία του σινεμά, της υποκριτικής και όλα αυτά. Για πείτε μας τι ωραία πράγματα ετοιμάζετε.
1: Στις 22 με 24 Ιουνίου λοιπόν, ναι, έχουμε για να κάνουμε ένα τριήμερο σεμινάριο πάνω στα self-tape. Τα self-tape είναι ο καινούριος τρόπος που κάνουμε τις οντισιόν εμείς οι ηθοποιοί.
0: Για πείτε μας, αυτό, ναι, να καταλάβουμε, ναι.
1: Αυτό δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του COVID, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν σταμάτησαν να γίνονται οι οντισιόν.
0: Οι κανονικές οντισιόν, ναι.
1: Κανονικά και περνάσαν το πάνελ. Οπότε πλέον οι ηθοποιοί πρέπει να βγάζουν ένα βιντεάκι με το σενάριο που τους στέλνουν οι casting directors, οι agents τους και τα σχετικά, με αποτέλεσμα να πρέπει να είναι στο να κάνουν τα βιντεάκια τους, να αποδείξουν την αξία τους. Mm-hmm. Αυτό το σεμινάριο λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι να μάθουμε τις τεχνικές, να μάθουμε τους τρόπους, να μάθουμε πώς θα είμαστε στην κάμερα, να φαινόμαστε αυθεντικοί και μοναδικοί, και το τι ζητάνε οι casting directors, τι ζητάνε οι ηθοποιοί, τι ζητάνε η παραγωγή, και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που στην Ελλάδα ακόμα δεν είμαι πολύ σίγουρος άμα υπάρχουν. Τα τελευταία 6 χρόνια ζω στο εξωτερικό, να πω την αλήθεια, οπότε ναι, στην Ελλάδα δεν είμαι ακόμα πάρα πολύ δικτυωμένος για το πώς λειτουργεί ο κινηματογράφος.
0: Πώς λειτουργεί όλο αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το self-tape που εσείς το αναφέρετε βέβαια για τους επαγγελματίες και για όσους θέλουν να περάσουν από μια audition, αλλά θα έλεγα ότι το χρειαζόμαστε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα social media και με το TikTok, γιατί τα self-tapes δίνουν και παίρνουν. Θα τα βλέπετε κι εσείς και τα περισσότερα έτσι στερούνται και φαντασίας και τεχνικής αρτιότητας. Θα έλεγα ότι θα ήταν καλό και για τους μη επαγγελματίες να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο.
1: Η αλήθεια είναι, το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι αποκλειστικά για την υποκριτική. Mm-hmm. Αυτά τα σεμινάρια για το πώς να είσαι πιο confident μπροστά στην κάμερα και για προσωπικά σεμινάρια θα έρθουν στο μέλλον.
0: Σε ένα από αυτά να με γράψετε, σας παρακαλώ, από τώρα σας το λέω, κλείνω θέση.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά τα συγκεκριμένα είναι κυρίως για υποκριτική, για το πώς να φέρνεις ένα χαρακτήρα σε ζωή και πώς να συνδυάζεις την μοναδικότητα τη δικιά σου σαν άνθρωπος μαζί με τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα και να το φέρνεις αυτό στη ζωή, έτσι ώστε να δημιουργεί ένα τρισδιάστατο χαρακτήρα που οι casting directors θα θέλουν να σε πάρουν.
0: Αυτό τώρα, όλα αυτά που αναφέρετε είναι πάρα πολλά πράγματα στο να τα χωρέσει κάποιος σε ένα βιντεάκι. Τι διάρκεια είναι περίπου αυτά τα self-tapes?
1: Αυτά τα self-tapes είναι ανάλογα με το σενάριο που θα σου στείλει ο κάθε σκηνοθέτης ή ο casting agent.
0: Είναι μικρής διάρκειας, να υποθέσω, έτσι.
1: Max 2 λεπτάκια, που θέλουν να...
0: Και μέσα σε 2 λεπτά πού θα τα δείξεις όλα αυτά? Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή είπατε τόσα, πώς θα τα κάνει ένας άνθρωπος μέσα σε 2 λεπτά να τα δείξει όλα αυτά?
1: Ακριβώς. Και για αυτό είναι το σεμινάριό μας. Αυτό θα μάθουμε στο σεμινάριο. Πώς μέσα σε αυτά τα 2 λεπτά μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιους χαρακτήρες, έτσι ώστε οι casting directors να μην μπορέσουν να σου απορρίψουν. Και ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα, το οποίο δυσκολευόμαστε πάρα πολύ σαν ηθοποιοί να το καταλάβουμε, αλλά εκεί είναι το breaking point, είναι το πόσο μοναδικοί είμαστε σαν άνθρωποι. Δηλαδή, πολλές φορές νιώθουμε ότι πρέπει να προσποιηθούμε κάποιον χαρακτήρα. Αλλά στην ουσία, να προσποιηθείς κάποιον χαρακτήρα. Είσαι εσύ, ο μοναδικός άνθρωπος που είσαι, που απλά κάνεις adapt, δηλαδή εφαρμόζεις χαρακτηριστικά του χαρακτήρα που σου ζητείτε. Mm-hmm. Ο casting director θα διαλέξει εσένα σαν εσένα. Mm. Που απλά καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί αυτός ο χαρακτήρας και πώς τον ενσωματώνεις μέσα στα δικά σου χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Για να βγει μια αληθοφανή performance.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτά όλα είναι που θα δουλέψουμε.
0: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πείτε μου, αν κάποιος μας ακούει τώρα και θέλει έτσι να λάβει μέρος να συμμετάσχει, πώς θα το κάνει?
1: Υπάρχει το Lemon Art Studio, λοιπόν. Έχει mm-hmm. το δικό του website που είναι
0: ωραία.
1: Το The Art.
0: Mm-hmm.
1: Το The Art. Μπορούν να μπουν εκεί πέρα και να κάνουν submission μέσα από μια Google Form που έχει.
0: Πολύ ωραία.
1: Την οποία θα μας στείλουν μερικές πληροφορίες για το πόσο χρόνο είναι, πού είναι,
0: mm-hmm.
1: άμα
0: με τι ασχολούνται. Ναι, ναι, ναι.
1: Με τι ασχολούνται. Mm-hmm. Και άμα είναι δυνατόν, μια φωτογραφία τους selfie και ένα βιντεάκι με το να μας πούνε ποιοι είναι, έτσι ώστε όταν έρθουν στο σεμινάριο να ξέρω προσωπικά ήδη ποιοι είναι, για να μπορέσω να τους δώσω ένα πιο προσωπικό feedback και
0: σωστά.
1: να γίνει λίγο πιο προσωπικό, έτσι ώστε να τους ξέρω, να τους γνωρίσω
0: mm-hmm.
1: και να γίνει λίγο πιο οικογενειακό, ας πούμε. Το,
0: πολύ
1: το
0: ωραίο, μου ακούγεται όλο αυτό. Πολύ ωραίο. Η ιδέα έτσι πώς γεννήθηκε για να το κάνετε αυτό στην Θεσσαλονίκη, πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα?
1: Η ιδέα δημιουργήθηκε πρώτα γιατί είμαι από τη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα εκεί πέρα και εννοείται μου λείπει πάρα πολύ.
0: Ήταν μια καλή αφορμή λοιπόν για επιστροφή στην
1: Ελλάδα. Ήταν μια καλή αφορμή για να έρθουν ξανά πίσω.
0: Ωραία, ωραία αφορμή. Ναι.
1: Κύριο λόγο το πόσα πράγματα πήρα εδώ πέρα στο εξωτερικό και είδα το πώς δουλεύει η βιομηχανία του κινηματογράφου.
0: Πού βρίσκεστε, πού δραστηριοποιείστε?
1: Στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο. Εντάξει.
1: Τα τελευταία 6,5 χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Και έχω δουλέψει από παραγωγές από Bollywood, Hollywood, Netflix, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και βλέπω τη διαφορά που υπάρχει σε αυτές τις παραγωγές. Και μιλώντας με πάρα πολλούς συναδέλφους ηθοποιούς στην Ελλάδα, βλέπω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν πολύ τη γνώση, δεν ξέρουν πώς να τα κάνουν. Επαγγελματίστοι. Γιατί εμείς κατά κύριο λόγο αφοσιωνόμαστε στο θέατρο, που το θέατρο είναι μαγικό και ποτέ δεν θα αλλάξει. Απλά δεν έχουμε τη γνώση τόσο του κινηματογράφου και υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά νέα εκεί πέρα που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Οπότε λαμβάνω συνέχεια μηνύματα στο πώς μπορώ να το κάνω.
0: Υπάρχει εξαιρετικό υλικό εδώ στην πόλη μας. Ναι. Προχτές ήμουν σε μια εκδήλωση για τα 65 χρόνια του Κρατικού Θεάτρου και δώσαν έτσι μια μικρή performance οι σπουδαστές της δραματικής σχολής και του πρώτου και του δευτέρου έτους. Ήταν τόσο εξαιρετικοί όλοι τους. Δηλαδή πραγματικά τους χάζευα και λέω, κοίτα να δεις, λέω. Και ειδικά αυτά τα παιδιά που είναι στο πρώτο έτος, πόσο καλά ήταν. Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Ναι, είναι μαγικό. Είναι μαγικό και αυτό είναι. Νιώθω ότι έχουμε τόσο πολύ ταλέντο στην Ελλάδα. Οπότε αν κάποιοι άνθρωποι από αυτούς θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους και στο εξωτερικό, τα σεμινάρια είναι για αυτόν τον λόγο, για να τους εξηγήσω πώς μπορούν να κάνουν και το επόμενο τους βήμα, άμα θέλουν να κάνουν κάτι πιο διεθνές.
0: Υπέροχα. Για πείτε μου, το καλοκαίρι σας και τα επόμενα project σας έτσι ποια είναι? Θέλουμε να μάθουμε και λίγο και τα άλλα σας τα νέα.
1: Αυτή τη στιγμή ψέματα δεν θα σου πω.
0: Ναι.
1: Βρίσκομαι. Γυρίσματα.
0: Ναι.
1: Σε έχω πει ότι τώρα θα έχω lunch break για μισή ώρα για να έχω αυτό το τηλεφώνημα.
0: Ωραία.
1: Γυρνάμε μια ταινία αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: η οποία έχει κάνει με έναν Έλληνα μετανάστη στο εξωτερικό,
0: uh-huh.
1: ο οποίος βρίσκει τον εαυτό του μέσα από μια συνθήκη που πρέπει να πάει να προσέξει ένα μικρό παιδί χωρίς να το θέλει. Είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με τη μετανάστευση, έχει να κάνει με το θρήνο
0: πολύ
1: και έχει
0: ωραία.
1: Να κάνει από στιγμές που δεν το περιμένεις, η ζωή σου μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή.
0: Υπέροχα, την αναμένουμε λοιπόν. Ναι.
1: Ναι, έχουμε αυτή την ταινία, έρχονται και άλλες 2-3 στο μέλλον, θα τους κρατήσω ενημέρους.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά, να μάθω όλα σας τα νέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία στο Masterclass και σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή σας συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας. We'll be right back.

Δύο ξεχωριστές βραδιές έρχονται στο φεστιβάλ της Μόνης Λαζαριστών το ερχόμενο Δευτερότριτο. Σας έλεγα και χθες ότι τα Δευτερότριτα πια το καλοκαίρι είναι σαν Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Όλα τα ωραία γίνονται εκεί, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Με Πάνο Μουζουράκη να παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Τι ωραίο» σε μια συναυλία γεμάτη μουσική και συνέστημα την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Και τον Ακύλα να φέρνει το εκρηκτικό Press Start Tour στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τη βραδιά σε ένα ασταμάτητο πάρτι την αμέσως επόμενη μέρα, Τρίτη 23 Ιουνίου. Μαζονάκης και Ακύλας, Μαζονάκης λέω, άντε καλά, Μουζουράκης και Ακύλας λοιπόν στη Μονή Λαζαριστών. Δευτέρα ο Πάνος Μουζουράκης μαζί με την μπάντα του και τον Χρόνια, συνοδοιπόρο του, τον πολυτάλαντο μουσικό συνθέτη και τραγουδοποιό, τον Αποστόλη το Βαλαρούτσο, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και απρόβλεπτες στιγμές. Και την Τρίτη 23 Ιουνίου ο Ακύλας με φώτα, μουσική, παλμό και ένα κοινό που γίνεται ένα, γιατί όταν ο Ακύλας ανεβαίνει στη σκηνή δεν υπάρχουν απλοί θεατές, υπάρχουν μόνο πρωταγωνιστές. Δύο υπέροχες βραδιές λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα στη Μονή Λαζαριστών.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Ο Κωστής Μαραβέγιας επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για ένα από τα πιο χαρούμενα και γιορτινά live του καλοκαιριού, αδιαφεσβήτητα, στο κέντρο της πόλης, στο Θέατρο Κήπου. Καλοκαίρι λοιπόν στο Θέατρο Κήπου, με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, τις πολύχρωμες μελωδίες του και τα τραγούδια που παρασύρουν το κοινό από την πρώτη νότα. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης στείνει μια μεγάλη μουσική γιορτή στην καρδιά της πόλης, γεμάτη ρυθμό, συνέστημα, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Κωστής Μαραβέγιας λοιπόν σήμερα στο Θέατρο Κήπου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φυσικά μεγάλες επιτυχίες από τη διαδρομή του, καθώς και νεότερες μουσικές στιγμές, σε μια βραδιά που φιλοδοξεί έτσι να μετατραπεί σε γιορτή για όλους. Ραντεβού λοιπόν σήμερα σε λίγες ώρες στο Θέατρο Κήπου.

Λίγα λεπτά και είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και σήμερα. Οπότε εσύ ως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, απόγευμα βράδυ, να περάσετε πολύ πολύ ωραία όπου και αν πάτε. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, σε λίγο ενημερωνόμαστε, δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, έως αύριο, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν 2-24 ώρα πριν από την υπογραφή μνημονίου στην Ελβετία. Από τη σύνοδο της G7 στο Ιβιάν, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με νέους βομβαρδισμούς εάν η Τεχεράνη δεν συμπεριφερθεί σωστά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για την τελική συμφωνία τερματισμού του πολέμου και τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επενδύσουν στο Ιράν ούτε 10 cents. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά της έκπτωτης δημάρχου Κασάνδρας και ακόμη 6 αιρετών και υπαλλήλων παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης για το θανατηφόρο δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου. Η απόφαση δικαιώνει τον πατέρα του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή που έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2024. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη. Με θετικό πρόσημο ξεκινά η φετινή ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων από τις 26 Ιουνίου, με τις πρώτες πληρότητες να φτάνουν έως και το 60%. Η Σκόπελος βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων, ενώ η γραμμή θα εκτελείται 5 φορές την εβδομάδα με τη διάρκεια του ταξιδιού έως λίγο και πάνω από 4 ώρες. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από περίπου 36 ευρώ για τη Σκιάθο, γύρω στα 40 για τη Σκόπελο και περίπου 48 για την Αλόνισο, ενώ η ζήτηση εμφανίζει ανωδική πορεία εν ώψη του καλοκαιριού. Το μεγαλύτερο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης εξάρθρωσε η αστυνομία σε περιοχές της Κρήτης, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας και της Σάμου. Η οργάνωση είχε πάνω από 80.000 πελάτες με τα παράνομα κέρδη να αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη του κυκλώματος ξέπλαιναν τα μαύρα έσοδα μέσω κρυπτονομισμάτων, αγοράς πολυτελών ακινήτων και 58 τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ σε δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76 χρήστες συνδρομητές της παράνομης υπηρεσίας. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η θανάτωση τριών αρκούδων μέσα σε λίγα 24 ώρα στη Δυτική Μακεδονία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσης επικήρυξε τους δράστες με 3.000 ευρώ καταγγέλλοντας κυνηγούς ως ηθικούς αυτούργους. Δύο από τα προστατευόμενα ζώα εκτελέστηκαν με όπλο, ανάμεσά τους και ένα αρκουδάκι 2,5 μηνών, ενώ το τρίτο, η γνωστή αρκούδα Κίρκη, θανατώθηκε με δηλητηριασμένο δόλωμα. Ο αρκτούρος κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες και ζητά άμεση διερεύνηση και μέτρα προστασίας της άγριας ζωής. Σε κλίμα Οδύνης τελέστηκε η κηδεία της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της στη Δράμα. Τραγικές φιγούρες στα δύο παιδιά της οικογένειας που με δάκρυα στα μάτια συνόδευσαν τη μητέρα τους στην τελευταία της κατοικία. Προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία στον άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης καθώς λόγω έργων στην Παθέ, αλλά και προβλήματος στη γέφυρα στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου, η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία. Στο σημείο σχηματίζονται ουρές άνω των 5 χιλιόμετρων. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλή της Πέλας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν αμέσως 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρήψεις από αέρος. Μια σπουδαία μεταγραφή ολοκλήρωσε ο μπασκετικός ΠΑΟΚ καθώς ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Νικ Καλάθη. Ο κορυφαίος διεθνής γκάρντ και πρώτος πασέρ στην ιστορία της Ευρωλίγκας βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε αυστηρό τόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτυπώνει την εικόνα της Τουρκίας στην ετήσια έκθεσή του, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη δημοκρατική οπισθοδρόμηση και ζητώντας πιο αποφασιστική στάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση επισημαίνονται παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου και εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο με αναφορές στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Τονίζεται παράλληλα ότι η ενταξιακή πορεία της χώρας παραμένει παγωμένη λόγω ελλείψεων στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.

0: βροχή για να ανθίσει.
1: Νίνα Μαζάνη και θαύμα της φύσης. Εδώ είμαστε στα 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 6, αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης. 17 Ιουνίου, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 8. Στη νέα μας ώρα, από τις 6 έως και τις 8, δίνουμε ραντεβού κάθε απόγευμα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και σου λέω, δες το από άλλη μεριά, δες το θετικά, δες το αισιόδοξα, δες το ραδιοφωνικά, δες το με καλή διάθεση όσο μπορείς, όσο μας επιτρέπετε. Κόντρα έτσι σε ειδήσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες, είναι δύσκολες, είναι στενάχωρες. Σε όλα αυτά τα οποία τρέχουν στην καθημερινότητά μας, επικοινωνώντας το 2310-285-106, να σου πω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και επίσης να σου υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG, είναι στη διάθεσή σου και η διαδικτυακή μας διεύθυνση. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Νίκο Απέργη, συνεργάζεται με Duff Lawrence και ίσως αύριο.

Ίσως, ίσως αύριο στα 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 6 μπορώ να συμβούν αύριο πολλά, πάρα πολλά μπορώ να συμβούν. Αισιοδοξία να υπάρχει, αισιοδοξία να έχεις, που κάποιες φορές την έχουμε και κάποιες φορές δεν την έχουμε καθόλου και την αναζητούμε και την αποζητούμε. Στα 14 λεπτά μετά τις 6, αυτό το γλυκό απογευματάκι της Τετάρτης, τελικά θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι γίνεται, συννεφιά. Παρ' όλα αυτά είναι εκπληκτικός ο ουρανός, πραγματικά, διότι όταν υπάρχει έτσι όλο αυτό το mood, έχει μια διάθεση, μια προδιάθεση, υπάρχει για βροχή. Είναι και πολύ εντυπωσιακός ο ουρανός και αν σου αρέσουν και τα σύννεφα και όλο αυτό γενικότερα το οποίο βλέπεις, γίνεται ακόμη πιο δελεαστικό. Λοιπόν, τώρα σήμερα ποιος γιορτάζει, αν γιορτάζει κάποιος, όλο και κάποιος όμως θα έχει και γενέθλια. Βρισκόμαστε στο ζώδιο των διδύμων. Τι να πω τώρα, δεν θα πω τίποτα. 14 λεπτά μετά τις 6, τι να πω για τους διδύμους. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά σε όλους όσους έχουν την τιμή δική τους και έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Πώς σου ακούγεται τώρα αυτό, να σου το εξηγήσω. Η μετατροπή λοιπόν των έφορων εδαφών σε έρημο, με κύριο ένοχο τον άνθρωπο, πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο, με κύριο ένοχο τον άνθρωπο, προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς και πλημμύρες. Η ερημοποίηση λοιπόν της γης έχει ως συνέπειες την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος αλλά και της ποιότητας ζωής. Αυτά στα της σημερινής ημέρας, στα της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας, εθνική εορτή της Ισλανδίας η σημερινή για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από τη Δανία το 1944. Λοιπόν, στα των υπόλοιπων γεγονότων στα της σημερινής ημερομηνίας έχουν συμβεί πολλά και διάφορα γεγονότα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά. Να σταθώ σε κάποια από αυτά τα οποία τράβηξαν την προσοχή μου και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα λοιπόν το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προ τους Αμερικανούς. Επίσης σαν σήμερα το 1937 ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Επίσης σαν σήμερα το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, το γνωστό Μον Παρνές. Από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επίσης σαν σήμερα το 1972 5 άνδρες λαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Τώρα τι άλλο έχει συμβεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα έχω να σου πω ότι γεννιέται το 1920 ο Φρανσουά Ζακόμπ, βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, στους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, βακτήριων και ιών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία. Επιτέλους, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2007, το θυμάμαι αυτό και μάλιστα πάρα πολύ έντονα, ο Τζιανφράγκο Φερέ, Ιταλός μόδιστρος, μια κατηγορία από μόνος του, μια πληθώρη πραγματικά έτσι παρουσία στον κόσμο της μόδας και δεν αναφέρομαι μόνο στο πληθωρικό του ανάστημα, κυριολεκτικά, κυριολεξία. Ήταν ο Τζιανφράγκο Φερέ πραγματικά μια κατηγορία από μόνος του, ένας άντρας ο οποίος αγάπησε πολύ τις γυναίκες και αυτό το απέδειξε βέβαια μέσα από την μόδα του. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο Παπαζό, Ακύλα, συνεργάζονται και το αποτέλεσμα, ατελιέ.

0: πεις. Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αγγίλας Παπαζόου, Ατελιέ, στα 20 λεπτά μετά τις 6. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Αναστασία, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Πέτρο, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Ελένη. 23-10-285-106 είναι στη διάθεσή σου και θα είναι έως και τις 8 εδώ μαζί παρέα συντονισμένοι. Αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα, αν πραγματικά βρίσκεσαι σε μια έτσι πενθήμερη εργασιακή βάση, νομίζω το αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό. Ως προς το τέλος της εβδομάδας,

Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και συγκεκριμένα από 22 και 33 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή, συννεφιά με βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να πέφτει μεταξύ 25 με 29 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά με ηλιοφάνεια και το Σάββατο, όπου θα έχουμε κανονικές θερμοκρασίες, ενώ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται την Κυριακή, με το θερμόμετρο να πλησιάσει τους 34 στον Ιδράργυρο. Το θερμόμετρο είναι δυνατόν να πλησιάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αυτή την ώρα τι γίνεται γενικότερα στην πόλη, στο νομό Θεσσαλονίκης? Καλαμαριά, η θερμοκρασία με τους 27 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 52%, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 26 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 64%, δυτικά Κορδελιό Θεσσαλονίκη 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 57%, στην Πηλαία 27 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 54% και άνω πόλη 26 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία στο 59%. Αυτά είχα να σου πω περί θερμοκρασίας. Πάμε τώρα σε κάτι αγαπημένο. Είναι καινούργιο, είναι η Εμμανουέλα. Είναι ο Roy 612 και είναι το τραγούδι «Σαν εσένα».

Εμμανουέλα και Ρόι 6-12, νέο τραγούδι, μια πολύ μορφή συνεργασία, νέα παιδιά. Και κάπως έτσι προέκυψε και αυτό το σύγκλι, αυτό το τραγούδι, σε ρυθμούς της επικαιρότητας, θα πω εγώ, στους ρυθμούς που αγαπάμε όλο ένα και περισσότερο. Λοιπόν, πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα έρχονται στον FM 100. Νέες κυκλοφορίες, ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Συντονίσου λοιπόν και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου εδώ στην παρέα μας με αγαπημένες τέτοιου είδους νέες κυκλοφορίες, νέες ιστορίες. Στα δικά μας τώρα, όχι ακόμα στα της πόλης, αλλά σε κάτι το οποίο, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί βέβαια για τη συγκεκριμένη καρέκλα, θα σου πω ακριβώς τι εννοώ, αλλά σίγουρα το επανέρχεται ως νέο, μάλλον σημαίνει ότι πραγματικά έχει τραβήξει την προσοχή αγαπημένων ανθρώπων, διακοσμητών, σχετικών με το χώρο. Ήταν κάποτε συνώνυμο της φτήνιας και του kitsch. Σήμερα είναι κόμψο τέχνισμα. Διαβάζω εδώ στο συγκεκριμένο άρθρο, στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το πιο λοιπόν διαδεδομένο και επιτυχημένο έπλο στον κόσμο.

μπορεί να κοστίζει έως και 3.000 ευρώ. Είναι αυτή η κλασική πλαστική καρέκλα. Για χρόνια λοιπόν η συγκεκριμένη καρέκλα θεωρούνταν απλώς το άκρον άοτον του απρόσωπου πραγματικά κομμοντεϊτάι που συνώνυμο της φτώχειας, μέχρι που λίγο μετά το γύρισμα του αιώνα άρχισε να βρίσκει υπέρμαχους. Να βρίσκει λοιπόν ανθρώπους που πραγματικά την συμπαθούσαν, θα σου πω εγώ. Τότε η καρέκλα που εικάζεται ότι είναι το πιο διαδεδομένο έπιπλο παγκοσμίως, με αριθμό κατασκευασμένων αντιτύπων που εκτιμάται σε δισεκατομμύρια, χρειάζεται για να βγει από την ανωνυμία. Βέβαια από τότε, δηλαδή τη δεκαετία του 80, δεκαετία του 90 μέχρι και σήμερα, αυτή η πλαστική καρέκλα, η λευκή, έχει αλλάξει κατά πολύ έτσι στο design, ας πούμε, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Προκρίθηκε λοιπόν ο όρος μονομπλοκ, είναι τεχνικός και περιγράφει το γεγονός ότι αποτελείται από ένα μόνο κομμάτι πλαστικού, δηλαδή ένα κομμάτι. Δεν είναι σαφές ποιος την ανέδειξε πρώτος. Πάντως το 2004 ο δοκιμιογράφος Jens Thielt την εκθίασε ως το πιο επιτυχημένο έπιπλο στην ιστορία του κόσμου. Η επιτυχία της τώρα, να αναρωτιέσαι τι ακριβώς συμβαίνει με την επιτυχία της, οφείλεται στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά της. Είναι έπιπλο ελαφρύ, πραγματικά, δηλαδή μπορείς να σηκώσεις άνετα 4 καρέκλες. Είναι σταθερό, δηλαδή έχεις δει ποτέ να παθαίνει τίποτα μια τέτοια πλαστική καρέκλα? Όχι. Κάποιες φορές μπορεί σε κάποια σημεία να έχει σπάσει και συνεχίζει και χρησιμοποιείται. Είναι στιβαζόμενη, το οποίο πραγματικά μπορεί να σου εξοικονομήσει και χώρο αποθηκευτικό, κυρίως για τα εξωτικά σπίτια, τα μπαλκόνια. Είναι αδιάβροχη, καθαρίζει πανεύκολα. Είναι ανθεκτική στην ταλαιπωρία. Τι σου είπα, δεν παθαίνει τίποτα στις καιρικές συνθήκες. Σχεδόν αδύνατο να καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο από την απλή χρήση. Και επιπλέον είναι και αρκετά άνετη. Είναι άνετη. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν στην αρχική τη μορφή, αλλά στην τελική τη μορφή και έτσι ακριβώς όπως την έχουμε συνηθίσει. Και δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη καρέκλα, διότι όλο αυτό επεκτείνεται. Η πρώτη εικόνα τη καρέκλα που αντικρίσαμε μέχρι τώρα, δηλαδή, πραγματικά, ας αποκοστίζει και πολύ οικονομικά. Δηλαδή, μπορεί να τη βρει από 15 ευρώ, μάξιμου 50 ευρώ. Αν βρει από αυτές οι οποίες είναι αυτή η λευκή πλαστική καρέκλα, αλλά είναι αυτή που μπορεί, ας πούμε, να πάει βαθμίδες, δηλαδή να ξαπλώσει, να πάει λίγο πιο πίσω, να είναι λίγο πιο άνετη. Επίσης, σε αυτό το υλικό θα βρει και τα τραπέζια, θα βρει και τις ξαπλώστρες γενικότερα. Πάντως νομίζω ότι αυτή η καρέκλα, η οποία αμφισβητήθηκε στη δεκαετία του 80 και του 90, μάλλον όχι στα ETS, στη δεκαετία του 90 όμως γενικότερα έτρεπόσουν λίγο. Έλεγε τώρα αυτή την πλαστική καρέκλα, τη λευκή. Να λοιπόν που ήρθε η φορά της, ήρθε η ώρα της πραγματικά να εκθιαστεί στο maximum. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο, με κάτι αγαπημένο. Είναι ο Σικάριο και κούκλα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Εδώ είμαστε, επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ακριβώς στις 6:30. Και εδώ μαζί παρέα πάντα FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 8 στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Έχουμε αλλάξει ώρα, αλλά μαζί παρέα με το ίδιο ακριβώς mindset, στο ίδιο mood, δηλαδή αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, νέα της πόλης, διεθνείς ειδήσεις, ό,τι συμβαίνει, ό,τι μας αφορά, και θα λέγαμε έτσι από μια ουδέτερη σχεδόν διάθεση και από μια όσο μπορούμε βέβαια κάποιες φορές έτσι ευχάριστη, λοιπόν, γενικότερα διάθεση. Βρίσκομαι στο newsbob.gr και μία είδηση η οποία κάνει το γύρο του διαδικτύου με έναν ευχάριστο τρόπο, διότι τι συνέβη τώρα. Μία κυρία, λοιπόν, από την Τουρκία, από την γειτονική Τουρκία, αποφάσισε να το γλεντήσει με νταούλια και χορούς. Τι να γλεντήσει, το διαζύγιό της έξω από το δικαστήριο. Λοιπόν, πραγματικά όμως η αλήθεια είναι ότι πόσοι και πόσοι μετά από ένα διαζύγιο κάνουν ένα πάρτι. Ένα πάρτι έτσι για να το χαρούμε, ας πούμε, ότι λες αυτό τελείωσε, φεύγει, πάμε για άλλα. Γλέντι λοιπόν στη μέση του δρόμου μπροστά από το δικαστικό μέγαρο του Ντιγιαρμπακίρ έστησε μια γυναίκα μαζί με συγκινής της μετά την απόφαση που έβαλε τέλος στον 24χρονο γάμο της. 24 χρόνια παντρεμένη, δεν τα λες και λίγα. Νταούλια, γκάιντες άρχισαν να ηχούν, ενώ η γυναίκα που δεν έκρυβε τη χαρά της μαζί με συγγενείς ξεκίνησαν το χορό, γιορτάζοντας τη δικαστική απόφαση που της έδινε το διαζύγιο από το σύζυγό της, με τον κόσμο να καταγράφει το απίθανο σκηνικό στα κινητά τηλέφωνα. Και να σου πω και κάτι, απόλυτα φυσιολογικό το βρίσκω. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει, ας πούμε, να γιορτάζουμε το γάμο και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Εντάξει, παραδοσιακά θα μου πεις, εθιμοτυπικά, όταν κάποιος παντρεύεται, κάποια παντρεύεται. Και γίνεται όλο αυτό το πρόγραμμα με μουσική, με χορό, με γλέντια, με καλή διάθεση. Ορίστε, να υπάρχει και κάτι αντίστοιχο με το που βγαίνει το διαζύγιο, με το που χωρίζεις, διότι και εκεί ξεκινάει ουσιαστικά η ζωή. Εκεί ξεκινάει η ζωή σου. Εκεί είναι που φτιάχνεις τη ζωή σου, και όχι αυτό που σου λένε το κλασικό μετά το διαζύγιο, αν έφτιαξες τη ζωή σου. Όχι. Τη ζωή τη φτιάχνεις με το που βγαίνει το διαζύγιο. Μιχάλης Καραγκούνης και Έρωτας.

Έρωτας, Μιχάλης Καραγκούνης και Καλοκαιράκι. Νομίζω ότι γενικότερα ευνοούνται οι ερωτές. Καλά, όχι πάντα βέβαια, αλλά είμαστε υποτίθεται λίγο πιο χαλαροί. Είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι, δεν το λες. Αν και νομίζω ότι όλο αυτό έτσι προσδιορίζεται μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από τις διαφορές, τις ηλικιακές, τις κοινωνικές. Πάντως γενικότερα το καλοκαίρι λειτουργούμε κάπως διαφορετικά, με έρωτα ή χωρίς, όχι βέβαια όλοι, διότι σου έλεγατε χθες όλο αυτό το οποίο έχω εντοπίσει και κυκλοφορεί στα social, που κάποιοι μετρούν αντίστροφα, ότι δηλαδή μικραίνει η μέρα από σήμερα, νομίζω 17 Ιουνίου από αύριο, και όλο αυτό μεταφράζεται στο ότι πλησιάζει ο χειμώνας. Δηλαδή για όνομα, ακόμα δεν χαρήκαμε το καλοκαίρι, διότι μπαίνουμε επίσημα στην καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή στο θερινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου. 21 Ιουνίου λοιπόν η οποία πλησιάζει και φέρει μαζί της το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Στις 21 Ιουνίου δηλαδή πότε, θα υπολογίσω τώρα και θα σου πω ακριβώς. Την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν είναι 21 Ιουνίου, είναι η μεγαλύτερη ημέρα στην διάρκεια της χρονιάς. Για την αστρολογία τώρα, η ημερομηνία αυτή σημαίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι η στιγμή που ολόκληρη η ενέργεια του ηλιακού ημερολογίου αναποδογυρίζει. Ετοιμάσου λοιπόν, γιατί τα άστρα έχουν ήδη βγάλει το πόρισμά τους για το φετινό καλοκαίρι. Τι θα συμβεί λοιπόν σε αυτό το θερινό ηλιοστάσιο? Πέντε ζώδια λοιπόν που θα νιώσουν την επιρροή τους, πιο έντονα. Που το διαβάζω το ρόλο αυτό, να σας ενημερώσω κιόλα στο ladylike.gr. Κρύη λέει, δεν θέλουμε τίποτα άλλο πραγματικά αυτή τη χρονιά, φτάνει, enough. Λοιπόν, κρύη, δίδυμη, είναι τώρα και η περίοδος των διδύμων, καρκίνη, ζυγή και έχει και άλλα, όχι. Α, και εγώ καιρι, οι οποίοι έτσι έχουν και τον έλεγχο, είναι και under control στο ζώδιο. Θα διαβάσω λίγο και για τους κρύους, δηλαδή περίεργη, είμαι να δω τι άλλο θα συμβεί, ας πούμε, γενικότερα. Το θερινό ηλιοστάσιο λοιπόν, οικογενειακά ζητήματα, διότι αυτό το που μας επηρεάζει δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι καλό, έχω να σου πω αυτό με την 21η Ιουνίου. Συναισθηματικές λέει βάσεις, δηλαδή μάλλον δεν ξέρω, πτωούνται, προσωπική ζωή, θέλουν προσοχή, δεν θα τους δώσουμε προσοχή όμως, διότι πραγματικά αυτή η χρονιά δεν ξέρω για τα υπόλοιπα τα ζώδια. Συγκράτα λοιπόν ότι αυτό το θερινό ηλιοστάσιο, το οποίο έρχεται 21 Ιουνίου, κάποιες φορές, κάποιες χρονιές είναι 20 Ιουνίου, κάποιες φορές είναι 21 Ιουνίου, νομίζω συμπίπτει ως επιτοπλίστων και με την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, Κάτσε να το τσεκάρω και αυτό και να σου πω. Λοιπόν, προς το παρόν, πάμε να υποδεχθούμε στα Βέντο, συνεργασία με Ήβη Αδάμου, αγαπημένο για πάντα. Για πάντα.

αυτή είναι η πρότασή μας για αυτή την εβδομάδα. Τραγούδι της εβδομάδας εδώ ακριβώς στο Βέστο από άλλη μεριά. Που τα λέμε μαζί παρέα κάθε απογευματάκι από τις 6 έως και τις 8 στο νέο πρόγραμμα, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100. Ο Απόν, ο οποίος επανήλθε με μια διαφορετική κατάδα, ειδική του εκδοχή για την κατάδα, στο γνώριμο ύφος, από τους πλέον επιτυχημένους αγαπημένους τραγουδοποιούς της γενιάς του, μια κατηγορία από μόνος του. Την καλησπέρα μου να στείλω τώρα στην Άννα, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Έλενα, 23-10-2-85-106 στη διάθεσή σου, και ο Χρήστος Μάστορας είναι εδώ με μια μαργαρίτα. Όχι τη μαργαρίτα κατά κύριο όνομα, αλλά αυτή τη μαργαρίτα την οποία μαδάμε για να δούμε τελικά μας αγαπάει, δεν μας αγαπάει, μας σκέφτεται, δεν μας σκέφτεται. Αυτή η μαργαρίτα είναι.

Χριστόσου μας τώρα και Μαργαρίτα. Αυτή η Μαργαρίτα, την οποία μαδάμε κάποιες φορές και αναρωτιόμαστε αν τελικά μας αγαπάει, δεν μας αγαπάει, μας σκέφτεται, δεν μας σκέφτεται, δεν ξέρω. Κάπως έτσι στα 5 λεπτά πριν από τις 7 ολοκληρώνουμε σε αυτή την πρώτη μας ώρα, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 7 για τη δική σου ενημέρωση με την Ελίνα Πέτκου. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ επανέρχομαι την Δημήτρη έως και τις 8 εδώ μαζί παρέα, πάντα στον FM 100 και Κλαδία, όνειρο βαθύ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ένα ιδιαίτερα ρευστό διπλωματικό σκηνικό πυκνώνουν οι πληροφορίες ότι το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που φέρεται να προωθείται προς υπογραφή στην Ελβετία περιλαμβάνει 14 σημεία και καθορίζει ένα ευρύ πλαίσιο αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνονται η πάυση των εχθροπραξιών και η σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, η άρση εμποδίων σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές όπως τα στενά του Ορμούζ, αλλά και η προοπτική οικονομικής ελάφρυνσης προς το Ιράν υπό όρους για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το προσχέδιο που δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί κάνει επίσης λόγο για σταδιακή άρση κυρώσεων, δημιουργία μηχανισμού ελέγχου και δέσμευση ότι η Τεχεράνη δεν θα προχωρήσει ποτέ στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. Κλειστός είναι ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, γέφυρα παρουσίασε κλίση λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία προς τα Μάλγαρα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην Παθέ στο ρεύμα προς Κατερίνη, με καθυστερήσεις μετά τα διόδια. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά της έκπτωτης Δημάρχου Κασάνδρας και ακόμη 6 αιρετών υπαλλήλων, πανηγύρισε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης για το θανατηφόρο δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου. Η απόφαση δικαιώνει τον πατέρα του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή που έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2024. Το περασμένο Σάββατο, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Ποινή φυλάξης 2 ετών και 10 μηνών επιβλήθηκε σε 57χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο στο πανόραμα. Ο κατηγορούμενος συγκρούστηκε με όχημα στο οποίο επέβαιναν μία μητέρα με το 3χρονο παιδί της και στη συνέχεια κρύφτηκε σε ρεματιά για να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο. Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει πραγματική ποινή 4 μηνών, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μετά την άσκηση έφεσης. Με θετικό πρόσημο ξεκινά η φετινή ακτοπλοϊκή σύνθεση Θεσσαλονίκης Ποράδων από τις 26 Ιουνίου με τις πρώτες πληρότητες να φτάνουν έως και το 60%. Η Σκόπελος βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων, ενώ η γραμμή θα εκτελείται 5 φορές την εβδομάδα με διάρκεια ταξιδιού έως και λίγο πάνω από 4 ώρες. Οι τιμές των εισιτήριων ξεκινούν από περίπου 36 ευρώ για τη Σκιάθο, γύρω στα 40 για τη Σκόπελο και περίπου 48 για την Αλόνισο. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί θανάτωση τριών αρκούδων μέσα σε λίγα 24 ώρα στη Δυτική Μακεδονία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσης επικήρυξε τους δράστες με 3.000 ευρώ, καταγγέλλοντας κυνηγούς ως ηθικούς αυτούργους. Δύο από τα προστατευόμενα ζώα εκτελέστηκαν με όπλο ανάμεσά τους ένα αρκουδάκι 2,5 μηνών, ενώ το τρίτο, η γνωστή αρκούδα Κίρκη, θανατώθηκε με δηλητηριασμένο δόλωμα. Ο Αρκτούρος κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες και ζητά άμεση διερεύνηση και μέτρα προστασίας της άγριας ζωής. Με 84 αθλητές και κορυφαία ονόματα όπως ο Μίλτος Τεντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ελίνα Τζέγκο, η Ελλάδα συμμετέχει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών. Η διοργάνωση φιλοξενείται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στο Βόλο, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους λάτρεις του κλασικού αθλητισμού. Συμφωνία σταθμό πέτυχαν οι ηγέτες της G7 για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα στα κρίσιμα ορυκτά. Στόχος είναι ο περιορισμός των εισαγωγών από μεμονωμένους προμηθευτές κάτω από το 60% έως το 2030, με το σχέδιο να ξεκινά πιλωτικά από το λίθιο και το νικέλιο. Παράλληλα, δημιουργείται νέα πλατφόρμα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για την αποφυγή κρίσεων στην αγορά, ενώ ήδη τρέχουν επενδύσεις 64 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Γίνεται πάρτι με Χρήστο Δάντη. Έτσι έχουμε ξεκινήσει στα 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Εδώ είμαστε, FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά, συντονισμένη κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 8. Δες το από άλλη μεριά, στη νέα μας ώρα. Απογευματάκι Τετάρτης, μεσοβδόμαδα. Ήρθε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Συνηθίζαμε να ακούμε γενικότερα ως παιδιά, και με το που έφτανε η Τετάρτη, πραγματικά είχαμε έτσι αυτή την γλυκιά αίσθηση ότι έρχεται Σαββατοκύριακο. Βέβαια, αυτό όταν υπήρχε η μαθητική περίοδος. Τώρα, νομίζω, καλοκαιράκι, τα παιδιά έχουν μπει ήδη σε mood διακοπών. Ξέρω, ακόμη μετράνε παγωτά και μπάνια όπως συνηθίζαμε να κάνουμε κάποια καλοκαίρια εμείς. Τα 11 λεπτά μετά τις 7, επικοινωνώντας το 2310-285-106, να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά, fm100.gr, και φυσικά επικοινωνούμε και στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, κάνε μας και ένα like, αλλά και στο Instagram FM100SKG, με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες έως και τις 8, με την θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 26 βαθμούς Κελσίου και την υγρασία στο 64%. Πάμε να υποδεχθούμε Ρία Ελληνίδου και Ξεγίστε μου.

Ρε Ελληνίδου, και εξηγήστε μου εσείς πώς γίνεται στα 14 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας συντονισμένη εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέως και τις 8, επικοινωνώντας πάντα φυσικά στο 2310-285-106, το οποίο είναι στη διάθεσή σου και θα είναι στη διάθεσή σου έως και τις 8. Αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, νέα της πόλης αλλά και διεθνείς ειδήσεις, ή τουλάχιστον νέα τα οποία έτσι τραβούν την προσοχή μας ευχάριστα, θα σου πω εγώ, και με διάθεση έτσι περιέργειας κάποιες φορές, κάποιες άλλες ίσως τραβούν την προσοχή μας και με διάθεση μελαγχολική, όπως η είδηση η οποία ακολουθεί και την εντόπισα στο παράξενα.gr. Κατά τα τελευταία στάδια λοιπόν της ζωής του σκύλου του, ένας άνδρας ονόματι John Anger έγινε γνωστός παγκοσμίως όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που τον έδειχναν να στέκεται κάθε βράδυ μέσα στη λίμνη Superior, με το νερό να φτάνει μέχρι το στήθος του, κρατώντας απαλά τον ηλικιωμένο σκύλο του, ο οποίος ονομαζόταν Σκόεπ, ώστε να μπορεί επιτέλους να κοιμηθεί χωρίς το συνεχή πόνο που του προκαλούσε η σοβαρή αρθρίτιδα. Το ζεστό νερό βοηθούσε να μειωθεί η πίεση στις αρθρώσεις του Σκόεπ, επιτρέποντάς του να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί ήρεμα στην αγκαλιά του ιδιοκτήτη του. Η φωτογράφος λοιπόν Χάνα Στόνχαους Χάνσον αποθανάτησε αυτή τη συγκινητική στιγμή το 2012. Η εικόνα έγινε γρήγορα viral επειδή ανέδειξε τον απίστευτο δεσμό ανάμεσα στους ανθρώπους και τα κατοικίδια τους. Για εκατομμύρια ανθρώπους στο διαδίκτυο η ιστορία αυτή αποτέλεσε μια σπαρακτική αλλά συνάμα όμορφη υπενθύμηση ότι τελικά η αγάπη συχνά σημαίνει να μένεις δίπλα σε κάποιον στις πιο δύσκολες στιγμές του μέχρι το τέλος.

Αναβήσει Αιγαίο. Στο Αιγαίο δεν θα σε πάω, αλλά θα σε πάω στη Λάρισα, διότι εκεί η ψαράς έβγαλε σπάνιο ψάρι του Ινδικού ωκεανού, το οποίο ζυγίζει πάνω από 8 κιλά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχουμε μονοπολίσει έτσι από ειδήσεις που αφορούν σαν Θεσσαλίας και αφορούν σε αυτό το ψάρι, στο λεγοκέφαλο. Τώρα, δεν πίστευα στα μάτια τους οι ψαράδες στη Λάρισα, όταν ένας ερασιτέχνης ψαράς, ο κ. Αποστόλης Γιάννας, τους έδειξε το ψάρι που τράβηξε με καλάμι στην παραλία των Μεσαγκάλων, αν το λέω και σωστά. Ο ερασιτέχνης λοιπόν ψαράς έκανε το αγαπημένο χόμπι του από την ακτή όταν ένιωσε ένα δυνατό τράβηγμα στο καλάμι του. Μετά από σκληρή μάχη κατάφερε τελικά να βγάλει ένα λοβόψαρο. Το βάρος του ψαριού ξεπερνούσε τα 8 κιλά. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι έμπειροι ψαράδες αναγνώρισαν αμέσως το είδος, ευρύτερα γνωστό ως λοβόψαρο.

Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας του νερού εμφανίζονται όλο και συχνότερα στη Μεσόγειο. Το όνομά του προέρχεται από το πίσω μέρος του σώματός του, καθώς τα μεγάλα πτερυγιά του μοιάζουν με τρεις λοβούς, δίνοντας την αίσθηση ότι έχει τρεις ουρές, ενώ δεν έχει τρεις ουρές. Έτσι λοιπόν, με τους τρεις αυτούς λοβούς, τους οποίους εσύ πιστεύεις ότι βλέπεις, εξού και το όνομα λοβόψαρο. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

Από Βασίσου Δήμος Αναστασιάδη, στο νέο του τραγούδι. Και πριν ολοκληρώσουμε σε αυτό το ημιωρό στη δεύτερη μας ώρα, να σε πάω στην Πολωνία. Εκεί λοιπόν στην Πολωνία, όπου στις 11 Ιουνίου την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της Πολωνίας υπέγραψε μια απόφαση που άνοιξε νέο κεφάλαιο για χιλιάδες Έλληνες. Η ελληνική λοιπόν κοινότητα αναγνωρίστηκε επίσημα ως η 10η εθνική μειονότητα της χώρας, μια εξέλιξη που έρχεται μετά από αιώνες παρουσίας χωρίς θεσμική κατοχύρωση. Η ελληνική παρουσία λοιπόν στην Πολωνία δεν ξεκίνησε με τον εμφύλιο. Οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν εκεί ως έμποροι τον 14ο αιώνα. Η σημερινή κοινότητα κατάγεται κυρίως από τους σχεδόν 12.000 πρόσφυγες, οι οποίοι έφτασαν το 1949, εκ των οποίων το 1/4 ήταν παιδιά. Με την αναγνώριση λοιπόν αυτή,

Παιδιά ελληνικής καταγωγής θα μαθαίνουν πλέον ελληνικά στα δημόσια σχολεία και οι ελληνικοί σύλλογοι θα λαμβάνουν κρατική στήριξη. Το γνωρίζατε τώρα εσείς ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ελληνική κοινότητα στην Πολωνία? Και μάλιστα να σου πω ότι η εθνική μειονότητα μετά από αιώνες παρουσίας ελληνικού πληθυσμού, η ελληνική παρουσία μετρά πάνω από 7 αιώνες. Επίσης, στα δημόσια σχολεία και οι ελληνικοί σύλλογοι θα λαμβάνουν κρατική στήριξη και τα παιδιά ελληνικής καταγωγής θα μαθαίνουν ελληνικά, όπως αναγράφεται εδώ και στη σχετική έτσι ανάρτηση στο thehappynews.gr. Άλλες χώρες που έχουν αναγνωριστεί επίσημα ελληνική μειονότητα είναι επίσης η Αλβανία, η Ουγγαρία, η Ουκρανία, η Τουρκία και η Ιταλία. Αυτά είχα να σου πω περί νέων από την Πολωνία. Στα Βέντο, Ευαγγελία και ένα γλυκό γλυκό μαθήσι.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Θεσσαλονίκη FM 100.

Αναστασία, σπάστε τα, έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 7:30 μαζί παρέα. Συντονισμένοι, ένα έτσι ενδιαφέρον άρθρο το οποίο κάνει, θα λέγαμε, ένα flashback σε έρωτες, αλλά τι έρωτες τώρα, σε μέτριους έρωτες οι οποίοι μονοπόλησαν το ενδιαφέρον της ελληνικής τηλεόρασης από τα 80s, από τα 90s. Οι 9 λοιπόν, λέει, μέτριοι έρωτες της ελληνικής τηλεόρασης, στις ελληνικές σειρές. Νικόλας και Ματίνα, από το γνωστό Κωνσταντίνου και Ελένη, στο οποίο νομίζω ότι μέχρι και πρότινος προβάλλονταν σε επαναλήψεις, δεν ξέρω αν συνεχίζει. Ντορίτα Αντώνης από το Dolce Vita, σωστά, διότι δεν ήταν ο δυνατός έρωτας. Ο δυνατός έρωτας ήταν μεταξύ του Αντώνη και της μητέρας της Ντορίτας. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, είδες, λοιπόν, κόλλησα. Εν πάση περιπτώσει, Βασίλης Μαράγδας, το Εμείς και Εμείς. Ήταν αυτό μέτριος έρωτας, μάλλον, Μπίλη και Γογό στο Καφέ της Χαράς, δεν νομίζω, δεν ήταν τόσο πια μέτριος έρωτας. Φώτης και Κατερίνα στο Singles νούμερο 2. Μαρκοράς και Μάρα, το Δύο Ξένοι, ήταν μέτριος έρωτας. Ήταν τους μέτριους έρωτας. Ανέτα και Βλάσης στο Ιστοτέρι μου, ήταν αυτή έτσι, η σκηνή που μετά τραγουδούσε η Ανέτα, Βοσκόπουλο. Κορίνα με το γιατρό στα εγκλήματα, ήταν μέτριος έρωτας. Είχε όμως συνέστημα. Μπάμπης, λέει και η Ιωάννα, το πιο γλυκό μου ψέμα. Δεν τη θυμάμαι αυτή τη σειρά τώρα, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Κάποιες τις θυμάμαι. Αλλά βέβαια είναι και αρκετές αυτές οι τηλεοπτικές σειρές, οι οποίες, επειδή εξακολουθούν και προβάλλονται κάποιες φορές σε επαναλήψεις, αυτόματα τις θυμάσαι και δεν σου ξεφεύγουν. Δηλαδή δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, τις θυμάσαι οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Νίκο Απέργη και Έτσι Είμαι.

Νίκος Απέργης και έτσι είμαι το νέο του τραγούδι. Έχουμε βέβαια και συνεργασία με Duff Lawrence, το ίσως αύριο. Διαβάζω τώρα εδώ στο φεστιβάλ. Οι μάγειρες λέει συμφωνούν. Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσεις τις μπανάνες. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η εποχή τους τώρα. Τώρα θα μου πεις φυσικά και το χειμώνα που είναι η εποχή τους. Το είδαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αγοράζεις μπανάνες και σε δύο ημέρες έχουν μαυρίσει. Ο έλεγχος λοιπόν του σημείου ορίμανσης για τις μπανάνες είναι εφικτός. Οι ειδικοί εξηγούν ότι χάρη σε μερικά εύκολα κόλπα, το φρούτο μπορεί να συντηρηθεί σωστά και περισσότερο χρόνο, αποφεύγοντας τη γρήγορη αλίωση. Το κύριο μειονέκτημα που έχουν οι μπανάνες είναι ότι οριμάζουν γρήγορα και τείνουν να σκουραίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μια χημική λοιπόν διαδικασία που είναι γνωστή ως ενζηματική αμαύρωση. Έτσι λοιπόν ο σεφ Ντάνι Γκαρθία εξήγησε πως οι μπανάνες δεν πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο όταν είναι ακόμα πράσινες, αλλά είναι καλύτερο να τις αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου με ένα κομμάτι πλαστικής μεμβράνης στις ρίζες τους. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο το έχω ακούσει και από μανάβη. Μας περιπτώσει, δεν ξέρω, μανάβη από κάποιον ο οποίος βρίσκεται τέλος πάντων στη μαναβική σε σούπερ μάρκετ και μου είπε αυτό ακριβώς. Αν δεν θέλεις λέει να μαυρίσουν, θα ένα κομμάτι μεμβράνη, θα τυλίξεις το κοτσάνι ή τα κοτσάνια από τις μπανάνες και με αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθούν περισσότερο. Λοιπόν, Νικόλας Ραπτάκης, αγαπημένο, νέο τραγούδι και βγαίνω εθνική.

Νικόλα Ραπτάκη και βγαίνω εθνική. Νέο τραγούδι από το επερχόμενο προσωπικό του πρώτο άλμπουμ, το οποίο έρχεται σε λίγο και εμεί στα 15 λεπτά, σχεδόν 14 λεπτά πριν από τι 8, αυτό το απογευματάκι, γλυκό απογευματάκι τη Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά του 28 βαθμού Κελσίου και την υγρασία να μην ξεπερνά το 50%. Καλά είμαστε. Τελικά δεν έβρεξε στη διάρκεια του απογεύματο, διότι έβρεξε αρκετά και χθε το βράδυ, έβρεξε και κατά τη διάρκεια του πρωινού και κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, σε άλλες περιοχές στη Θεσσαλονίκη λίγο περισσότερο, σε άλλες λιγότερο. Και να σε πάω στη Γερμανία. Ένας 15χρονος μαθητής λοιπόν στη Γερμανία έγινε πρωτοσέλιδο όταν έκλεψε ένα λεωφορείο με σκοπό να μεταφέρει την κοπέλα του στο σχολείο. Ο ανήλικος διένυσε περίπου 140 χιλιόμετρα, περνώντας από διάφορες πόλεις και καταφέρνοντας να φτάσει στον προορισμό του χωρίς να σταματήσει. Ωστόσο, η εντυπωσιακή αλλά παράνομη διαδρομή του δεν είχε το τέλος που φανταζόταν. Μόλις έφτασε λοιπόν σε σχολείο, οι αστυνομικές αρχές τον συνέλαβαν, καθώς είχαν ήδη ενημερωθεί για την κλοπή του οχήματος. Αυτό που ξεκίνησε λοιπόν ως μια προσπάθεια να εντυπωσιάσει την κοπέλα του, 15 χρονών, τι γλυκές, ωραίες ηλικίες, μετατράπηκε σε σοβαρή ποινική υπόθεση. Ο 15χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για κλοπή οχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές οι πιο ρομαντικές ιδέες μπορούν τελικά να οδηγήσουν στα μεγαλύτερα προβλήματα. Αλλά τώρα θα μου πεις, υπήρχε περίπτωση ένας, τι να πω τώρα, 35χρονος, να έκλεβε το λεωφορείο για να πάει να συναντήσει την κοπέλα του, ε? Δηλαδή, εδώ δεν πάει κάτω από το σπίτι, ας πούμε, να αναφιερώσει αυτό, να, την καντάδα για την οποία τραγουδάει ο Απόν. Πόσο μάλλον να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Οι τρέλες είναι σε αυτή την ηλικία, βέβαια παρακινδυνευμένο όλο αυτό, ρυψοκινδυνευμένο, και πραγματικά δεν ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να κάνει ο 15χρονος. Θα μπορούσε να βρει έναν άλλο τρόπο, ας πούμε, να της δείξει την αγάπη του και τον ερωτά του. Γιώργος Σαμπάνης, νέο τραγούδι, πραγματικά έχει γίνει viral μέχρι στιγμή στο TikTok, έχει κυκλοφορήσει σε αμέτρητα video creations, πραγματικά. Και τι θέλω εγώ με σένα.

Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, σε ένα τραγούδι το οποίο υμνεί τον έρωτα, αλλά ποιον έρωτα τώρα. Τον έρωτα αυτό που μας ταλαιπωρεί κάποιες φορές, τον έρωτα αυτό τον οποίο δεν απαραίτητο το χρειαζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε και να τον αποχαιρετήσουμε, να τον αφήσουμε. Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος με αυτό το τραγούδι για ακόμη μία φορά μίλησε, τραγούδησε, ερμήνευσε για τον έρωτα, τον έρωτα. Και αυτό είναι βέβαια κάτι το οποίο σχολιάστηκε από πάρα πολλούς φαν του Γιώργου Σαμπάνη, του τραγουδιού. Κυρίως στην πλατφόρμα του TikTok, όπου πραγματικά σε ένα τραγούδι και αν μιλήσουμε για το προηγούμενο, το «Δε μ' αγαπούσες», δύο τραγούδια θα σου πω εγώ, ο Γιώργος Σαμπάνης περιέγραψε τις σχέσεις του σήμερα, τις ερωτικές σχέσεις του σήμερα. Λοιπόν, Γιάννης Φακίνος και «Περαστική».

0: άγγελοι.
1: Γιάννης Φακίνος και Περαστική, και κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω και αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης 17 Ιουνίου, και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Εδώ θα είμαι στις 6 το απόγευμα για να σου ξαναπώ δε στο πάλι μεριά. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 8 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου, ενώ μετά τη σκητάλη παίρνει Αριστέα Κοντόζογλου και Μπολερό. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, ένα όμορφο βραδάκι. Κλείνουμε κάθε φορά έτσι με ένα απόφθεγμα, με μια έτσι σκέψη. Οι άνθρωποι, λέει, πάντα θα σε κρίνουν από αυτό που βλέπουν. Και αυτό είναι λογικό, διότι η όραση ανήκει σε όλους. Η αντίληψη σε λίγους. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σύντομα, πιθανότατα την Πέμπτη ή την Παρασκευή, αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία με το Ιράν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι διαδικασίες βρίσκονται στην τελική τους φάση. Νωρίτερα, δημοσίευμα του Άξιος έκανε λόγο για προσπάθεια επίσπευσης και ηλεκτρονικής υπογραφής ακόμα και σήμερα Τετάρτη, με στόχο το άμεσο άνοιγμα στα στενά του Ορμούς. Σε κάθε περίπτωση, η επίσημη συνάντηση των αντιπροσωπιών στην Ελβετία υπό τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον Ιρανό πρόεδρο της Βουλής Γαλιμπάφ παραμένει προγραμματισμένη για την Παρασκευή με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αυτοψία στη μεταλλική γέφυρα τύπου Μπέιλι στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου θα διενεργήσει αύριο κλιμάκιο της περιφέρειας μετά την καθίζηση που υπέστη το μεσημέρι της Τετάρτης. Η κυκλοφορία στο ύψος του Λουδία έχει διακοπεί πλήρως. Σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, στη γέφυρα του 1950 επιτρέπεται η διέλευση μόνο ελαφρών οχημάτων έως 5 τόνων. Ωστόσο, υπάρχουν καταγγελίες ότι βαρέα φορτηγά τη χρησιμοποιούσαν συστηματικά για να αποφύγουν τα διόδια. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά της έκπτωτης δημάρχου Κασάνδρας και ακόμη 6 αιρετών και υπαλλήλων παρεγγείλει ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης για το θανατηφόρο δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου. Η απόφαση δικαιώνει τον πατέρα του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2024. Το περασμένο Σάββατο, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη. Ποινή φυλάξης 2 ετών και 10 μηνών επιβλήθηκε σε 57χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο στο πανόραμα. Ο κατηγορούμενος συγκρούστηκε με όχημα, στο οποίο επέβαιναν μία μητέρα με το τρίχρονο παιδί της και στη συνέχεια κρύφτηκε σε ρεματιά για να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο. Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει πραγματική ποινή 4 μηνών, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μετά την άσκηση έφεσης. Έντονα διαιρεμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό, καθώς χωρίς προοπτική ευρεία συνένεσης ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Κατά τη συνεδρίαση δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε τη ρύθμιση, το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα καταψηφίζοντας την πρόταση μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Ενώ η ελληνική λύση τάχθηκε υπέρ υπό προϋποθέσεις. Η διαδικασία συνεχίζεται αύριο με τη συζήτηση για τα άρθρα 17, 21 και 24 του Συντάγματος. Με θετικό πρόσημο ξεκινάει η φετινή ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων από τις 26 Ιουνίου, με τις πρώτες πληρότητες να φτάνουν έως και το 60%. Η Σκόπελος βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων, ενώ η γραμμή θα εκτελείται 5 φορές την εβδομάδα με διάρκεια ταξιδιού έως και λίγο πάνω από 4 ώρες. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από περίπου 36 ευρώ για τη Σκιάθο, γύρω στα 40 για τη Σκόπελο και περίπου 48 ευρώ για την Αλόνισο. Με 84 αθλητές και κορυφαία ονόματα όπως ο Μίλτος Τεντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ελίνα Τζένκο, η Ελλάδα συμμετέχει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών. Η διοργάνωση φιλοξενείται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Με ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση απάντησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025, απορρίπτοντάς την στο σύνολό της και κάνοντας λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και πολιτικά υποκινούμενο κείμενο. Η Άγκυρα κατηγορεί το Ευρωκοινοβούλιο για μεροληψία και πολιτική ατζέντα, ενώ απορρίπτει την κριτική για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Νωρίτερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μία από τις αυστηρότερες εκθέσεις των τελευταίων ετών, κατέγραψε συνεχιζόμενη δημοκρατική οπισθοδρόμηση στην Τουρκία, καταδίκασε τις παραβιάσεις σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου και προειδοποίησε ότι η Άγκυρα χάνει το παράθυρο ευκαιρίας για την ευρωπαϊκή της πορεία, αφήνοντας ακόμη και ανοιχτό το ενδεχόμενο κυρώσεων σε Τούρκους αξιωματούχους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Εδώ που οι νύχτες έχουν πάντα μουσική, σκέψεις και όμορφες συναντήσεις. Καλωσορίσατε, μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

εσείς και το μπολερό και εσείς. Τα μηνύματά σας έχουν ήδη ξεκινήσει και έρχονται, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Νομίζω συστηθήκαμε. Είπαμε τα προκατακτικά, όχι δεν τα είπαμε. Λοιπόν, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι και τις 10, εδώ ζωντανά, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, η Αριστεία Κοντόζογλου, τόσο πίσω από το μικρόφωνο όσο και στις μουσικές επιλογές.

0: από τώρα, με συγκινείτε, είναι πολύ νωρίς για να συγκινηθώ. Δεν το αφήνατε λίγο έτσι πιο μετά, πιο ατμοσφαιρικά, να έρθει και η δύση του ηλίου, να μπει το μπολερό λίγο στους ρυθμούς που έχουμε συνηθίσει την νύχτα. Τι να πω, μας λέει η Αλίκη, καλησπέρα στην όμορφη παρέα του μπολερό. Μόλις γύρισα από τη δουλειά και είσαι η καλύτερη συντροφιά και αγαπημένη μου εκπομπή. Καλή ακρόαση σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Σταυρούπολη. Καλησπέρα λοιπόν από Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Βάλαμε καφέ αριστε, ανοίξαμε το ραδιόφωνο και είμαστε συντονισμένοι. Έχουμε ένα όμορφο δίωρο με ωραίες μουσικές και όμορφες κουβέντες. Χαιρετισμούς όλη την παρέα του Μπολερό. Καλή αρχή στην απόψινή εκπομπή και πολλές αφιερώσεις για όσους ταξιδεύουν, δουλεύουν ή απλώς χαλαρώνουν στο σπίτι όπως εγώ. Καλησπέρα Αριστεία, πάντα πιστή σου ακροάτρια και απόψε. Σε ακούμε οικογενειακώς και σου ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ γεμάτο τραγούδια και χαμόγελα. Τι να πω, βροχή τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στην αγαπημένη μας συχνότητα, μας λέει η Μαρία. Ξεκίνησε η βραδινή μας συνήθεια. Καλή εκπομπή και καλή παρέα σε όλους που είστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή. Φυσικά εδώ στον FM 100. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Με ξαφνιάσατε απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, και τους φίλους ακροατές από την Κάτω Τούμπα, την Ζωή, τον Δημήτρη, τον Αριστίδη, την Μαρία, τον Βασίλη. Τώρα μόλις έστειλε και η Κική. Δυναμικά λοιπόν δίνει το παρόν της και σε αυτό το μπολερό οι φίλοι ακροατές από την Κάτω Τούμπα. Και περνάμε στον Πάνο Μουζουράκη. Τι ωραίο, τι ωραία όλα αυτά που ήρθανε. Πώς με καλωσορίσατε απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Πάμε λοιπόν στον Πάνο Μουζουράκη. Τι ωραίο, ένα τραγούδι φετινό. Έτσι είπαμε λίγο να έχουμε και τα κούσματά μας, να μεν αναμνήσεις του παρελθόντος, αλλά έχουν βγει πολύ ωραία τραγούδια και μέσα στο 2026. Οπότε είναι κρίμα να μην τους δίνουμε χώρο μέσα από τον μπολερό. Πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: και τι δύσκολο σημά. Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Να καλησπέρισουμε και τους φίλους ακροατές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα από την Αχυροποίητο, τη Δήμητρα, τον Γιώργο. Να καλησπέρισουμε τη Γιούλα από τη Μακρυγιάννη, να ανεβούμε στην Φιλίππου, να ανεβούμε την Αγία Σοφίας και να φτάσουμε στην Αγίου Δημητρίου. Να καλησπέρισουμε την Άννα, τον Γιώργο, τον Στέργιο. Να καλησπέρισουμε τους φίλους από την Καστριτσίου. Να κατεβούμε και να καλησπέρισουμε την Μαργαρίτα και τον Αλέξανδρο γύρω από την πλατεία Αντιγονιδών. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ όμορφο ξεκίνημα τόσο τα μηνύματά σας. Έτσι ένα πολύ, δεν ξέρω, είναι η μέρα, είναι η στιγμή, είναι αυτό το συνεφόκαμα εδώ στην Θεσσαλονίκη απόψε ή αλλιώς θα το λέγαμε στο νότο. Λοιπόν, είμαι Θεσσαλονικιά. Συνεφόκαμα και ξεχνάω πώς το λέμε στην Αθήνα. Κουφόβρας. Είδατε όμως. Κοντεύω 3 χρόνια και νομίζω ότι τι είσαι. Είμαι λέμε. Όχι, θα το βρω μετά τη διάλεκτο. Λοιπόν, απόψε φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Τη δύναμη της γνώσης και τις δεύτερες ευκαιρίες που μπορεί να δώσει η ζωή. Γιατί ποτέ δεν είναι αργά να ολοκληρώσει κανείς ένα όνειρο που έμεινε στη μέση. Έτσι λοιπόν, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30, θα φιλοξενήσουμε την διευθύντρια του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, θεολόγο και φιλόλογο, την κυρία Παρασκευή Ιωακιμίδου, σε μια χαλαρή αλλά και ιδιαίτερη συζήτηση για τη λειτουργία των Εσπερινών Γυμνασίων.

Οπότε μείνετε συντονισμένοι, θα είμαστε παρέα με την παρέα που θα φιλοξενηθεί στο στούντιο μέχρι και τις 10 ζωντανά. Περνάμε σε ένα καινούργιο τραγούδι της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Δεν μπορώ, λέει, να χωρίσω. Πάμε να τα ακούσουμε και εγώ μαζί σας πρώτη φορά. Και επιστρέφουμε, θα μιλήσουμε λίγο για τα βιβλία και τις εκδόσεις που φιλοξενούμε αυτή την εβδομάδα. Και νομίζω ότι θα έχετε έτσι την καλή ανυπομονησία να περάσουμε σε πολύ λίγο στο δεύτερο ημίωρο παρέα με τους καλεσμένους μας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, νομίζω ότι κάπου εδώ έφτασε η ώρα να μιλήσουμε λίγο για τις εκδόσεις τις οποίες φιλοξενούμε αυτή την εβδομάδα και για τα δύο βιβλία τα οποία ένας και μία τυχερή θα κερδίσει την Παρασκευή από ένα αντίτυπο, όπου αύριο θα έχουμε έναν εκ των δύο συγγραφέων

0: στην τηλεφωνική μας γραμμή λίγο μετά τις 9:05. Και οι εκδόσεις λοιπόν που φιλοξενούμε αυτή την εβδομάδα είναι οι εκδόσεις Δεδάλεως, φίλες και φίλοι. Και πάμε αμέσως τώρα στα δύο βιβλία. Ένα λεπτούλι, όπως βλέπετε είναι ζωντανή εκπομπή και έχω την χαρά και την τιμή να έχω ήδη μέσα στο στούντιο τους ανθρώπους που θα είναι στην παρέα μας από τις 8:30 και έπειτα. Απλά κάτι χρειάζεται λίγο εδώ να βρω, δώστε μου λίγο αγαπημένοι μου ακροατές. Ένα λεπτούλι, πάρα πολύ ωραία. Και να σας διαβάσω τα βιβλία τα οποία θα κληρώσουμε την Παρασκευή. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε λίγο μετά τις 9 τον συγγραφέα του βιβλίου «Τέχνη, θεραπεία, αυτογνωσία, μια βιωματική προσέγγιση» Μιχάλης Μεϊμάρογλου. Και πάμε λίγο, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να μιλήσουμε τώρα για το ένα από τα δύο βιβλία που θα κερδίσετε του Γιώργου Αλεξάκη. Όμως ποιος είναι ο Γιώργος Αλεξάκης? Ο Γιώργος Αλεξάκης σπούδασε οικονομικά, εργάστηκε στον χώρο των εκδόσεων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διδάσκει, οργάνωσε και διοίκησε σε πανεπιστήμια και επιχειρήσεις. Και αυτό είναι το τέταρτο βιβλίο με τίτλο «Εσωτερικός παρατηρητής, πρακτική φιλοσοφία της συνείδησης ζωής». Εκδόσεις Δεδάλεως. Και λίγα λόγια, νομίζω ότι αξίζει να σας πω για το βιβλίο το οποίο θα διεκδικήσετε μέσα από την κλήρωση. Είπαμε ότι επιβραβεύεται ο πρώτος, η πρώτη που θα καλέσει 2310-285-106 και αντίστοιχα θα στείλει το μήνυμά του μέσω Instagram @aristekondosgloumentis στα αγγλικά. Τι είναι η επίγνωση και τι σημαίνει το να ζεις συνειδητά, πώς θα μπορούσες να καλλιεργήσεις την επίγνωση ως βασική προτεραιότητα στη ζωή σου, τι βοηθάει σε αυτό και τι εμποδίζει. Ποιες σημαντικές αλλαγές συνεπάγεται μια τέτοια στάση ζωής? Αυτά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, είναι τα κύρια ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να δώσει απαντήσεις αυτό το βιβλίο. Ο λόγος που γράφτηκε είναι για να σε παροτρύνει να ασχοληθείς με την αναζήτηση, την ανακάλυψη και την παραμονή στον σταθερό παρατηρητή, τον βαθύτερο εαυτό σου. Η συνειδητότητα, η επίγνωση είναι ίσως το μόνο πράγμα που έχουμε κοινό ως άνθρωποι. Το μόνο που διαισθαντικά μπορούμε να αποδειχτούμε είναι ότι είναι εξίσου σταθερό και αναλύωτο σε μένα και σε σένα. Η ουσία της ύπαρξης, η επίγνωση, είναι για τον καθένα δώρο και καθήκον, φίλες και φίλοι. Ελευθερία, μα και ευθύνη. Πρώτα να αναγνωρίσεις βιωματικά τον βαθύτερο εαυτό σου ως καθαρή επίγνωση και στη συνέχεια να παραμείνεις σε αυτόν ζώντας και λειτουργώντας συνειδητά. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις με επίγνωση. Λοιπόν, αυτό ήταν μόλις τώρα που σας διάβασα το πιστόφυλλο του βιβλίου που ένας τυχερός, μια τυχερή θα το κερδίσει την Παρασκευή, όπου θα γίνει κλήρωση εσωτερικός παρατηρητής. Περνάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο, τραγουδάκι και αμέσως μετά έχουμε στην παρέα μας τους φίλους που σας προανέφερα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα. Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από τον Εύωσμο, την Ευγενία, τους φίλους ακροατές από την Νεάπολη, τους φίλους ακροατές από τους Αμπελόκηπους και ιδιαίτερα την Ελένη και το Διονύση. Πάμε στην Ανοπόλη, την Άννα, τη Βασιλική, τον Πασχάλη και την Μαρία. Καλωσορίσατε. Καλαμαριά, μόλις τώρα μας έστειλε η Στέλλα. Πανόραμα, η Νατάσα και η Νίκη. Να καλησπερίσουμε και την Κωνσταντίνα από το Ρετζίκι. Καλώς και τον Νεκτάριο. Παιδιά, προλαβαίνω, προσπαθώ έτσι να τα πω όπως έρχονται. Ανά, καλησπέρα, καλή εκπομπή από την δασκάλα της παρέας, τη Λίτσα. Λίτσα, απόψε, αγαπημένη μου ακροάτρια. Φιλοξενούμε εδώ, ίσως το άκουσες λοιπόν, γείτονές σου, δεν ξέρω, θα μας πούνε, ενώ επειδή η Λίτσα είναι από τους Αμπελόκηπους και κάποιοι ακροατές που στείλανε μήνυμα. Έτσι λοιπόν, στο στούντιο έχουμε την κυρία Παρασκευή Ιωακιμίδου, όπου είναι η διευθύντρια του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, θεολόγο και φιλόλογο. Καλησπέρα σας, κυρία Ιωακιμίδου.
1: Καλησπέρα σας, τι χαρέτε.
0: Για μια χαλαρή, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, συζήτηση, αλλά να δούμε και την δυνατότητα που μας δίνει ένα Εσπερινό γυμνάσιο, αποκτώντας το απολυτήριο του γυμνασίου, καθώς, που εγώ τον μπέρδευα και θα μας το πει η κυρία Ιωακιμίδου, και τη διαφορά με τα σχολεία της δεύτερης ευκαιρίας. Όμως πριν συνεχίσουμε την συζήτησή μας, να καλησπερίσουμε και την Βασιλική τελειόφοιτη εδώ της παρέας. Καλησπέρα, Βασιλική.
2: Καλησπέρα σας.
0: Και τον Γιάννη Σωτηριάδη, τελειόφυτο λοιπόν, και τον Γιάννη, δηλαδή μαθητές τρίτης γυμνασίου, που είστε παιδιά. εντάξει, νομίζω, κυρία Ιωακιμίδου,
3: γίνατε.
0: Θα μας πείτε λοιπόν για αυτά, Γιάννη και Βασιλική, θα μας μιλήσετε. Αλλά νομίζω, κυρία Ιωακιμίδου, ότι ακόμα και έναν άνθρωπο μεγαλύτερό σας, όταν τον έχετε στα θρανία, δεν αισθάνεστε ότι είναι όλοι παιδιά σας?
1: Βεβαίως. Η μεγαλύτερη μαθήτρια φέτος είναι γύρω στα 66. Και τη φώναζα κυρία Ειρήνη και μου λέει, γιατί τους άλλους, Γιάννη, Βασιλική, και τη φωνάζουμε Ειρηνούλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και είναι και αυτή η αμεσότητα. Ναι. Δηλαδή και εγώ στο μυαλό μου, όταν έχω και είσαι σε ένα σχολείο, ότι είναι, νομίζω ότι αισθάνεστε ότι είναι παιδιά. Ναι. Παιδιά, αλλά με την έννοια της αγάπης, της δοτικότητας. Γιατί η γνώση είναι ένα στήρευτο ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πριν περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, θα θέλαμε, κυρία Ιωακιμίδου, να μας πείτε λίγο το πόσο σημαντικό είναι να πάρει κανείς απόφαση, κάτι το οποίο άφησε, να πει ναι, θα το κάνω, τη διαφορά σχολεία δεύτερης ευκαιρίας με το Εσπερινό, και είχαμε συζητήσει ότι δεν μπορείς να πάρεις ένα δίπλωμα οδήγησης αν δεν έχεις απολυτήριο γυμνασίου. Ο λόγος εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ πολύ και το FM100 και τα αγαπητά μου παιδιά που ήρθαν και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, το Γιάννη και τη Βασιλική. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το πολύ βασικό, το ότι πλέον το απολυτήριο γυμνασίου είναι υποχρεωτικό. Και χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνεις σχεδόν τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στο σχολείο, χρειάζονται το απολυτήριο γυμνασίου, γιατί σε λίγο είναι οι προκηρύξεις του Δήμου. Χωρίς αυτό δεν μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στον Δήμο. Mm-hmm. Δεν μπορούν να βγάλουν δίπλωμα οδήγησης. Πλέον τους ζητάνε απολυτήριο γυμνασίου. Δεν μπορούν να ανοίξουν μια επιχείρηση. Χρειάζεται απολυτήριο γυμνασίου οπωσδήποτε. Οι οδηγοί. Παλαιότερα, ακόμη και στον ΟΑΣΤ, οδηγοί που προσλήφθηκαν χωρίς απολυτήριο γυμνασίου, με τα διπλώματα τα επαγγελματικά, πλέον έρχονται στο σχολείο γιατί χρειάζονται απολυτήριο γυμνασίου. Οδηγοί κλάρκ επίσης, οτιδήποτε. Mm-hmm. Οπότε θέλω να εφιστήσω την προσοχή στους αγαπητούς ακροατές σας ότι το απολυτήριο γυμνασίου είναι απαραίτητο πλέον. Και πρέπει οπωσδήποτε, για μένα, να όσοι δεν το έχουν, να το πάρουν, να προσπαθήσουν να το αποκτήσουν, γιατί, για να μπορέσουν να ανοίξουν νέες πόρτες στη ζωή τους.
0: Είναι 3 χρόνια ή 4?
1: Όχι, είναι 3 χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια τα Εσπερινά γυμνάσια πλέον είναι 3 χρόνια και τα λύκεια. Παλαιότερα ήταν 4, ναι. Αλλά αυξήθηκε λίγο το ωράριο και εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαστε στα 3 χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραίο, και λειτουργούν απόγευμα για να μπορούν οι άνθρωποι παράλληλα.
1: Φυσικά.
0: Για τις δουλειές τους. Και ποιο είναι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που μπερδεύω?
1: Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι ένας θεσμός, ο οποίος έχω εργαστεί και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τα ξέρω καλά. Και θα πω και μια αλήθεια, παρόλο που βρίσκομαι κατά κάποιο τρόπο στην απέναντι πλευρά, Εγώ αγαπώ πολύ τα σχόλια δεύτερης ευκαιρίας που εργάστηκα εκεί και τα πόνεσα και ήμουν και υποδιευθύντρια.
0: Η διαφορά μεταξύ
1: σπερινών... Η διαφορά τους. Τα σχόλια δεύτερης ευκαιρίας επίσης δίνουν απολυτήριο γυμνασίου. Η διαφορά είναι πρώτα-πρώτα στο ωράριο. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ξεκινούν στις 4.30 περίπου με 5. Οπότε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται δυστυχώς δεν προλαβαίνουν να πάνε. Ένα είναι βασικό και νομίζω εμείς ξεκινάμε 7 παρατέταρτο. Με 10 και 4, οπότε δίνουμε το περιθώριο αυτό στους ανθρώπους να μπορέσουν να εργαστούν μέχρι τις 4 και μέχρι τις 5 ακόμη. Το δεύτερο είναι ότι ναι, μεν μπορεί να ακουστεί σε κάποιους ως μπόνους, αλλά επειδή περισσότεροι απόφοιτοι μας συνεχίζουν και στο λύκειο, δεν είναι, είναι νομίζω κατά. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δεν έχουν εξετάσεις και δεν έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δεν υπάρχουν μαθήματα, υπάρχουν γραμματισμοί.
0: Μάλιστα.
1: Ο κοινωνικός γραμματισμός, ο γλωσσικός γραμματισμός. Για να καταλάβετε, στον κοινωνικό γραμματισμό μέσα συγκαταλέγονται μαθήματα όπως είναι η ιστορία, η κοινωνιολογία, τα θρησκευτικά, τα οποία στο εσπερινά γυμνάσια διδάσκονται ξεχωριστά. Αυτό λοιπόν, όταν οι απόφοιτοι, και επειδή δεν έχουν και εξετάσεις, δεν υπάρχει ύλη, ο κάθε καθηγητής διαμορφώνει το δικό του πρόγραμμα σπουδών κατά κάποιο τρόπο. Οι περισσότεροι απόφοιτοι που συνεχίζουν στα λύκεια, γιατί έχουν αυτό το δικαίωμα φυσικά και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, συνήθως σταματούν, το έχω ακούσει από πολλούς και από δικούς μου παλιούς μαθητές από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που έχει ένα λύκειο. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε γνωστικά, δεν έχουν κάνει κάποιες φορές βασικά στοιχεία στα μαθηματικά, στη γλώσσα. Οπότε έρχονται αντιμέτωποι με πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα κατανοήσουν και επιπλέον δεν έχουν μπει και στη διαδικασία των διαγωνισμάτων, των εξετάσεων, μιας εργασίας. Και αυτό επίσης τους δυσκολεύει και συνήθως οι περισσότεροι τα παρατούν δυστυχώς και δεν καταφέρουν να
0: ολοκληρώσουν. Άρα λοιπόν, κάποιος που έχει στο μυαλό του ότι θα βγάλει και εσπερινό λύκειο, καλό είναι να ξεκινήσει από το εσπερινό γυμνάσιο. Μας ρωτάει τώρα ο Μάνος, εδώ από τον Βαρδάρη, κάποιος που θέλει, τι ακριβώς κάνει για να...
1: Για να γραφτεί σε ένα εσπερινό γυμνάσιο. Και να πω και κάτι ακόμη, επιτρέψτε μου πριν απαντήσω σε αυτό, ότι στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας υποχρεωτικά θα κάνεις 2 χρόνια. Ακόμη και αν έχεις τελειώσει την πρώτη γυμνασίου, τη δεύτερη γυμνασίου, θα κάνεις 2 χρόνια. Δεν υπάρχουν τάξη, υπάρχουν κύκλοι. Σε εμάς, ανάλογα με την τάξη που έχεις τελειώσει, θα καταταχθείς στην ανάλογη.
0: Άρα λοιπόν κάποιος φίλος μας ακούει αυτή τη στιγμή και για τον ΑΒ λόγο πήγε την πρώτη γυμνασίου, αποφάσισε ότι θέλει να δουλέψει, να πάει στα καράβια, επαναστάτης, οτιδήποτε και σου λέει τα άφησα. Θα έρθει σε εσάς και θα, με το χαρτί το οποίο θα έχει, θα μπει στη δεύτερη γυμνασίου.
1: Μάλιστα.
0: Και να απαντήσουμε τώρα στο Μάνο και να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Και ο λόγος και της εκπομπής που ζητήσατε και ως ακροάτρια, έτσι γνωριστήκαμε, μου λέγατε Αριστεία, σε ακούω στη διαδρομή μου από τους Αμπελόκηπους μέχρι το σπίτι
1: Ντούμπα,
0: σας.
1: Ναι,
0: και ο λόγος λοιπόν αυτής της μέρας είναι ότι κλείνοντας όλα, περνάμε το μήνυμα να το σκεφτούν οι ακροατές μέσα στο καλοκαίρι. Να απαντήσουμε λοιπόν και στο Μάνο, που και πολλοί θα έχουν αυτή την ερώτηση, απορία. Τι ακριβώς χρειάζεται και πότε για να μπορούν να έχουν μια θέση?
1: Οι εγγραφές μόλις ξεκίνησαν. Εμείς χθες προβήκαμε στην έκδοση αποτελεσμάτων, οπότε οι εγγραφές μόλις έχουν ξεκινήσει. Μέχρι τις 30 Ιουνίου τα σχολεία είναι ανοιχτά και μετά κάθε Τετάρτη πρωί είμαστε επίσης ανοιχτά. Έχουμε θερινή υπηρεσία και συνέχεια από το Σεπτέμβριο. Ο ενήλικος δεν χρειάζεται τίποτα. Ο ενήλικος, ο οποίος θέλει να τελειώσει το γυμνάσιο, έρχεται με την ταυτότητά του και κάνει την εγγραφή του. Τώρα, αν έχει κάποιο αποδεικτικό σπουδών μαζί του, είναι καλό να το φέρει. Αν δεν έχει, μπορούμε να το ζητήσουμε και αυτεπάγγελτα ως υπηρεσία. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν τελειώσει στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο, σε ένα σχολείο. Και εμείς ζητούσαμε ποιο σχολείο τελειώσατε, ψάχναμε, το βρίσκαμε, παίρναμε τη βεβαίωση των σπουδών από το σχολείο και τον κατατάσαμε στην τάξη κτλ. Οπότε να μην ανησυχούν. Για τους ανηλίκους που δεν μπορούν να πάνε και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γιατί τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας μόνο
0: σωστό,
1: ενήλικες
0: σε παιδιά
1: δεύονται,
0: που δουλεύουν και θέλουν παράλληλα να τελειώσουν.
1: Βεβαίως υπάρχουν, έχουμε και ανηλίκους μαθητές. Η γκάμα μας είναι φέτος, η μικρότερη ήταν από 14 μέχρι 66. Πέρσι είχαμε 75, γιαγιά και εγγονή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε οι ανήλικοι πρέπει να εργάζονται. Πρέπει να είναι εργαζόμενοι, θα έρθουμε τα δικαιολογητικά
0: και
1: τους με την
0: πρόσληψή
1: τους και με τον κηδεμόνα μαζί, βεβαίως. Ναι. Για να μπορέσουν να κάνουν την εγγραφή τους. Επίσης, εδώ θέλω να πω ότι μερικές φορές στο σχολείο μας φοιτούν και ανήλικοι μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι μπορεί να συμβαίνει κάτι. Δηλαδή, είχαμε ένα κοριτσάκι το οποίο λόγω ορμονικών προβλημάτων είχε μια φαρμακευτική αγωγή και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσε να ξυπνήσει το πρωί λόγω των φαρμάκων και ήρθε, συντρέχουν ειδικοί λόγοι και ήρθε και γράφτηκε στο Εσπερινό. Δεν εργαζόταν, αλλά μπορεί να το κάνει και αυτό.
0: Άρα λοιπόν είναι μέσα από τα, με όλα αυτά που σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή, θα λέγαμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικός θεσμός το Εσπερινό Γυμνάσιο για πάρα πολλούς λόγους και εξυπηρετεί ανάγκες πολυμορφικές. Δηλαδή από το κοριτσάκι που μας είπατε, κάποιες δηλαδή που μπορούν να δηλώσουν ασθένεια. Και
1: επίσης κάτι ακόμη, μπορούν κάποιοι άνθρωποι να χαρακτηριστούν και ως κατηδίαν διδαχθέντες, κάτι που δεν γίνεται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή έχουμε μαθητή φέτος, ο οποίος εργαζόταν σε δύο δουλειές, πρωί και απόγευμα. Μας έφερε τα δικαιολογητικά, εμείς τα αποστήλαμε στη δευτεροβάθμια και από εκεί στο Υπουργείο και το Υπουργείο τον χαρακτήρισε ως κατηδίαν διδαχθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν έρχεται στο σχολείο, δεν μετράνει απουσίες και έρχεται στο τέλος της χρονιάς και παίρνει και δίνει εξετάσεις για να προαχθεί ή να απολυθεί.
0: Θα μπορεί κάποια μαθήματα να διευκολύνουμε.
1: Ναι, αν εργάζονται απόγευμα και δεν μπορούν και η βάρδια τους συμπίπτει με τις ώρες του σχολείου ή αν εργάζονται κάποιες μέρες απόγευμα. Μπορούν λοιπόν φέρνοντας εμάς τα κατάλληλα, κάνοντας την εγγραφή τους εμάς και φέρνοντας μας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, εμείς τα αποστέλνουμε, είναι του Υπουργείου απόφαση, αλλά το Υπουργείο όταν είναι σωστά τα δικαιολογητικά δεν έχει λόγο να μην χαρακτηρίζει κάποιον. Χαρακτηρίζονται λοιπόν ως κατηδίαν διδαχθέντες και μπορούν να προσέλθουν στο τέλος της χρονιάς για τις εξετάσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λίγο πριν περάσουμε στο τρίτο ημίωρο και υποδεχτούμε την αγαπημένη μας την συνάδελφο, τη Λίνα, την Πέτκο για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9, να περάσουμε, όπως έμαθα όσο ακούγατε εσείς, σε Μιχάλη Χατζηγιάννη, φωτιά λοιπόν στην νύχτα, στην Βασιλική, όπου είναι τελειόφοιτη και ήταν και η σημεοφόρος του Εσπερινού Γυμνασίου. Να σε καλησπερίσουμε, Βασιλική, στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πες μας λίγο πώς όλο αυτό σε έκανε, τι ήταν μάλλον αυτό που στάθηκε η αφορμή και αποφάσισες να φτάσεις μέχρι το κατόφλι του Εσπερινού Γυμνασίου και να το φοιτήσεις και έφτασες λοιπόν και σημεοφόρος και να πάρεις τώρα το πολιτήριό σου.
1: Κυρίως ήταν κάτι που το σκεφτόμουν χρόνια, αλλά δεν το αποφάσιζα. Λίγο οικογένεια, λίγο τα παιδιά να μεγαλώσουν, λίγο... Και έτσι πέρασαν τα χρόνια, τα παιδιά μεγάλωσαν, μετά ήρθε ακόμα ένα παιδί, να μεγαλώσει και εκείνο το παιδί. Και κάποια στιγμή με παρότρινα η κόρη μου να το κάνω.
0: Θέλεις να πάμε λίγο το χρόνο πίσω και να μας πεις τι ήταν αυτό που σε... ήταν επιλογή σου που άφησες στο σχολείο?
1: Ήταν λίγο οι συνθήκες διαφορετικές, αλλά... Για μένα σημασία έχει ότι τώρα είμαι στο σχολείο.
0: Πάντα στο πίσω του μυαλού σου ήταν ότι εγώ θα το τελειώσω το σχολείο.
1: Αυτό, ναι. Ότι θα το τελειώσω.
0: Και φαίνεται και το πόσο αγαπάς τη μάθηση, αφού όπως μου είπε η κυρία Ιωακιμίδος, ακούγαμε λοιπόν το τραγούδι, ότι ήσουν και σημεοφόρος. Περήφανη, τι συναισθήματα?
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο συνέστημα.
0: Να κρατάς την...
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Αγαπημένο σου μάθημα?
1: Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο. Α, βασικά η βιολογία θα έλεγα, γιατί μ' αρέσει το... Μ' αρέσουν γενικά αυτά που αναφέρει μέσα. Αλλά γενικά όλα τα μαθήματα μου αρέσουν, άσχετα που σε κάποια
0: Βασιλική
1: δεν ήμουν καλή.
0: Βασιλική, σκέφτεσαι να συνεχίσεις, δηλαδή να πας και στο Λύκειο?
1: Ναι, πρώτο ο Θεός, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα στους ακροατές εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, και ως γυναίκα και μαμά, τι τους λες, δηλαδή όσες φίλες το έχουν αφήσει, δεν το είχαν σκεφτεί, μας ακούνε, τι τους λες, ποιο είναι το μήνυμά σου?
1: Οπωσδήποτε να ξεκινήσουν το σχολείο στο Εσπερινό μας, ειδικά. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ζεστό σχολείο. Είμαστε οικογένεια εκεί και γενικά ως, για τη μάθηση, γιατί η εκπαίδευση δεν έχει ηλικία, θα έλεγα πως ναι, είναι κάτι που πρέπει να ολοκληρωθεί.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και περνάμε στον Γιάννη τον Σωτηριάδη. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα.
0: Ο οποίος, φίλες και φίλοι, ο Γιάννης έχει φέρει και την κόρη του την Αγάπη. Πόσο χρόνο είναι η Αγάπη?
2: 10.
0: 10. Θα μας μιλήσει μετά αν θέλει, έτσι πώς αισθάνεται για το μπαμπά. Γιάννη, πες μας λίγο την δική σου ιστορία.
2: Λοιπόν, η δική μου ιστορία έχει να κάνει... Όταν χρειάστηκα και ήθελα να πάω να δουλέψω ταξί, οδηγός ταξί. Και έμαθα ότι για να πάρω την άδεια εξισκήρωσης επαγγέλματος ήθελα πολιτήριο γυμνασίου.
0: Αυτά που μας έλεγε η κυρία Ιωακιμίδου πριν.
2: Ναι. Και ένας λόγος ήταν αυτός. Μετά προέκυψε όταν πήγα να δουλέψω σε μια εταιρεία που εκεί ήθελε να χειριστώ και κλάρκ. Και εκεί ήθελε απολυτήριο γυμνασίου. Οπότε ήταν...
0: Θέλεις να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, αν θες να το μοιραστείς μαζί μας. Τι είναι αυτό που ίσως κάποιος καθηγητής, κάποια πίεση, κάποιος έτσι επαναστάτης, τι ήταν αυτό που σε έκανε να μην πας στην πρώτη γυμνασίου τότε, ή ίσως ζορίστηκες, έμεινε σε κάποια μαθήματα? Θες να μας μεταφέρεις λίγο τη δική σου,
2: όχι,
0: το δικό σου
2: όχι,
0: βίωμα?
2: Όπως είπε και η Βασιλική, οι λόγοι ήταν διάφοροι. Δηλαδή, δεν είχε να κάνει με ότι έγινε κάποιο σκηνικό κάτι στο σχολείο. Απλά εγώ προτίμησα, φυσικά δεν είχα και την επίβλεψη, γιατί σε αυτά χρειάζεται και επιβλήψη των γονιών. Και ξεκίνησα τη δουλειά, ας πούμε. Μου άρεσε η δουλειά περισσότερο. Το Χατζηλίκι, έκανα το δικό μου...
0: Ελεύθερο πνεύμα, λίγο έτσι, που τα βλέπουμε αλλιώς τα 13-14,
2: ναι,
0: τα βλέπεις αλλιώς. Και αν και ο γονινός είναι πιο ελαστικός ή πολλά χρόνια πίσω, νομίζω ότι Όπως και τώρα πολλά παιδιά, τώρα θα λέγω ότι αυτό δεν είναι, αλλά υπάρχουν πνεύματα που το επιλέγουν και μόνοι τους, αυτό βλέπουμε ο Τσαμπουκάς.
2: Ναι.
0: Που βγαίνουν ακόμα και τώρα, κυρία Ιωακιμίδου, συμφωνείτε σε αυτό, δηλαδή ακόμα και στο 2026, νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο παιδί που έτσι από το τζαμπουκά του, τον καλό τζαμπουκά, να πει δουλεύω, τα παρατάω, λίγο να ζορίζεται κιόλας.
3: Φυσικά. Και έρχονται και πολλά παιδιά σε εμάς και μετά φεύγουν και τα παρατάνε. Όχι, πάω στη δουλειά. Όχι, δεν θέλω. Φέτος, ένας μαθητής που πέρασε ίσα-ίσα με το ζόρι, ανήλικος στις απουσίες, είπε: Να σας πω μια αλήθεια. Λέω ότι είναι η πρώτη φορά που ήρθα τόσες μέρες σχολείο στη ζωή μου. Είναι 16 και 17 και πάει Δευτέρα γυμνασίου.
0: Ναι.
3: Ναι. Είναι η πίεση, το σχολείο το βλέπουν ως θεσμό και ξέρετε, οι νέοι είναι πάντα κόντρα στους θεσμούς σε ό,τι μας καταπιέζει, επαναστάτες.
0: Άρα έχετε συναντήσει και κάποια, έτσι αυτό που είπατε, επαναστάτες, πνεύματα τα οποία ίσως δεν μπορούσαν να μπουν τότε σε καλούπι και μπορεί να ήθελαν να οριμάσουν, ναι.
3: Βεβαίως.
0: Δώστε μας λίγο έτσι αυτή την ποικιλομορφία.
3: Υπάρχουν ενήλικες...
0: Προσωπικότητων.
3: Υπάρχουν ενήλικες, συνήθως οι περισσότεροι ενήλικες που έρχονται στο σχολείο έρχονται συνειδητοποιημένοι, είτε για λόγους εργασίας, είτε και οι περισσότεροι, και ίσως τα παιδιά εδώ διστάζουν να το πούν κάποια φορά. Άκουσα αυτή την κουβέντα και από άλλο μαθητή. Νόμιζα ότι δεν είχα αξιοπρέπεια από τη στιγμή που δεν είχα τελειώσει το σχολείο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι για αυτούς και θέμα αξιοπρέπειας και επίσης πάρα πολύ είναι και θέμα παραδείγμα, το παράδειγμα που δίνουν στα παιδιά τους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται. Και ο αγώνας αυτός περνάει στα παιδιά, στην οικογένειά τους. Και είναι και η στήριξη της οικογένειας που χρειάζεται από πίσω. Από την άλλη πλευρά είχαμε παιδιά τα οποία ήρθαν με το ζόρι. Γιατί είναι υποχρεωτικό το γυμνάσιο και τα ανήλικα παιδιά, οι γονείς έχουν διώξεις εισαγγελικές αν δεν φέρουν τα παιδιά στο σχολείο. Οπότε τα φέραν, τα γράφαν σε εμάς. Γιατί τους βρίσκαν και κάποια δουλειά. Τα παιδιά έρχονταν με το ζόρι. Και είδαμε πολλές φορές από Ρόδον, από Αγκάθι να γίνεται Ρόδο. Θα ξεχάσω,
0: και από
3: Ρόδο Αγκάθι. Δεν θα ξεχάσω πριν 3 χρόνια ένα παιδί τσαμπουκαλεμένο, το οποίο ήρθε 1,5 ώρα, κάθισε στο γραφείο μου, κλείσε με την πόρτα, μου είπε την ιστορία της ζωής του, μια ζωής που εγώ θέλω 3 ή 4 για να τη ζήσω. Και στο τέλος, όσο πολύ βελτιώθηκε, παραδέχτηκε. Και όταν τελειώναμε καλή ώρα και βγάζαμε αποτελέσματα, ήρθε και κάθισε μαζί μας ένα ολόκληρο απόγευμα με όλους τους καθηγητές. Γινόμαστε το σπίτι που πολλές φορές δεν υπάρχει για κάποια παιδιά.
0: Τι λέτε.
3: Ναι, και δεν θα το πω, δεν είναι υπερβολή αυτό που θα το πω. Όποιος έρθει στο σχολείο μας θα το καταλάβει. Ναι, γινόμαστε το σπίτι. Κάνουμε τα τραπέζια μας, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν οικογένεια. Φιλοξενούμε και μετανάστες στο σχολείο και έχουμε και τάξη υποδοχής που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα 15 ώρες τη βδομάδα. Και πολλές φορές σε παραμονές γιορτών γίνονται κάποια τραπέζια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σπίτι και οικογένεια να φάνε. Σε αισθανθούν οικογένεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Μου δώσατε έμπνευση. Ένα Ρόδο, ένα Αγκάθι, εκείνος και εκείνος. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Αμέσως μετά περνάμε στις ειδήσεις των 9 και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην τελική φάση βρίσκονται οι διαδικασίες για την υπογραφή της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνει ότι αυτή αναμένεται σύντομα, πιθανότατα την Πέμπτη ή την Παρασκευή, ενώ αποκάλυψε πως η Ουάσιγκτον έστειλε ήδη αντίγραφο του κειμένου στο Ισραήλ. Νωρίτερα, το Άξιος έκανε λόγο για προσπάθεια ηλεκτρονικής υπογραφής ακόμη και σήμερα Τετάρτη για το άμεσο άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ, ενώ η επίσημη συνάντηση Βανς και Γκάλιμπαφ παραμένει προγραμματισμένη για την Παρασκευή στην Ελβετία. Στο μεταξύ, το πλήρες περιεχόμενο αυτού του μνημονίου συνεργασίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και υπογραφή τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται για άρση των κυρώσεων, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εγγυάται το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την καταστροφή του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού της υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Επίγουσα αυτοψία στη μεταλλική γέφυρα τύπου Μπέιλι στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία θα διενεργήσει αύριο κλιμάκιο της περιφέρειας μετά την καθίζηση που υπέστη το μεσημέρι. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό αμέσως μετά τα Διόδια στο ρεύμα προς Κατερίνη. Αν και στη γέφυρα του 1950 επιτρέπονται οχήματα έως 5 τόνων, υπάρχουν αναφορές ότι βαρέα φορτηγά τη χρησιμοποιούσαν παράνομα για να αποφύγουν τα Διόδια. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά της έκπτωτης Δημάρχου Κασάνδρας και ακόμη 6 αιρετών κυπαλλήλων παρήγγειλε ο Αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης για το θανατηφόρο δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου. Η απόφαση δικαιώνει τον πατέρα του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή που έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2024. Το περασμένο Σάββατο, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Έντονα διαιρεμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό, καθώς χωρίς προοπτική ευρεία συνένεσης ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Κατά τη συνεδρίαση δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε τη ρύθμιση, το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα καταψηφίζοντας την πρόταση μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Ενώ η ελληνική λύση τάχθηκε υπέρ υπό προϋποθέσεις. Η διαδικασία συνεχίζεται αύριο με τη συζήτηση για τα άρθρα 17, 21 και 24 του Συντάγματος. Στόχο την νίκη στις εκλογές και όχι την απλή καταγραφή δυνάμεων έχει η νέα παράταξη Ελλάς, όπως δήλωσε από την Κύπρο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της τρίτης διεθνούς διάσκεψης του Ινστιτούτου του. Απαντώντας στην κριτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν κάνει rebranding στις αξίες του. Ενώ τόνισε ότι πραγματικός πατριωτισμός σημαίνει να μην μεταφέρονται τα προβλήματα στις επόμενες γενιές. Ένας 10χρονος ποδηλάτης τραυματίστηκε νωρίτερα στην Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε διασταύρωση κατηφορικού δρόμου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κακώσεις στο κεφάλι. Ευτυχώς τα τραύματά του είναι ελαφρά, καθώς ο οδηγός κινείται με χαμηλή ταχύτητα. Με ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση απάντησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025, απορρίπτοντάς την στο σύνολό της και κάνοντας λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και πολιτικά υποκινούμενο κείμενο. Η Άγκυρα κατηγορεί το Ευρωκοινοβούλιο για αμεροληψία και πολιτική ατζέντα, ενώ απορρίπτει την κριτική για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μία από τις αυστηρότερες εκθέσεις των τελευταίων ετών, καταγράφει συνεχιζόμενη δημοκρατική οπισθοδρόμηση στην Τουρκία, καταδικάζει τις παραβιάσεις σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου και προειδοποιεί ότι η Άγκυρα χάνει το παράθυρο ευκαιρίας για την ευρωπαϊκή της πορεία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Θεσσαλονίκη, FM100.
3: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μόλις περάσαμε στο τρίτο ημίωρο για απόψε και όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζουγλου μαζί μέχρι και τις 10. Πήγαν από τα μεσάνυχτα, αλλά μέχρι και τις 10 εδώ ζωντανά. Λοιπόν, στην παρέα μας απόψε φιλοξενούμε την διευθύντρια φιλόλογο και θεολόγο του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων, την κυρία Παρασκευή Ιωακιμίδου. και τον Γιάννη και την Βασιλική, τηλεόφοιτη της τρίτης γυμνασίου, με όραμα, όπως μου είπαν και οι δύο, να συνεχίσουν το λύκειο. Και στο στούντιο έχω τη χαρά να έχω και μια μαθήτρια, δεν ξέρω, έτσι την κοιτάω απέναντί μου, την Αγάπη, δεν ξέρω πότε θα μας μιλήσει. Πάμε όμως σε ένα μουσικό διάλειμμα, έτσι να καλησπερίσουμε το τρίτο ημίωρο με άλκηστη πρωτοψάλτη κάθε φορά που με κοιτάζεις, και ίσως πείσουμε την μικρή μας Αγάπη να μας πει πώς αισθάνεται που ο μπαμπάς της πηγαίνει στο γυμνάσιο, πήρε απόφαση να τελειώσει έτσι το σχολείο.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν φορές που οι συνθήκες της ζωής δεν μας επιτρέπουν να ολοκληρώσουμε κάτι όταν έρχεται η ώρα του. Όμως, η ζωή έχει έναν όμορφο τρόπο να μας θυμίζει ότι ποτέ δεν είναι αργά. Συμφωνείτε? Έτσι λοιπόν, απόψε γνωρίζουμε μέσα από την Παρασκευή Οικημίδου, μέσα από τον Γιάννη, μέσα από την Βασιλική, έναν θεσμό, φίλες και φίλοι, που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους κάθε ηλικίας να ολοκληρώσουν τις γυμνασιακές τους σπουδές και να αποκτήσουν ένα πολυτήριο που δεν αποτελεί μόνο ένα τυπικό έγγραφο, αλλά ένα σημαντικό εφόδιο για την καθημερινότητα, την εργασία και τα όνειρα του αύριο. 2310-285-106, το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε, καθώς και αντίστοιχα να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και θα περάσω τώρα στην πιο μικρή ακροάτρια που έχουμε αυτή τη στιγμή στην παρέα μας, την Αγάπη, η κόρη του Γιάννη. Καλώς ήρθες, Αγάπη.
1: Γεια. Yeah.
0: Πες μας λίγο την ηλικία σου. Όπως βλέπω, είσαι μαθήτρια του δημοτικού.
1: Ναι.
0: Ναι. Και συνόδευσες τον μπαμπά εδώ στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελες λίγο να μας δώσεις το συνέστημα. Πώς αισθάνεσαι που ο μπαμπάς σου δουλεύει και παράλληλα αποφάσισε να τελειώσει το σχολείο?
1: Ο μπαμπάς στο σχολείο αποφάσισε να το τελειώσει λόγω δουλειάς. Εμένα μου αρέσει το σχολείο του μπαμπά. Κάνουν διαφορετικά ωραία πράγματα. Μ' αρέσει να πηγαίνω. Να παίρνω καθημερινά τηλέφωνο ενώ δουλεύει για να με έρθει να με πάρει.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ώρα μάθημας και όχι δράσεις που κάνουν. Mm-hmm.
0: Έχεις δηλαδή τη χαρά, σε έχει πάρει ο μπαμπάς μαζί του και έχεις παρακολουθήσει το γυμνάσιο πριν καν πας,
1: Ναι.
0: Τι τάξη πας στο δημοτικό?
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Σου αρέσουν τα μαθήματα του γυμνασίου?
1: Ναι.
0: Για πες μας κάτι έτσι. Πάμε στο εσπερινό γυμνάσιο Αμπελοκήπο, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και πες μας ένα στιγμιότυπο. Ας πούμε, κάθισες μαζί με τον μπαμπά, καθόσουνα σε μια άλλη, στο ίδιο θρανείο?
1: Ναι, με τον μπαμπά.
0: Mm-hmm.
1: Και μ' άρεσε τα μαθήματα.
0: Κάποιο έτσι αγαπημένο, έχεις ξεχωρίσει κάποιο μάθημα?
1: Ναι, η Ελένη.
0: Α. Για πείτε μας εδώ, κυρία Ιωκημίδου, που την είχατε την...
2: Αρχαία από μετάφραση. Εγώ μπορεί να είμαι φιλόλογος, αλλά στο σχολείο κάνω θρησκευτικά και, και κοινωνική και πολιτική αγωγή. Αφέτος έκανα και ιστορία όμως τα παιδιά. Δεν τους έκανα Ελένη. Άλληλα, της αρέσει, είναι τα αρχαία από μετάφραση της Τρίτης.
0: Τι σκέφτεσαι έτσι από τώρα, έχεις κάποια όνειρα? Είναι βέβαια νωρίς η Τετάρτη Δημοτικού και μπορεί να αλλάξεις. Αλλά στο τώρα, αν πάμε στο μέλλον, τι θα ήθελες? Έχεις σκεφτεί τι θα ήθελες να σπουδάσεις?
1: Όχι.
0: Όχι. Πάντως κρατάμε ότι σου αρέσουν τα αρχαία.
1: Ναι.
0: Πες μου.
1: Τα αρχαία μου αρέσουν λόγω της κυρίας, όχι το μάθημα.
0: Α, εδώ να χειροκροτήσουμε την κυρία Ιωκημίδου.
2: Όχι. Όχι, πια. Άλλη συνάδελφος είναι. Η κυρία Λίτσα σας κάνει αρχαία? Ναι, η κυρία Καλίνου σας κάνει αρχαία. Τους χαιρετισμούς μας.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Εδώ κυρία Ιωκημίδου, Γιάννη και Βασιλική, νομίζω και Αγάπη. Θα το δεις τελειώνοντας το δημοτικό, που στο γυμνάσιο εναλλάσσονται οι καθηγητές. Δηλαδή θα είναι καθηγητής που θα κάνει τα μαθηματικά, ο φιλόλογος κείμενα, ιστορία, τα μαθήματα που του αναλογούν. Πάντα νομίζω, κυρία Ιωκημίδου, αυτό θα μου πείτε ότι το έχουμε ζήσει όλοι. Καμιά φορά ένα μάθημα μας τράβαγε πιο πολύ, γιατί το έκανε πιο καλά ο καθηγητής που ήταν, και μπορεί ένα μάθημα να μην το αγαπούσαμε καν, μόνο και μόνο, τώρα εγώ θα το αποκαλύψω, δεν ξέρω αν είναι εν ζωή, θυμάμαι βιολογία, την κυρία δεν θυμάμαι επίθετο, αλλά είχε βγει το γίδα. Τέλος πάντων, κάπως ήταν αυτό. Όχι, λέει, την έχουμε. Και επειδή ήταν πολύ αυστηρή, μια φυσιογνωμία με τον κατάλογο τότε, αγάπη, σκέψου, που περίμενες με τη σειρά να σε εξετάσουν. Αυτό βέβαια πρόλαβα. Εγώ πρόλαβα και καθηγητές με τον κατάλογο, κυρία Οικημίδου, και κάποιοι πιο νέοι, αλλά ήταν λίγο πριν τη σύνταξη. Ένα τόσο ωραίο μάθημα. Και ακόμα και τα παιδιά που θέλανε να ακολουθήσουν την ιατρική, δεν τη θέλαν τη συγκεκριμένη καθηγήτρια, γιατί το έκανε με πολύ δύσκολο τρόπο. Απλά έλεγε το... Πόσο σημαντικό, τέλος πάντων, παίζει ρόλο, μας θύμισε η αγάπη, ο καθηγητής. Να σε κάνει να αγαπήσεις το μάθημα.
2: Δεν υπάρχουν ούτε εύκολα ούτε δύσκολα μαθήματα για μένα, ούτε σπουδαιότερα. Όλα τα μαθήματα είναι εξίσου σπουδαία και πιστεύω και εγώ ότι ο καθηγητής και η καθηγήτρια κάνει το μάθημα. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Πάντοτε βέβαια σε συνάρτηση και με το κοινό που έχεις. Και εδώ θέλω να πω ότι οι συνάδελφοι στο Εσπερινό Γυμνάσιο Μπελοκήπων είναι χρόνια εκεί με τις οργανικές τους θέσεις. Εγώ είμαι μεθητείος διευθύντρια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται χρόνια με ενήλικες και ξέρουν πάρα πολύ καλά και προσαρμόζουν τα μαθήματά τους και οι ασκήσεις τους. Δουλειά δεν έχουμε για το σπίτι τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνουμε τον κόπο τους και προσπαθούμε και τα κάνουμε όλα στο σχολείο. Τα διαγωνίσματά τους, ο τρόπος διδασκαλίας τους, οι μέθοδοι, η ύλη γίνεται όσο πιο κοντά μπορούμε στο επίπεδό τους, ώστε να μπορέσουμε να τους πλησιάσουμε, γιατί έχουμε να ταιριάξουμε και όλα απευθυνόμαστε σε ανθρώπους, όπως είπαμε, ενήλικες και ανηλίκους, ανθρώπους από χώρες, από Αλβανία, από Ρωσία, από Γεωργία, από Αρμενία και την άλλη πλευρά από ανθρώπους από Ελλάδα, οι οποίοι όμως εγκατέλειψαν το σχολείο πριν 20-30 χρόνια. Οπότε, όπως είναι λογικό, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια μεγάλη αποχή. Εκεί λοιπόν, και για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο να καταφέρεις. Είναι πιο εύκολο να κάνεις μάθημα, πιστεύω, στο πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή, γιατί θα χρησιμοποιείς την επιστημονική σου ορολογία παρά να προσπαθείς να προσαρμόσεις το μάθημά σου, ώστε αυτοί οι άνθρωποι, αν μη τι άλλο, να το καταλάβουν. Κάνουν μεγάλο κόπο που έρχονται στο σχολείο. Δεν πρέπει να έρχονται για χαμένο χρόνο, να πάρουν κάτι φεύγοντας από εκεί, από το σχολείο. Και πρέπει να σεβόμαστε τον κόπο αυτών των ανθρώπων.
0: Και όπως λέει και η ελευθερία αρβανιτάκι, δεύτερη ζωή δεν έχει. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ζωή δεν έχει, και όσο πιο γρήγορα και συνειδητά το καταλάβουμε αυτό, θα μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία τα αναβάλαμε και μόνο χρόνο χάναμε αντί να κερδίζουμε. Όσες συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας ή συνδεθήκατε, φίλοι ακροατές, στην παρέα μας απόψε έχουμε την διευθύντρια του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων, την κυρία Παρασκευή Ιωακιμίδου, τον Γιάννη Σωτηριάδη, τελειόφυτο τρίτης γυμνασίου, και την Παρασκευή, επίσης την Βασιλική, επίσης τελειόφυτη. Και περνάω στην Βασιλική και πάμε εδώ στις μανούλες ακροάτριες που μας ακούνε, που όπως μας είπε σε Βασιλική στο διάλειμμα, και το δικό σου το παιδί ερχόταν στο σχολείο.
1: Ναι, παίρνω μαζί και το μικρό μου γιο, γιατί καμιά φορά δεν μπορούν όλοι να τον προσέχουν στο σπίτι. Οπότε έρχεται από πέρσι μαζί μου και φέτος έχει και παρέα. Είναι και ο μικρός Αλέξανδρος μαζί και είναι μια ωραία παρέα.
0: Πώς βιώνεις αυτή την εμπειρία να σε βλέπει το παιδί σου και να κάθεστε στο ίδιο θρανείο?
1: Για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω και για το μικρό να είναι ωραίο. Αλλά ναι, αυτός έχει τον κύκλο του και έχει την παρέα του.
0: Κυρία Ιωκημίδου, όπως μας είπε πριν και ο Γιάννης και τώρα η Βασιλική, και μας το πιστοποίησε και η μικρή καλεσμένη μας εδώ, η Αγάπη, υπάρχει μεγάλη ευελιξία από ό,τι καταλάβαμε στο Εσπερινό Γυμνάσιο, και ο λόγος εσάς, δηλαδή τα παιδάκια αυτά τα απασχολείτε, μένουν δίπλα, υπάρχει κάτι? Πώς είναι ο καθηγητής εκείνη τη στιγμή απέναντι σε όλο αυτό το κοινό, σε εισαγωγικά?
2: Τα παιδάκια, επειδή προσπαθούμε να βοηθήσουμε λίγο τις μαμάδες, για να μην εγκαταλείψουν, γιατί το χρειάζονται, και οι γυναίκες πιστεύω ακόμη μεγαλύτερη στήριξη χρειάζονται, γιατί βρίσκονται σε πιο αδύναμη θέση λόγω και των οικογενειακών υποχρεώσεων. Οπότε επιτρέπουμε, είτε τα παιδάκια είναι μαζί στην τάξη με τις μαμάδες και κάνουν την ορθογραφία τους πίσω, βοηθάμε και εμείς πολλές φορές τα διαβάσματά τους, είτε καμιά φορά βρίσκονται στο γραφείο σε μένα και κάθομαι λίγο, τα απασχολώ εγώ. Σέβονται τις ώρες των μαθημάτων. Όταν

0: Γιατί πιστεύω ότι αν θες να λέγεσαι άνθρωπος παραφράζοντας το Λιβαδίτη, θα πρέπει οπωσδήποτε να απλώνεις το χέρι σου και να τραβήξεις εκείνο τον άνθρωπο τον άλλον που σου απλώνει το χέρι να σηκωθεί. Και αυτό γι' αυτό είναι η οικογένεια. Αν δεν είναι το σχολείο μια οικογένεια, μια δεύτερη οικογένεια, νομίζω ότι έχουμε αποτύχει όλοι. Και ας έχουμε τις επιστημονικές γνώσεις.
1: Το βλέπω πάντως στα μάτια σας, το πώς αυτή τη στιγμή λάμπουνε, το πώς αγαπάτε όλο αυτό και την επιλογή σας να είστε σε ένα σχολείο το οποίο έχει και ένα βαθμό δυσκολίας ακριβώς για όλα αυτά τα οποία αναφέραμε.
0: Ήταν η πρώτη μου επιλογή τότε, όταν κλήθηκα να επιλέξω σχολεία, να βάλω σε μια σειρά, το Εσπερινό Γυμνάσιο Μπελοκήπων ήταν η πρώτη μου επιλογή. Νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω περισσότερο εδώ μέσα από την καρδιά μου. Αγαπάω το επάγγελμά μου και στην επόμενη ζωή μου πάλι το ίδιο μυαλό θα βάλω και θα κάνω το ίδιο επάγγελμα ξανά.
1: Βασίλη, Γιάννη.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω πώς τη Βασιλική την είπα Παρασκευή. Εσένα πώς Βασίλη, λοιπόν, μπορεί να είμαι και νονά των παιδιών. Λοιπόν, Γιάννη Σωτηριάδη, πριν περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, πες μας λίγο πώς βιώνεις εσύ όταν έχεις την αγάπη δίπλα σου στο θρανίο. Πώς νιώθεις?
2: Στο θρανείο, φανταστείτε, στο θρανείο είχα να καθίσω εγώ 40 χρόνια. Δεν το λες και λίγο. Καλύτερη εμπειρία από αυτή δεν υπάρχει, να κάθεσαι με την κόρη σου στο ίδιο το θρανείο και να σου ζητάει η ίδια η κόρη σου να μείνει στην ίδια τάξη 5 χρόνια για να συνεχίσουν να γίνουν και συμμαθητές.
1: Αγάπη, έχεις πει αυτό στον μπαμπά? Ναι.
2: Ναι, ναι. Μείνει μπαμπά 5-6 χρόνια για να έρθει και εγώ από πίσω. Για να γίνουμε συμμαθητές.
1: Μακάρι να ήταν web, δηλαδή αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να υπήρχε η δυνατότητα να δείτε και τις κυρίες που φιλοξενούμε, αλλά νομίζω αυτή η εικόνα είναι χίλιες λέξεις, του Γιάννη με την κόρη του την αγάπη. Μόνο αγάπη, το χαμόγελό σου δείχνει πόσο περήφανη είσαι για τον μπαμπά σου και μπράβο να σε χαίρονται οι γονείς σου. Πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Περνάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα μήνυμα που μας έστειλε ένας ακροατής. Αριστεία, έχω έναν συνάδελφο που τελείωσε το σημερινό γυμνάσιο στα 48 του. Ήταν κάτι που το κουβαλούσε, όπως μας είχε πει, μέσα του χρόνια. Και όταν πήρε το πολιτήριο, ήταν σαν να έκλεισε ένας κύκλος. Ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή. Μπράβο στην πρωτοβουλία για απόψε και στην όμορφη παρέα σου. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ίσως η πιο όμορφη υπενθύμηση της απόψινής βραδιάς, μέσα λοιπόν από το λόγο της Παρασκευής, της Βασιλικής, του Γιάννη, αλλά και της μικρής αγάπης, είναι πως η γνώση δεν κοιτάζει ηλικίες, κοιτάζει ανθρώπους που συνεχίζουν να ονειρεύονται.

0: και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, περάσαμε στο τέταρτο ημίωρο για απόψε και αυτό που συζητούσαμε τους εκλεκτούς καλεσμένους απόψε εδώ σε ένα διαφορετικό μπολερό που, όπως έχετε πει και εσείς, ίσως αυτό είναι και το όμορφο. Ξέρεις ότι πίσω από το μικρόφωνο θα είναι η φωνή της Αριστέας Κοντόζουγλου, αλλά για τα τραγούδια, για όλα αυτά τα οποία ετοιμάζουμε κάθε μέρα, νομίζω ότι αποτελούν για εσάς μικρές όμορφες εκπλήξεις. Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον Γιάννη τον Σωτηριάδη. Γιάννη, ποιο είναι το μήνυμά σου για τους ακροατές που μας ακούν, τι θα ήθελες να πεις σαν τον, ως τον απόψινό επίλογο που ήσουν στην παρέα μας εδώ?
1: Σαν επίλογο θα ήθελα να πω ότι στους ακροατές ότι ποτέ δεν είναι αργά να ζήσουν τα θέλω τους, το όνειρό τους. Εγώ προσωπικά ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να γνωρίσω καθηγητές, συμμαθητές, να κάνω φίλους σε αυτή την εμπειρία που έζησα και μου άρεσε πάρα πολύ. Σε σένα, Αριστέα, προσωπικά για τη σημερινή ημέρα και την εμπειρία για, σαν πρώτη φορά που μιλήσαμε στο ραδιόφωνο. Αυτή η χρονιά ήταν ό,τι καλύτερο για μένα προσωπικά, σαν εμπειρία ζωής.
0: Αυτό κρατάμε και νομίζω ότι δίνεις και τη δύναμη τώρα σε ανθρώπους που μας ακούνε, που ίσως δεν το τολμούσαν μέχρι τώρα, να το τολμήσουν. Αγάπη, πώς σου φάνηκε που ήρθες εδώ στο στούντιο σε μια ζωντανή εκπομπή?
2: Μου είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
2: Το κάνω πρώτη φορά, δεν το έχω ξανακάνει και μου αρέσει.
0: Α, ίσως το έκανες λοιπόν και δεύτερη.
2: Θα το έκανα.
0: Θα το έκανες. Άρα πάει να πει ότι πέρασες καλά. Ναι.
2: Ναι.
0: Βασιλική, έρχομαι σε σένα. Πώς σου φάνηκε, ποιο είναι το δικό σου μήνυμα μέσα από τη δική σου εμπειρία 3 χρόνων πλέον τελειόφοιτη του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων?
3: Ήταν κάτι ξεχωριστά ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ, έκανα φίλους, πέρασε καλά και το παιδί μαζί μου, ήταν κάτι ωραίο για μένα. Θεωρώ ότι η εκπαίδευση δεν έχει ηλικία και προτρέπω κόσμο πολύ να πάει στο σχολείο ξανά.
0: Και βέβαια εδώ να πούμε ότι να δώσουμε και τα συγχαρητήρια και σε όλη την οικογένεια, στην σύζυγό σου Γιάννη, στον σύζυγό σου Βασιλική, που χωρίς την κοινή απόφαση, νομίζω, και την στήριξη, δεν θα μπορούσατε να ήσασταν εκεί που ήσασταν.
1: Ναι, βέβαια.
3: Σίγουρα όχι.
0: Πάρα πολύ ωραία, φίλες και φίλοι. Αν κάπου εδώ θα έπρεπε μαζί σας να μοιραστώ τη σκέψη της απόψινής βραδιάς, δεν υπάρχει σωστή ηλικία για να μάθεις. Υπάρχει μόνο η στιγμή που αποφασίζεις να μην εγκαταλείψεις τα όνειρά σου. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά για τον επίλογο, για το κλείσιμο αν θέλετε, με την διευθύντρια, την κυρία Παρασκευή Οικημίδου.

0: Εγώ θα πω όμως, φίλες και φίλοι, ότι όλοι καλοί χωράνε και πραγματικά διαβάζοντας το μήνυμα του φίλου μας του Νίκου, το ακροατή, καλησπέρα λέει στην όμορφη παρέα του Μπολερό. Μπορεί η μέρα μου να ήταν κουραστική, όμως Αριστέ, κατάφερες και εσύ, αλλά και η παρέα σου και μέσα από τα τραγούδια και τις όμορφες κουβέντες να είστε η καλύτερη συντροφιά. Μας εύχεται ο φίλος μας ο Νίκος να είμαστε όλοι καλά, να εκτιμάμε, λέει, τις μικρές χαρές και να μην ξεχνάμε πως η πραγματική ευλογία είναι να έχουμε ανθρώπους που νοιάζονται για εμάς. Εύχεται λοιπόν καλή σταδιοδρομία στον Γιάννη και την Βασιλική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ανταπόκρισή σου και περνάμε στην κυρία Ιωακιμίδου, που σας βλέπω έτσι και συγκινημένη.
1: Αυτά τα παιδιά δέθηκα ιδιαίτερα μαζί τους. Κάθε χρόνο δένεσαι, αλλά αυτή ήταν μια εξαιρετική φουρνιά.
0: Αυτό που λέτε για φουρνιά, έχω ακούσει δασκάλους, καθηγητές που λέει, κοίταξε, ήταν μια ήταν ας πούμε μια φουρνιά πολύ καλή, αλλά ότι υπάρχουν, έτσι το χαρακτηρίζετε εσείς οι εκπαιδευτικοί, καθηγητές, δάσκαλοι, και φουρνιά που βλέπει ότι δεν τραβάει. Γιατί βγήκε ο όρος έτσι? Τώρα έχω την απορία αυτή, φουρνιά.
1: Αυτό δεν το ξέρω και εγώ που το λέμε. Όχι, φουρνιά, έτσι το άκουγα. Μια φουρνιά, μια φουρνιά προφανώς θα είναι ένα σύνολο, αλλά ναι, από κάπου θα προέρχεται. Και εγώ
0: θα
1: δεν το ξέρω.
0: Θα το ανακαλύψουμε.
1: Θα το βρούμε τώρα που το λέτε. Ναι,
0: αν μας ακούει κάποιος ο ακροατής, σας μας γράψει λοιπόν έτσι, γιατί ονομάστηκε φουρνιά.
1: Φουρνιά από το φούρνο, δηλαδή έβγαλα ένα που ήταν κάπως, ωραίο, κάπως, έτσι, ναι, το φαντάζομαι, και ένα που μου βγήκε λίγο πιο έτσι καμένο, λίγο πιο ομό, δεν ξέρω. Έτσι το φαντάζομαι.
0: Κάθε καλοκαίρι όταν είναι να πέσει η αυλαία, να αποχαιρετιστείτε τους ανθρώπους της τρίτης γυμνασίου, έχετε αυτή την συστηματική φόρτιση?
1: Κάθε καλοκαίρι, 25 χρόνια στην εκπαίδευση, κάθε καλοκαίρι φορτίζομαι όταν πρέπει να πω αντίο σε κάποια, στα παιδιά μου, γιατί εμένα είναι τα παιδιά μου, και πως τους έλεγα και όλα, στα μικρούλια και τα ομορφούλια μου, μικρούλια και ομορφούλια, αλλά είναι τα παιδιά μου κάθε χρόνο. Και ναι, φορτίζομαι πάρα πολύ και ένα ακόμη παραπάνω, γιατί υπήρξε μια χημεία. Καλή, πολύ καλή χημεία με αυτά τα παιδιά. Ήταν πολύ δυνατά παιδιά. Στέρεξαν το σχολείο σε όλα, συμμετείχαν σε εκδηλώσεις, ξεπέρασαν τον εαυτό τους, κάναν θεατρική παράσταση, μπήκαν σε ρόλους σε συνεργασία με το μικρό Βορρά και κάνανε μία. Μπήκαν στους ρόλους τους μετά, ξαναείδανε. Παλέψαμε για τη βία κατά των γυναικών, με πανό, με αφίσες. Παλέψαμε για την ισότητα των ανθρώπων. Κατεβήκαμε στις παρελάσεις. Πήγαμε σε βιβλιοπαρουσίαση και διαβάσανε. Ξεπέρασαν πάρα πολύ τον εαυτό τους. Και εγώ αυτό. Είμαι μια περήφανη μαμά, με συγχωρείτε. Δηλαδή, τώρα έχω φουσκώσει
0: όμως
1: από
0: όλα περήφανη. Ξεκινάνε από την περήφανη λοιπόν μαμά, τη διευθύντρια του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων, γιατί μέσα από τη δική σας λαχτάρα, όλα αυτά που οραματίζεστε για τους μαθητές σας, για τα παιδιά σας, και θέλετε να μεταλαμπαδεύσετε εσείς και οι συνάδελφοί σας την γνώση, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ ανθρώπινο περιβάλλον, είναι ένα γυμνάσιο που, όπως έπρεπε να είναι έτσι κάθε γυμνάσιο και κάθε μορφή εκπαίδευσης, να αισθάνεται ο άλλος καλά. Και δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε αυτό, η Μοντεσόρ, θα μου πείτε εσείς, ότι αν δεν μπορεί, λέει, δεν μου έρχεται το όνομα, αλλά θα το πω όπως το θυμάμαι, αν δεν μπορεί το κάθε παιδί να μάθει με τον τρόπο, βρες εσύ τον τρόπο, ναι, το οποίο μπορείς να το διδάξεις. Έτσι. Και κατάλαβα μέσα από την ποικιλομορφία των προσωπικότητων και, και της ηλικιακής διαφοράς που έχετε, έχετε καταφέρει να κουμπώσετε με το κάθε άτομο με βάση τις δικές του ανάγκες και τους ρυθμούς. Δεν είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο όμως, κυρία Ιωακιμίδου?
1: Πολύ δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, νομίζω, της δουλειάς μας που έχουμε να κάνουμε. Και από τη μια, οι ενήλικες παίρνουν από τη ζωντάνια των μικρότερων παιδιών και τα μικρότερα παιδιά μαθαίνουν από τους ενήλικες στην υπομονή, στην κατανόηση. Παίρνουν και δίνουμε όλοι μας σε αυτό το σχολείο. Η δική τους η έμπνευση, η δική τους η θέληση μάλλον, δίνει σε εμάς την έμπνευση και τη δύναμη να μπορούμε να συνεχίζουμε. Όσο βλέπουμε τα παιδιά μέσα να κοιμούνται πάνω στο θρανίο, να έρχονται κουρασμένοι, να λένε τώρα φεύγω να πάω να μαγειρέψω, και όμως να έρχονται και να είναι εκεί. Και όσο κάθε φορά, αυτό το λέω και να τριχιάζω αυτή τη στιγμή, όταν τελειώνει το μάθημα, εγώ αυτό που ακούω είναι «ευχαριστούμε πολύ». Τους λέω «με συγχωρείτε, σας κούρασα» ή «μιλάς, μιλάς» και τους βλέπεις. Και ακούω «ευχαριστούμε πολύ».
0: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα μας άκουσε και λέει το εξής. Σωστά λέει, αυτή η φουρνιά προέρχεται κυριολεκτικά από τη λέξη φουρνιά, που είναι η ποιότητα ψωμιού ή άλλων προϊόντων που ψήνεται μαζί σε ένα φούρνο. Η λέξη συνδέεται λοιπόν με το φούρνο και ανάγεται στο μεσαιωνικό ελληνικό φουρνιά από το λατινικό φούρνους. Μεταφορικά λοιπόν η λέξη άρχισε να χρησιμοποιείται και να περιγράφεται για μια ομάδα ανθρώπων που βγήκαν μαζί. Η φουρνιά λέει του 80, οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εμφανίστηκαν εκείνη την περίοδο. Άρα λοιπόν, όπως το είπατε κυρία Ιωκημίδου, έχει να κάνει με τον φούρνο και από τότε πήγαιναν.
1: Και λέμε οι φουρνιές.
0: Φουρνιές
1: μας.
0: Και τα σχετικά. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μας έχει μείνει νομίζω έτσι ένα δεκάλεπτο λίγο ακόμα μέχρι να έρθει η Λίνα η Πέτκου για το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 10 μέσα στο στούντιο.

0: ήταν η Ελευθερία Αρβανιτά και ένα αγαπημένο τραγούδι. Θέλω κοντά σου να μείνω. Και κάπου εδώ, κυρία Ιωακιμίδου, έφτασε η ώρα και για τον απόψινό επίλογο. Πολύ λίγο ακόμα μπολερό σε εξέλιξη. Θα ήθελα λοιπόν το δικό σας μήνυμα και ως Παρασκευή Ιωακιμίδου, αλλά και ως διευθύντρια του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων απέναντι στους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και φυσικά και στους ακροατές εντός και εκτός Θεσσαλονίκης όπου έχουμε καθημερινά και στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή μας ακούν και κάτι θα έκανε το κλικ μέσα τους. Μπορεί να ήταν αφιταλαντευόμενοι, μπορεί να φοβόντουσαν, αλλά σίγουρα να μην φοβηθούν. Ο λόγος εσάς, τι λέτε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή. Το απολαύσαμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία. Ήταν όλοι το απολαύσαμε. Πραγματικά. Λοιπόν, πέφτει το σκοτάδι και σιγά σιγά ανάβουν τα φώτα της πόλης. Εκεί κάπου στους αμπελόκηπους βρίσκεται ένα μικρό σχολείο. Πολλοί δεν το γνωρίζουν καν. Μπορεί και να μας έχουν ξεχάσει και από το Υπουργείο, δεν ξέρω καμιά φορά. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό το σχολείο φέγγει και δείχνει το δρόμο. Και μάλιστα όχι έναν δρόμο, ανοίγει πολλούς δρόμους. Και αν ακόμη δεν είσαι έτοιμος για να αποκτήσεις τόσες γνώσεις, δεν πειράζει. Έλα και θα πάρεις γνώσεις ζωής. Θα πάρεις μια αγκαλιά. Θα καθίσεις σε μια καρέκλα. Θα βρεις δύο ανθρώπους να σε ακούσουν. Και μην φοβάστε ποτέ και παλέψτε με τους δράκους που θα σας πούνε έξω από το σχολείο και θα σας πούν: «Αχ, δεν τρέπεσαι τέτοια ηλικία να πηγαίνει σχολείο. Αμάν, εσύ τώρα γυναίκα πράγμα, έχεις την οικογένειά σου και έρχεσαι σχολείο. Πού πας, δύο μέτρα, τι, στα 50, σχολείο στα 50, πού ακούστηκε?» Αφήστε αυτούς τους δράκους. Οι δράκοι όταν τους αγνοούμε φεύγουνε. Δεν μπορούν να σε κάψουνε. Και ελάτε μέσα, εμείς έχουμε πολλούς υπότες μέσα στο σχολείο. Και έχουμε πολλούς υπότες που προστατεύουνε. Και έχουμε και μια πολύ καλή βασίλισσα η οποία είναι εκεί στη στρογγυλή τράπεζα μαζί με τους υπότες της. Και θα βρείτε εκεί πέρα, θα δείτε κάτι διαφορετικό. Κάθε άνθρωπος αξίζει να κερδίσει πίσω την αξιοπρέπειά του, να υλοποιήσει κάποιο από τα όνειρά του και να σταθεί στα πόδια του περήφανος. Αν αυτό για σας είναι ένα όνειρο το να τελειώσετε το σχολείο, ελάτε. Σας προκαλούμε λοιπόν και σας προσκαλούμε να έρθείτε και να το δοκιμάσετε.
0: Και τι γίνεται αύριο λοιπόν, αύριο, για λοιπόν, να πάρουν και μια γεύση.
1: Για να πάρουν μια γεύση έχουμε την τελετή αποφύτησης, μια μεγάλη γιορτή. Ελάτε να δείτε λοιπόν πώς το Εσπερινό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων μεταμορφώνεται σε μια παρέα μεγάλη, με ψισταριά, με χορό, με τραγούδι, με σκετσάκια, με σάτιρα, με όμορφα λόγια. Ελάτε να δείτε λοιπόν πώς διασκεδάζουμε μικρή μεγάλη όλοι μαζί.
0: Όπως αρμόζει λοιπόν
1: σε ένα Εσπερινό σχολείο.
0: Ένα σχολείο.
1: Σε ένα σχολείο.
0: Ας μην βάλουμε μία έτσι γιορτή.
1: Μια γιορτή.
0: Σε όποιον λοιπόν διψάει η καρδιά του, είπατε πολύ σημαντικά πράγματα. Σας ευχαριστώ και τους τρεις. Ήταν πολύ ωραία η πρωτοβουλία να επικοινωνήσουμε και να αναζητήσετε τον πολερό. Πάντα δίνει λόγο σε ανθρώπους, πόσο μάλλον όταν έχουμε να πούμε τόσα σπουδαία πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φίλες και φίλοι, περνάμε κοιτώντας την ώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα. Χάρης Αλεξίου, τα καλύτερα θα έρθουν. Πριν το δελτίο ειδήσεων και κάπου ενδιάμεσο ένα-δύο τραγουδιών, όπως βλέπω το χρόνο, θα έρθει και ο απόψινός επίλογος του Μπολέρο.

0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, απόψινή ραδιοφωνική διαδρομή μας έφτασε στο τέλος τους, στο τέλος της, με τρεις υπέροχους ανθρώπους, την Παρασκευή, τον Γιάννη, την Βασιλική και την μικρή μας Αγάπη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας για τις σκέψεις, τα μηνύματά σας και κυρίως την όμορφη παρέα που είχαμε εμείς μέσα στο στούντιο, αλλά και όλοι εσείς από το σπίτι, με την δύναμη του διαδικτύου και φυσικά και μέσα το, και μέσω των Ερτζιανών. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί η μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα.
1: Πες μου αυτά που αγαπάς, να τα θυμάμαι.
0: Να θυμάστε πως οι μικρές στιγμές, οι αληθινοί άνθρωποι και οι όμορφες μελωδίες είναι πολλές φορές οι μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής. Μέχρι το επόμενο βράδυ, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε όσο περισσότερο μπορείτε και να αφήνετε πάντα χώρο στην καρδιά σας για όσα αξίζουν πραγματικά.
1: Δεν εξαιδιά, πες μου αυτά που αγαπάς, να τα φυλάξω.
0: Από όλους εμάς τον Πολερό, καλό σας βράδυ, ηρεμή νύχτα και όνειρα γλυκά. Ραδιοφωνικό ραντεβού ξανά αύριο, την ίδια ώρα, με αγαπημένες μουσικές και όμορφες ιστορίες. Να είστε καλά. Καληνύχτα σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το πλήρες περιεχόμενο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Το κείμενο των 14 σημείων, μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και υπογραφή τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται για άρση των κυρώσεων, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράν εγγυάται το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την καταστροφή του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού της υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Επίγουσα αυτοψία στη μεταλλική γέφυρα τύπου Μπέιλι στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίων στο ύψος του Λουδία, διενεργεί αύριο κλιμάκιο της περιφέρειας μετά την καθίζηση που υπέστη το μεσημέρι. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό αμέσως μετά τα διόδια στο ρεύμα προς Κατερινιάν. Και στη γέφυρα επιτρέπονται οχήματα έως 5 τόνων. Υπάρχουν αναφορές ότι βαρέα φορτηγά τη χρησιμοποιούσαν παράνομα για να αποφύγουν τα διόδια. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά της έκπτωτης Δημάρχου Κασάνδρας και ακόμη 6 αιρετών και υπαλλήλων παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης για το θανατηφόρο δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Η απόφαση δικαιώνει τον πατέρα του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή που έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2024. Το περασμένο Σάββατο, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Έντονα διαιρεμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό, καθώς χωρίς προοπτική ευρείας συνένεσης ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Κατά τη συνεδρίαση δεν συγκεντρώθηκε απαιτούμενη πλειοψηφία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε τη ρύθμιση, το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στον μη κυβερνητικό χαρακτήρα καταψηφίζοντας την πρόταση μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ η ελληνική λύση τάχθηκε υπέρ υπό προϋποθέσεις. Η διαδικασία συνεχίζεται αύριο με τη συζήτηση για τα άρθρα 17, 21 και 24 του Συντάγματος. Νέος γύρος ισοκομματικής αντιπαράθεσης ξέσπασε στο ΠΑΣΟΚ με φόντο τις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε γελία την προσέγγιση του Χαριδούκα για προεκλογική σύμπραξη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι μια τέτοια συζήτηση διώχνει τους ψηφοφόρους. Άμεση ήταν η απάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος κατηγόρησε την κυρία Διαμαντοπούλου ότι οι θέσεις της δεν εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας εχμές ότι η ίδια δίνει εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στόχο τη νίκη στις εκλογές και όχι την απλή καταγραφή δυνάμεων έχει η Νέα Παράταξη Ελλάς, όπως δήλωσε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας. Απαντώντας στην κριτική Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν κάνει rebranding στις αξίες του, ενώ τόνισε ότι ο πραγματικός πατριωτισμός σημαίνει να μην μεταφέρονται τα προβλήματα στις επόμενες γενιές. Ένας 10χρονος ποδηλάτης τραυματίστηκε στη Νέα Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε διασταύρωση. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κακώσεις στο κεφάλι. Ευτυχώς τα τραύματά του είναι ελαφρά. Προβλήματα υδροδότησης θα αντιμετωπίσουν από απόψε μετά τα μεσάνυχτα και έως τις 5 τα ξημερώματα κάτοικοι στην Πολύχνη. Η ΕΙΑΘ θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης και ελέγχου του δικτύου ίδρευσης, με αποτέλεσμα διακοπές και μειωμένη πίεση νερού σε εκτεταμένο τμήμα της περιοχής, καθώς και στον οικισμό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο Ιράκ αναμένεται να μεταφερθεί ισορρός του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στο πλαίσιο των τελετών που θα διαρκέσουν από τις 4 έως τις 9 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Δήμο στην Τεχεράνη, στις 8 του μηνός το φέρετρο θα μεταφερθεί στους ιερούς ιητικούς τόπους της Νατζάφ και της Κερμπάλα. Οι Ιρανικές αρχές προετοιμάζονται για μια πρωτοφανή λαοσύναξη 20 περίπου εκατομμυρίων ανθρώπων στο λαϊκό προσκύνημα, ενώ οι τελετές που είχαν αναβληθεί τον Μάρτιο λόγω του πολέμου θα ολοκληρωθούν με την ταφή στη Μασχάντ. Κλείνουμε με τον καιρό. Αύριο, 5η 18 Ιουνίου, αναμένονται τοπικές νεφώσεις που θα αυξηθούν μέσα στην ημέρα, με πιθανότητα για μπόρες και καταιγίδες, κυρίως τα επιρροτικά από το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης νεφώσεις, με πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, άνεμοι με τα βλητίως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Νύχτα, στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν, έχω χορτά

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο.

Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση που φάνηκαν χρόνια.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέπεσες.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει περιστέρι. Τώρα ψηλά σε κάποια θάλασσα του νου,

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.